Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: ξανά. Να
1: πέντε λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
2: Χωρίς διακοπή.
1: Κόσμος
2: 938.

got

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Even though my tears have dried,

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Λέω και επαναλαμβάνω συχνά έτσι την ταυτότητα της ομάδας, προκειμένου και εσείς να έχετε μία εικόνα στο ποιοι βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα. Επίσης, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Το βλέπετε, δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραίο το ρολόι μου. Μ' αρέσει αυτό το ρολόι, να το αφήσει ο Κλειάνθης, ο Τέρης Χατζιωάννου. Αφού το βάλατε εσύ να κάνω λίγο φιάκα, κάντε το λίγο να φαίνεται ότι είναι ακριβό ρολόι δηλαδή και ότι δεν είναι σκουότς. Κάντε το. Αφού θέλετε να φαίνεται δηλαδή σαν Rolex, Omega και τα λοιπά, κάντε το να φαίνεται. Πάρουμε λίγο γκλαμουριά παραπάνω, κατάλαβες. Το πουκαμισάκι, να μην πω τι φίρμα είναι, είναι αυτά τα οποία έχω, μου το έστειλε ο Μητσοτάκης δώρο, γαλάζιο, εν ώψη του συνεδρίου. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε τον Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ ακούει τα εξαμάξεις από τους πρώην πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μέχρι και ο Κλίντον, ο οποίος, ξέρετε, μεγαλώνοντας τώρα, είχε και έτσι κι αλλιώς μια πάρα πολύ ευαίσθητη φωνή. Ο Μπιλ, πώς δημιουργήθηκε δεν ξέρω τώρα, προφανώς από τους Λεκέδες, αλλά...

0: Έκανε χθες πολύ έντονη κριτική στον Ντόναλντ, λέγοντας ότι πήγε απροετοίμαστος, ότι δεν φέραμε τίποτα, ότι δεν πας σε τέτοια meeting δηλαδή με κορυφαίους, και ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά έγινε ήταν κάποια βολτούλα, κάποιες ξεναγήσεις με μηδέν κέρδος. Αντιθέτως, μείωσε το γόητρο των ΗΠΑ η διαχείριση που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος, ο Τσι Τζινπινγκ, έτσι, ο οποίος πραγματικά είναι απίστευτος τύπος. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι κατά την προσωπική μας άποψη έδειξε ποιος είναι το αφεντικό, έτσι. Ποιος είναι το αφεντικό. Τώρα, τεράστια προβλήματα με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, με το πώς ο άνθρωπος γυροφαίνει κάθε μέρα γύρω από τον εαυτό του, εκπλήσοντας και τον ίδιο τον εαυτό του δηλαδή. Αναφέρομαι στον Ντόναλντ, σήμερα απειλεί με νέα, αν θέλετε, καταιγισμό, νέο καταιγισμό πυρών δηλαδή, με νέους στόχους, το Ιράν, το πρωί τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα μετά από, όπως το είπε και ο Charles, ο Κάρολος, μετά από 2 ώρες, another day που λένε στο United Kingdom, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Πάντως έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην αγορά, ακρίβεια, μέχρι και ο Πρωθυπουργός. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τα είδη και εκπλήσεται, έτσι. Δεν μπορεί να το αντέξει δηλαδή. Λοιπόν, τεράστια προβλήματα, στα 2,5 σιγά σιγά ανεβαίνει η αμόλυβδη, παρακαλώ. Και το μεταφορικό ισοδύναμο θα το δείτε κάποια στιγμή, εάν πλησιάζουμε πολύ πιο κοντά σε εκλογές, θα βλέπετε να γίνεται μια πραγματικότητα. Είναι αυτή η πολύ μεγάλη έκπληξη, ένα σοκ που πραγματικά έτσι σε συνταράζει, όταν βλέπεις να πιστώνονται τα 21 ευρώ, τόσο ήταν το ποσό, 46 ήταν για τον Βασίλη, στο λογαριασμό σου. Εκτιμάς, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να ζήσεις. Ότι σε αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά δηλαδή ακόμη μια εθνική κυβέρνηση, και το λέω όχι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διαχρονικά για τις κυβερνήσεις. Αισθάνεσαι δηλαδή ένα δέος, αισθάνεσαι περήφανος ως Έλλην πολίτης. Τέτοιες λέμε πρωί-πρωί για να περάσει η ώρα. Είναι αυτά που λένε και συχνά σε άλλα επίπεδα διοίκησης, αυτά με το λαγό και με το λιοντάρι, εντάξει, τα γνωρίζετε. Don't you want me? Λοιπόν, χαιρετάω την ομάδα η οποία πολλές φορές στο business το οποίο, administration το οποίο έχει και τρέχει, μας θυμούνται, είναι παλιοί φίλοι, ανήκουν και θα καταλάβει κανείς σε αυτούς που αναφέρομαι, ανήκουν στους λεγόμενους γκρίζους λύκους. Ήταν πάντα λύκοι, τώρα άλλαξε λίγο η κεφαλή τους, αλλά ξέρετε τη γνωστή φράση. Λοιπόν, σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία, όλοι μας, από αυτό το θανατηφόρο τροχαίο, και βεβαίως από το γεγονός ότι ό,τι και να αποφασίσει, γιατί αν δεν ξέρεις πλήρως την υπόθεση, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Άποψη έχεις την αρχή μιας λογικής πορείας που έχει να κάνει με το εξής. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτόν τον τύπο, ο οποίος θέρισε κυριολεκτικά τις δύο γυναίκες, αναφέρομαι σε όλους οι οποίοι βρίσκονται στο οδόστρωμα και κινούνται ως πραγματικά βόμβες χωρίς έλεγχο. Η ταχύτητα σκοτώνει. Είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, 2 κακοληματικές διώξεις για τον συγκεκριμένο. Θα απολογηθεί, εκείνος λέει τα δικά του, ότι δεν ουσιαστικά πέρασε με κόκκινο, έχουν γεμίσει όλα τα βίντεο και από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται απέναντι, με την ταχύτητα με την οποία ουσιαστικά περνούσε, ακόμη και πράσινο να ήταν, περνάς με 200 χιλιόμετρα. Και βεβαίως αυτό το οποίο συνεχώς βγαίνει στη δημοσιότητα, ότι είχε εμπλακεί σε άλλο τροχαίο, ότι ο ίδιος ο συνοδηγός τον είχε καταγγείλει, και προφανώς φαίνεται και λίγο από το προφίλ του ανθρώπου ότι είχε μία αιμονή. Η αιμονή δική του όμως έφερε τον χάρο σε μία οικογένεια. Έκλεισε ακόμη μία οικογένεια, δυστυχώς. Λοιπόν, ζήτησα χθες με αφορμή την αυριανή εκπομπή που θα ξανανοίξουμε το θέμα που έχει να κάνει με τα τροχαία ατυχήματα από την αστυνομία. Μίλησα με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Ηλία Βαζούρα. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουν να έχουν κάποιον εκπρόσωπο δηλαδή, γιατί έχουν και κάποιες υποχρεώσεις, αναφέρει ο διοικητής. Πάντως, αυτό το οποίο του επισήμανα είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσουν τους ελέγχους και θα πρέπει να υπάρχουν και πάνω στην εθνική οδό και θα πρέπει να υπάρχουν και σε κάποιους δρόμους που κάποιοι τύποι, έτσι, κάνουν και κάποιες κόντρες. Δηλαδή αυτό το κομμάτι του ελέγχου και να είναι έλεγχος επί της ουσίας για τα σοβαρά πράγματα και όχι για ζητήματα που έχουν, αν θέλετε, πίσω ως σκέψη άντε να γράψουμε, για να γράψουμε, αλλά να γράψουμε για να σώσουμε ανθρώπους από κάποιους τύπους που επαναλαμβάνω κυκλοφορούν και θερίζουν, σπίνουν το θάνατο. Διαβάζω επίσης και τις δηλώσεις του Δημάρχου για τη Μεσαιωνική Πόλη. Λέει, θα ρίξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Κάποιες δηλώσεις που είναι, ξέρετε, κάποιες γενικότητες, γιατί δεν έχει να κάνει με το τυπικό, σας το έχω ξαναπεί, εάν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται το ντρόν να καταγράψει. Η ουσία ότι δεν υπάρχει παρά ελάχιστο αποτέλεσμα. Είναι θέμα εντυπώσεων, χάνονται χρήματα, γιατί το ίδιο είδα να αναφέρεται και μια άλλη σύμβαση που έχει να κάνει με 4,5 εκατομμύρια ευρώ, που έχει και αυτό μια γενικότερη περιγραφή. Και κοιτάξτε, είναι κρίμα, γιατί δυστυχώς ο Δήμος της Ρόδου αποδεικνύεται σε αυτή τη φάση ότι είναι πάρα πολύ προβληματικός. Έχουμε φτάσει 2,5 χρόνια Δημοτικής Αρχής Αλέξανδρου Κολιάδη. Υπό άλλες συνθήκες, αν ήταν 4 χρόνια η θητεία, θα είχαμε τελειώσει, δηλαδή θα είχαμε ήδη ξεκινήσει εκλογές. Έχει το προτέρημα η Δημοτική Αρχή να έχει 5 χρόνια. Αλλά μέχρι στιγμής, ό,τι έργο έχει επιχειρήσει να βάλει σε πρόγραμμα, έχει πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Και το εύκολο είναι, ξέρετε, να βγάζεις χρήματα από τον κουρβανά. Από τα έτοιμα δηλαδή. Από αυτά που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπήρχαν χρήματα, έτσι έλεγαν. Και βεβαίως προσέφηκαν. Λογικό, εάν θεωρείς ότι δεν έχω χρήματα, προσέφηκαν στο να πάρουν ένα δάνειο. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Διότι τη ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα σημαίνει, έτσι σημαίνει, ότι δεν βάζεις το χέρι στην μπάνκα του Δήμου. Και βεβαίως, επειδή καμιά φορά τα ακούω και τα ξαναλέω, κοιτάξτε τι έκανε σε δύσκολα χρόνια, υπό άλλες συνθήκες, η Δημοτική Αρχή, το λέω εγώ, το Γενικό Λογιστήριο, το κράτος το λέει, αυτό το οποίο παρουσίασαν χθες και προχθές ως ισολογισμό του 2022 το λέει, τι έκανε η Δημοτική Αρχή του Φώτη Χατζηδιάκου. Από το 16 έως το 19 σταθερά έκανε πλεώνασμα. Πριν 16-19 και βεβαίως τα πρώτα 2 χρόνια. Που δεν υπήρχε και τίποτα και η χώρα ήταν σε μνημόνιο. Και το σημαντικότερο όλων, είναι όταν εντάσσεις έργα σε προγράμματα ευρωπαϊκά δηλαδή, αυτό το οποίο σου μένει είναι το κομπόδεμα στο Δήμο. Όταν γίνονται γίσμα διάμ τα χρήματα από τα έτοιμα, έχεις αυτή την κατάληξη. Και βεβαίως και πολύ μεγάλα έργα, γιατί εδώ παίζουμε τις εντυπώσεις. Κλείνουμε καμιά λακκούβα και το κάνουμε μείζον γεγονός. Μείζον γεγονός. Και έχουμε ανοιχτά μέτωπα πολύ σοβαρά έργα που δυστυχώς είναι να κλαις με την κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα γενοκτονίας των ποντίων, 19η του Μάη. Επιχείρησα λίγο, μάλλον επειδή επαναλαμβάνονται τώρα αυτά, υπάρχει μια εκδήλωση, υπάρχουν οι κατάθεση στεφάνων, οι αναφορές, οι πανηγυρικοί κτλ. Τηλεοπτικά νομίζω ότι εκτός από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το μήνυμα της εορτής το παρουσιάζει και μια εκπομπή που είχαμε κάνει πέρυσι με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων της Ρόδου, τον Πόντιο Αντιπεριφερειάρχη Χαράμπορ Ναυροζίδη και τον Πόντιο επίσης μεγάλο πρωταγωνιστή του θεάτρου, εξαιρετικό τύπο, τον Τάκη Βαμβακίδη. Τι σημαίνει δηλαδή αυτή η μέρα για τον ελληνισμό. Σε όλα αυτά τα οποία μας έχουν ευνηδιάσει, αυτά τα οποία επιχειρούν να κάνουν οι Τούρκοι. Απίστευα πράγματα με τους Τούρκους. Και όσοι βγαίνουν και λένε μα δεν συντρέχει λόγος, θα απαντήσουμε το διεθνές δίκαιο, να τα πούνε στους Κινέζους που δεν καταλαβαίνουν. Αν και οι Κινέζοι καταλαβαίνουν πολλά, γιατί όταν περάσεις μια βόρτα στην παλιά πόλη, μόνο Κινέζικα ήδη υπάρχουν. Αλλά τέλος πάντων, να τα πούνε στους Κινέζους. γιατί είδαμε τόσα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο, ακόμα ψαχνόμαστε, και βεβαίως αυτό που λένε όσοι γνωρίζουν, ότι όταν το είπε με έναν ιδιαίτερο παραδειγματικό τρόπο ο στρατηγός πριν από 2 ημέρες, όταν σε απειλούν, τι τους δίνεις τόμους με το διεθνές δίκαιο, όταν είσαι στα σύνορα. Και βεβαίως ήταν και μία αντίδραση από πολλούς ανθρώπους σε σχέση με τι, σε σχέση με την απόφαση του Κισέα δηλαδή, το να αποσυρθούν οι Patriot από την περιοχή της Καρπάθου και να πάνε αλλού. Εντάξτε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να γνωρίζουμε ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο δηλαδή. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Γι' αυτό μπορεί να ρωτήσεις κάποιον ο οποίος είναι η δουλειά του, είναι η δήμονας δηλαδή. Γίναμε όλοι στρατηγοί. Μία αίσθηση η οποία δημιουργείται για όλα αυτά τα ζητήματα. Χθες είδα να έχουμε πάρα πολλές αναφορές σε τηλεοπτικά δίκτυα, γιατί αναφορές προσώπων, αν θέλετε επιφυλάξεις και αγωνία πολιτών, που είναι δικαιολογημένοι δηλαδή. Αλλά αυτοί οι οποίοι οφείλουν να μιλήσουν είναι ειδικοί. Πάντως δημιουργείται μία αναταραχή με αυτά τα οποία ουσιαστικά έτσι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, και κυρίως ότι ουσιαστικά καταραίει αυτή η θεωρία των ήρεμων νερών. Νομίζω όλοι ευνηδιασμένοι είναι, γιατί αυτή είναι η κοινή λογική. Δηλαδή ξεκινάς και λες ότι δεν έχω κανένα λόγο να πάω σε μια διαμάχη με τον γείτονα. Πάμε στα ήπια πράγματα, σε μια ήπια πολιτική που έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με τον Ταλαβέρη, με το λεγόμενο Visa the Gate, ή πώς πηγαίνουν οι Έλληνες στην Τουρκία. Είναι απολύτως φυσιολογικά και κάποιου τέτοιου είδους συμφωνίες. Κανείς δεν θέλει να ταράξει τα νερά. Αλλά δυστυχώς η Τουρκία έχει μια αιμονική διάθεση. Ο Ερντογάν θέλει να μείνει μετά τον Κεμάλ ο μεγάλος ηγέτης του τουρκικού έθνους, και ερχόμαστε τώρα και επιχειρούμε με έναν πλάγιο τρόπο να δημιουργήσουμε τελεσμένα. Και όταν έχεις πλωτά του λιμενικού σώματος, όταν έχεις κανονοφόρους όχι σε διεθνείς πρόες αλλά να προσεγγίζουν νησιά, τότε προφανώς υπάρχει ζήτημα και προφανώς είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Και είναι λογικό να εκφράζεται αυτή η αγωνία και από τον κόσμο. Και να βάλω ακόμα ένα παράγοντα που είναι πολύ σημαντικός κατά την κρίση μου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζουμε λίγο να συνεχόμαστε σε σχέση με τις κρατήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στη Ρόδο και στην ΚΟ. Πολλά προβλήματα δηλαδή. Αυτή η ιστορία του πολέμου έχει δημιουργήσει πέραν από την ακρίβεια και κάποιες αριθμίες στην αγορά. Τώρα αρχίζουμε να συνεχόμαστε με αυτά τα ζητήματα. Και λέω εγώ, εάν τελικά οι Τούρκοι τον Ιούνιο, γιατί τώρα είναι θρησκευτική εορτή τώρα, το ξέρετε, έτσι, ψηφίζουμε ραντεβού που λένε αρχές Ιουνίου, εάν οι Τούρκοι ανεβάσουν αυτή την ένταση, εάν εμείς αναγκαστούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ένταση, τι θα γίνει? Θα δημιουργήσουμε, αν θέλετε, μία ανησυχία. Θυμάστε τι έγινε η μεγαλύτερη ηλικία τότε με το «βυθίσατε το χώρα», το έλεγε προημερών και ο στρατηγός. Δημιουργείται μία ένταση, ένα κλίμα αμφισβήτησης, και βεβαίως η αλήθεια είναι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι με το χάρτη έχουν ένα πρόβλημα. Ή αν τους βάλεις ένα χάρτη μπροστά και πες «δείξε μου χώρες», έχουν ένα πρόβλημα. Πώς έχουν και πάρα πολλοί Έλληνες, άμα τους πεις που τα νησιά, εκεί να δεις τι γίνεται. Και εντάξει, οι Ευρωπαίοι είναι Ευρωπαίοι, παιδί μου, αλλά και εμείς έχουμε τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, μόλις ακούνε στην περιοχή υπάρχει ζήτημα, αρχίζει και κλονίζεται το πολύ έθραυστο για φέτος τουριστικό προϊόν. Γιατί έχουμε από τη μία τον αιμονικό, από την άλλη αν έχουμε και την Τουρκία, τότε μπορεί να προκύψουν και άλλα προβλήματα. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω για τις τιμές, για τα αεροπλάνα, για τις πτήσεις, για εταιρείες που φεύγουν και όλα σχετικά. Εδώ οι κατάλληλοι χάρτες, Μαβίβα Τάν δηλαδή, η γαλάζια πατρίδα, όλα δικά τους είναι. Όλα δικά τους, αφού σκέφτομαι και εγώ να μην κάνω αυτόν τον πρόλογο, να μιλάω τουρκικά και εγώ στην εκπομπή, έτσι όπως μιλούσαμε παλιότερα, έτσι τσογλώμα μοντίν. Εσύ σας ένα είπα, αγαπητέ φίλε Βασίλιπα. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εισαγωγή. Θέλω να πάμε λίγο στην πρώτη συνομιλία που έχει να κάνει με τα τροχαία ατυχήματα, με το τι ακριβώς. Θα πάμε δηλαδή να μετρήσουμε ποσοστά, γιατί η τροχαία, η αστυνομία κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, όπως μπορεί να το κάνει, έτσι. Όπως μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε σε σχετικά συγκριτικά στοιχεία, δηλαδή εάν φέτος η κατάσταση είναι καλύτερη ή αν τελικά έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Δεν μιλάω για δυστυχήματα, δεν μιλάω για αυτή την τραγική κατάληξη, αλλά γενικά για ατυχήματα. Και αν θεωρεί ένας επαγγελματίας άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται δηλαδή, όταν προκύψει τροχαίο, όποια και να είναι η έκτασή του, είναι μία από τις εταιρείες που παρεμβαίνουν. Ο κύριος Μουσταφά Σιέχ, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, να μας πει τι γίνεται φέτος. Καλημέρα, κύριε Σιέχ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς από την αρχή του χρόνου έχουμε συνέχεια καθημερινές ατυχήματα. Τα ατυχήματα δεν έχουν σταματήσει. Αλλά αυτό που είδα την Κυριακή, έχω σοκαριστεί στα τόσα χρόνια που έχω
0: δουλεύει. Εσείς πήγατε, έτσι. Εσείς πήγατε στο
1: επάγγελμα. Ναι, ειδοποιήθηκα εγώ και πήγα επιγόντως εκεί για να μου λέει, μου είπαν έλα επιγόντως κάτω.
0: Ναι.
1: Και έφευγα και φαντάσου, τέρι μου, στον δρόμο εγώ πήγαινα με 120 χιλιόμετρα με αναμένα φώτα και σφυρίχτρα και είχε έναν αλήτη από πίσω μου, μου άναβε τα φώτα για να με προσπεράσει. Το καταλαβαίνεις, το φαλιράκι.
0: Και βλέπει ότι είναι οδική βοήθεια και καταλαβαίνει ότι
1: ναι,
0: πας σε...
1: εγώ σφυρούσα, οι άνθρωποι, οι ξένοι, ο ένας άλλος έκανε στην άκρη για να μου δώσουν δρόμο.
0: Να περάσεις, βέβαιος, ναι.
1: Εντάξει, και είχε τον άλλο τον αλήτη από πίσω μου, μου έκανε νόημα να με προσπεράσει. Μου άναβε τα φώτα. Δηλαδή τέτοιες αλήτες υπάρχουν στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα. Αλλά... Όταν πήγες, γιατί βλέπουμε και τα σχετικά, το σχετικό ναι. βίντεο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ναι. την ελληνική αστυνομία, το βίντεο το οποίο υπάρχει στο υπερκατάστημα ναι. που υπάρχει απέναντι. Ναι. Τι συνάντησες, έτσι, γιατί είπες ότι ήταν, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα.
1: Εγώ πράγματι είδα τέτοιο πράγμα, είναι φρικιαστικό, πρώτη φορά το είδα. Πριν κατεβώ από τα μάτια έπαθα σοκ, η αλήθεια να σου πω. Μετά, αφού συνήρθα λιγάκι, μετά από 2-3 λεπτά κατέβηκα κάτω και κατέβηκα να βγάλω φωτογραφίες στον άνθρωπο που είναι η δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τις κοπέλες τις είχαν βγάλει από μέσα, τις πήρε το ασθενοφόρο, τις πήρε και από εκεί και πέρα είδαν την τραγική, όλη αυτή την τραγική κατάσταση που το αυτοκίνητο το πρέσαρε. Νόμιζες ότι το άρχισε μια πρέσα. Και πρέσαρε το αυτοκίνητο με αυτή την ταχύτητα ερχόνταν αυτός.
0: Άρα η εκτίμηση δική σου τώρα σου εμπειρογνώμονας, έτσι, γιατί εμείς δεν θα κάνουμε ναι. δίκη, αλλά η εκτίμησή σου έχεις πολύ μεγάλη, τεράστια εμπειρία. Ποια
1: ναι,
0: είναι,
1: βέβαια.
0: Με τι ταχύτητα κατέβαινε από το BMW?
1: Αυτός κατέβαινε πάνω από 150 χιλιόμετρα.
0: Πάνω από 150
1: και χιλιόμετρα. Και η κάμερα που έχουμε δει, που ακούγεται και ο θόρυβος του αυτοκίνητου, αποδεικνύει με τι ταχύτητα ερχόταν. Και το φρενάρισμα βέβαια ακούγεται. Μετά το τρακάσμα που εμβόλυσε το αυτοκίνητο, πόσα μέτρα πήγε πιο πέρα το αυτοκίνητο.
0: Αυτός δεν
1: είναι. Ναι. Οι κοπέλες δηλαδή δεν καταλάβανε τίποτα.
0: Ναι, δεν προλάβανε να βγάλουν ανάσα να πάρουν, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Δεν είχε περιθώρια να ελιχθεί. Δηλαδή αυτός ερχόταν από την Αρχάγγελο, έτσι, αυτή η κατεύθυνση.
1: Από την Αρχάγγελο, από τα Κολύμπια. Ωραία, ερχόταν.
0: Από τα Κολύμπια, ναι. Λέω, ναι. Κατεύθυνση προς την Ρόδο. Δεν μπορούσε ναι. να ελιχθεί δηλαδή εκεί. Πού βρήκε
1: με
0: το αυτοκίνητο.
1: Με την ταχύτητα που ερχόταν ναι. δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δηλαδή δεν θα μπορούσε να περάσει, έτσι.
1: Ήταν και γκαζάκιας αυτό. Συνέχεια, δηλαδή, και όλοι το λένε ότι έτρεχε. Κάθε μέρα έτρεχε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα γινόταν το κακό.
0: Άρα λες ότι περισσότερα από 150 χιλιόμετρα, έτσι, το αυτοκίνητο το οποίο συγκρούστηκε με τις γυναίκες έγινε φυσαρμόνικα, σε πρέσα δηλαδή. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και τα σχετικά. Να σε ρωτήσω, αγαπητέ Μουσταφά, σε σχέση με πέρσι, ποια είναι η εικόνα, δηλαδή, ενώ επειδή πάτε συχνά, μάλλον κάθε μέρα, σε τροχιά, είναι εντονότερο το πρόβλημα φέτος?
1: Δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε πέρσι, ούτε φέτος, ούτε του χρόνου. Τη στιγμή που δεν προσέχουμε, τη στιγμή που υπάρχουν, παίρνουν λάθος μαθήματα από τους δασκάλους και δεν ξέρουν αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους να οδηγήσουν, δεν ξέρουν πώς οδηγάνε, θα έχουμε συνέχεια αυτά τα θέματα. Και σύν αυτούς τους γρήγορους.
0: Ναι,
1: πρέπει να μάθουν όλοι οι οδηγοί. Πρώτον, όταν πάμε Ρόδου Λίνδου, πάμε δεξιά. Δεν πάμε αριστερά και σιγά σιγά. Δεν είναι δικός μας ο δρόμος. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά και δεξιά. οι προσπεράσεις γίνονται από τα αριστερά και όχι από τα δεξιά. Στα φανάρια πρέπει να τηρούμε τον κώδικο της κυκλοφορίας, να περιμένουμε να ανάψει το πράσινο και να φύγουμε, ή όταν ανάβει το κίτρινο να σταματάμε, όχι να πατάμε τον γκάζι για να φεύγουμε. Να περιμένουμε στα στόπ, να κοιτάζουμε δεξιά-αριστερά. Θέλουμε να μπαρκάρουμε, δεν αναβούμε τα αλάρμ για να μπαρκάρουμε. Βάζουμε τα φλάσ για να μπαρκάρουμε. Πολλά είναι τα λάθη,
0: ναι,
1: που πρέπει να μάθουν οι οδηγοί. Πάρα πολλά.
0: Και αν τους έχουν διδάξει σωστά οι άνθρωποι, δηλαδή, το θέμα είναι άμα η συνείδησή σου, άμα το μυαλό σου είναι άδειο ή ερεθίζεται από την ταχύτητα, άντε να αντιδράς σωστά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό που υποστηρίζει ο οδηγός, ότι πέρασε με πράσινο, εσένα εκτίμηση ποια είναι? Μήπως τελικά ήταν προς το κίτρινο και δεν σταμάτησε, πήγε να κάνει αυτό που λες, δηλαδή βιάζωσε περισσότερο?
1: Η αλήθεια να σου πω δεν μπορώ να ξέρω, είναι μάρτυρα ο Θεός, ναι. Αυτός πια έχει την αμαρτία, αυτός έχει και την ευθύνη.
0: Άς.
1: Λοιπόν, εάν πέρασε η Μακόε που λέει ότι πέρασε με κόκκινο, βέβαια ο κάθε εγκληματίας είναι αθώος.
0: Λέει,
1: εγώ είμαι αθώος.
0: Ναι, δεν λοιπόν, μπορούμε να το ξέρουμε εμείς, φαντάζομαι θα βγει από την ανάκριση τώρα αυτό.
1: Ό,τι και να ήταν είναι έγκλημα, τελείωσε.
0: Λες γιατί ότι η ταχύτητα που έχεις,
1: βέβαια,
0: δεν διασφαλίζει, είσαι επικίνδυνος, άρα η κατάληξη ήταν οδυνηρή.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα ατυχήματα που συμβαίνουν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γίνονται από τους δικούς μας, δηλαδή από ημεδαπούς ή από τους αλλοδαπούς? Γιατί πολλές φορές λέμε ότι οι ξένοι δεν γνωρίζουν τους δρόμους και κινούνται στο οδόστρωμα. Τα περισσότερα ατυχήματα. Ναι, τα περισσότερα δική μας,
1: Ναι, όλοι είναι δικοί μας. Ένα 5% αντί να πάμε βιαίως ένα 10% να είναι οι ξένοι που δεν γνωρίζουν τους δρόμους, πάνε να γυρίσουν, είναι υλικών.
0: Μάλιστα.
1: Ξέχωρα οι γουρούνες που πάνε και νοικιάζουν και σκοτώνονται.
0: Καλά, οι γουρούνες τώρα υπάρχει ένα θέμα, το θεσμικό πλαίσιο, το βλέπει η πολιτεία,
1: ναι,
0: δεν αλλάζει και φεύγουν από τον δρόμο, θεωρούν ένα ασφαλές,
1: ναι, ναι,
0: όχημα,
1: ναι,
0: και στο τέλος γίνεται διαστημόπλιο η γουρούνα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι της πολιτείας. Άρα λες,
1: ναι,
0: ότι περισσότεροι δικοί μας, έτσι, δικοί μας είναι αυτοί.
1: Όλοι είναι.
0: Όλοι
1: είναι. Από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα είναι δικοί μας. Όλοι.
0: Πόσα είναι
1: όπου
0: τα περιστατικά?
1: Και όποιο και να πάμε,
0: ναι,
1: είναι δικοί μας. Όπου και να πάμε.
0: Μουσταφά, πόσα είναι τα περιστατικά στα οποία σας ζητάτε?
1: Κοιτάξτε,
0: να πάρετε
1: το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι, πέρσι,
0: ναι,
1: είχαμε πιάσει μέχρι 50 ατυχήματα σε μία μέρα. Τώρα το χειμώνα που καλοκαιριάζει αυξάνονται. Πάμε 25, θα πάμε 30 και ανεβαίνουμε.
0: Άλιστα.
1: Καθημερινώς. Αυτή τη στιγμή έχω 3 άτομα εδώ που,
0: ναι,
1: τρέχουν μόνο για δηλώσεις ατυχημάτων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και η κοπέλα, έχω μια κοπέλα αυτή τη στιγμή έξω στα ατυχήματα. Φεύγει από το ένα ατύχημα και πάει στο άλλο. Έχει γίνει κάπου εδώ σου πάπου πάλι ένα ατύχημα και πάει εκεί. Από το πρωί δεν σταμάτησε καθόλου.
0: Πω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέλος. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να κλείσουμε, να σταματήσουμε να τρέχουμε, να υπάρχει,
1: ναι,
0: έλεγχος,
1: έτσι είναι,
0: να μπουν κάμερες όπου χρειάζεται να μπουν κάμερες.
1: Πρέπει, έτσι, να μπουν, πρέπει.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει.
0: Γιατί...
1: Και μετά,
0: ναι,
1: το άλλο τέρι μου, ξέρεις τι είναι,
0: ναι,
1: αυτό καμιά φορά συνευριάζω, όταν τρακάρουν, λέει, πού είναι η τροχιά, τι σου κάνει η τροχιά σένα, γιατί η τροχιά θα τρέχει από πίσω σου.
0: Και πού να προλάβει η τροχιά, πόσα ατυχήματα να πάει η τροχιά.
1: Ναι, και πάνε, άκουσε με, κάνουνε μπλόκα, υπάρχει ένα διαδίκτυο που ειδοποιεί άλλο έγκλημα αυτό, εγκληματίας και αυτός. Υπάρχει ένα διαδίκτυο στο Facebook το οποίο ενημερώνει πού βρίσκονται οι τροχονόμοι και πού κάνουν μπλόκα.
0: Ναι, διάφορες ομάδες
1: μετά. Αύριο μεθαύριο όμως αυτού, όταν του σκοτωθεί μια αδερφή γυναίκα ή ο πατέρας, θα του πω αν θα ανακοινώνει το, πού είναι η τροχέα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ένα τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να το,
1: ναι,
0: αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αλλάξουμε και λίγο νοοτροπία, γιατί εάν συνεχίσουμε έτσι δεν θα μείνει άνθρωπος, δηλαδή.
1: Όντως έτσι είναι. Όντως. Εμένα η γνώμη μου, ξέρεις ποια είναι?
0: Ναι.
1: Και όποιος και τα ακούει, να όποιον παραβάτη βρει στον δρόμο να του βγάζει φωτογραφία και το στέλνει στην τροχέα.
0: Αλλιώς να αντιδρούμε οι ίδιοι οι πολίτες, δηλαδή.
1: Ναι, έτσι. Αφού δεν βάζουν μυαλό, έκανε παράβαση, πέρασε με κόκκινο, βγάζει μια φωτογραφία και στέλνει στην τροχέα.
0: Ναι, και, να βρεθεί εκείνο το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να καταλαβαίνει κανείς ότι
1: ναι,
0: θα το επιβάλλεται πρόστιμο ή θα είναι
1: υπόλοιπος
0: για τις συνέπειες των πράξεών του.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά, Μουσταφά, ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο αποτυπώνει καθημερινά, λέει ο άνθρωπος, Αυτή είναι η κατάσταση. Και βεβαίως, να πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Έγινε αυτός ο περίφημος φιλικός διακανονισμός. Φιλικός διακανονισμός για να μπορούν οι ίδιες εταιρείες να τα βρούνε. Βλέπω πάρα πολλές φορές στο δρόμο. Πάρα πολλές φορές. Να υπάρχει υλική ζημιά δηλαδή. Γρατσουνιές ουσιαστικά. Που οι εταιρείες τα βρίσκουν, υπάρχει αυτός ο φιλικός διακανονισμός για να τα βρίσκουν οι εταιρείες. Δεν ζητήσατε την τροχέα, την οποία αποσπάς από το έργο της, είτε να ελέγξει ή να πάει σε ένα σοβαρό τροχείο δυστύχημα για τον φιλικό διακανονισμό. Φωνάζει τον ασφαλιστή του, από αυτό που είπε τώρα νωρίτερα ο κ. Σιέχ, έρχεται η κοπέλα, καταγράφει και το πληρώνει η ίδια η εταιρεία δηλαδή. Καμιά φορά σταματάει, και δεν είναι μόνο αυτό, γίνεται ένα υλικό ατύχημα, πολύ μικρές φθορές, στη μέση του δρόμου. Κρατούνται βασικοί οδικοί άξονες εγκλωβισμένοι για να έρθει τροχέα, για να ελέγξει μία γρατσουνιά στο ένα αυτοκίνητο και μία γρατσουνιά στο άλλο. Ενώ ο ίδιος ο φιλικός διακανονισμός προβλέπει λύση σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί αυτό το πράγμα δηλαδή δεν έχει λογική. Είναι σαν η πολιτεία να κάνει ένα βήμα μπροστά, οι εταιρείες να κάνουν ένα βήμα μπροστά και εμείς να κάνουμε δύο βήματα πίσω. Ποιος ο λόγος? Έβλεπα προχθές στην λεγόμενη επαρχιακή, που δεν είναι επαρχιακή, αυτό να είναι έτσι επαρχία δηλαδή, γι' αυτό φωνάζω καμιά φορά για τους οδικούς άξονες και τρελαίνομαι εγώ. Τρελαίνομαι δηλαδή και δεν με ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση είναι κόκκινα, γαλάζια, πράσινη, ό,τι και να είναι. Ό,τι το καλό και να είναι η κάθε κυβέρνηση. Αλλά τρελαίνομαι όταν διαβάζω, σας επαναλαμβάνω, κυβερνητικό έργο διαβάζω εγώ. Τα λέω ούτε από το Πασόκ, ούτε από την Καριστιανού, η οποία λέει είναι Ρώσα, λέγεται Καριστενόβα και τα λοιπά. Ο Τσίπρας λέγεται Τσιπρόφσκι, πώς λέγονται όλοι. Μόνο οι κριτικοί έχουν καθαρό όνομα. Ανδρουλάκης Μητσοτάκης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά βλέπω αυτό το οποίο συμβαίνει και με τρελαίνει. Δεν μπορώ να διαβάζω οδικούς άξονες σε όλη τη χώρα, τρελά εκατομμύρια, και η Ρόδος τα 70 κάθονται κάποιοι και τα μετράνε ένα-ένα ευρώ όταν προσφέρει τόσα στον κρατικό κουρβανά. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί και ο φίλος μας ο Κολλιάδης τώρα, γιατί στο μυαλό μου ήρθε ο Κολλιάδης, να κάνει παράπονα κάθε κυβέρνηση και να κάθεται στο μαντράκι. Έτσι δουλειά δεν γίνεται δηλαδή. Άμα θες να κάνεις το μάγκα, πας και τους από κοντά. Έτσι γίνεται η δουλειά. Πώς να κάνουμε δηλαδή, δεν είναι ο τελευταίος έτσι δήμαρχος, έχουν προηγηθεί και άλλοι δήμαρχοι. Εγώ θυμάμαι διαχρονικά οι δήμαρχοι να πηγαίνουν και να πλακώνονται, που λένε, και σε κεντρικό επίπεδο για αυτά τα ζητήματα. Και δεν χρειάζεται να πλακωθείς, είναι και αυτό που λένε καμιά φορά με το μέλι, φέρνεις πολύ περισσότερα. Να εδώ πέρα, εδώ αισθάνειά μας. Λοιπόν, στον επαρχιακό δρόμο, θέλω να το συνδέσω, δηλαδή μου λέει κάποιος είσαι αιμονικός. Αιμονικός είμαι εγώ που ζητάω το αυτονόητο? Συγγνώμη, χαλασμένα μυαλά είστε υπόλοιποι μάλλον φαίνεται, που ικανοποιήστε με αυτή την κατάσταση. Που ικανοποιήστε που ξεκινάει το αυτοκίνητο από την Ιαλισσό και να πάει στη Ρόδο θέλει 25 λεπτά. Και ακόμη δεν έχει πει το καλοκαιράκι. Και δεν κατανοείται ότι χρειάζεται ακόμη ένας δρόμος η Ρόδος, επειδή αναπτύσσεται, λέει, με ειδικό χαρταξικό τουρισμό. Θα χτίσουμε και καλά θα κάνουμε. Έχει περιθώρια η Ρόδος. Και για να γεμίσει έχει περιθώρια και για να αυξηθούν οι κλίνες έχει περιθώρια. Στις περιοχές που μπορείς να χτίσεις. Και όχι στο Φαλιράκι, όχι στην πόλη, όχι δεξιά-αριστερά. Δεν χρειάζεται οδικούς άξονες η Ρόδος. Έχει οδικό άξονα μεγάλο δρόμο που να συνδέει ανατολικές δυτικές ακτές. Δεν έχει ακόμη. Νοητή ευθεία. Μπαμ. Όπως είναι δηλαδή η Ρόδου Λίνδου, να βγαίνει από τα δυτικά στα ανατολικά. Έχει δρόμο, όχι δεν έχει. Γιατί αυτός ο δρόμος θα μπορούσε και από το αεροδρόμιο να χρησιμοποιηθεί για να πηγαίνεις προς τα δυτικά, δηλαδή να αποκεντρώνεις κυκλοφορία και να πηγαίνεις απέναντι στην άλλη αυτή. Και όχι να κάνεις το γύρο της Ρόδου για να φτάσεις δυτικά. Και αρκούνται σε μια κατάσταση. Γίνεται λοιπόν το ατύχημα μπροστά εκεί κοντά που θα γίνει κόμβος. Και σωστά θα γίνει, ρωτώντα δηλαδή σε κάποιους μήνες, μάλλον από του χρόνου θα ξεκινήσουμε εκεί, και σταματάει η κυκλοφορία. Μου λέει ένας, έχει μία ουρά 45 λεπτά, γιατί περίμεναν μία τύπισσα και ένας τύπος, γρατσουνίσματα ήτανε, την τροχιά να έρθει και δεν κινείται κανείς, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και οι υπόλοιποι οι οποίοι περνούσανε ήταν σαν λαθρεπιβάτες δηλαδή, Φιλανδοί στη Ρόδο. Δεν τους είπανε, ρε εσείς πηγαίνετε λίγο πιο δεξιά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Χθες ξανακατέβασα τους οδικούς άξονες. Θέλετε να σας τους πω, για να μην τους δείξω τώρα, πολύ γρήγορα δηλαδή, για να πάμε σε διαφημίσεις και μετά να το συνδέσουμε με το υπόλοιπο θέμα. Έβλεπα χθες τους οδικούς άξονες, τρελάθηκα με τα εκατομμύρια ευρώ τα οποία πέφτουνε. Και καλά κάνει η κυβέρνηση, αυτή είναι η δουλειά της. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Διάβασα λοιπόν τους οδικούς άξονες. Τι λέει εδώ? Οδικά έργα άνω των 4 δις ευρώ υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, εκτός από τη Ρόδο. Εκτός από τη Ρόδο. Τρελά έργα. Και εδώ λέει δεν έχουν 70 εκατομμύρια. Δεν έχουμε 70 εκατομμύρια. Και δεν έχουμε και το ΦΠΑ. Εμείς. 212 εκατομμύρια ΦΠΑ και θα πέσει το έθνος έξω. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Πρέπει κάτι και με κάποιον τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε. Καλή είναι η ιστορία αυτή με τα διάφορα σκάνδαλα, υποκλοπές, όπου και πέ, το ένα τ' άλλο, αλλά ρε παιδιά, δεν βλέπω και κανένα πατριώτη που λέει να σηκώνεται. Υπάρχει ένας πατριώτης που σηκώνεται, οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι κάνουμε. Έχουμε ένα θεματάκι.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα στο ζήτημα που έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες, σε σχέση βεβαίως και με τον ΚΟΚ και τις παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα και κυρίως δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος. Είναι θέμα διαφύλαξης, προστασίας ανθρώπινης ζωής δηλαδή. Και εκεί που χρειάζονται πρέπει να γίνουν εκ νέου παρεμβάσεις. Χρειάζεται δηλαδή μελέτη. Λοιπόν, τώρα. Πάμε σε ένα ζήτημα και σε μια αντίδραση από πρόσωπα τα οποία νομίζω όταν αντιδρούν στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαλόγου έχουν ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν και μια έντονη προσωπικότητα και μια έντονη παρουσία στα κοινά, δηλαδή όπως είναι ο συγκεκριμένος προσκεκριμένος μας, είναι ο γνωστός δικηγόρος, χρόνια και στα κοινά και κυρίως στην κοινωνική ζωή της ΚΟΚ και όχι μόνο, ο κύριος Παναγιώτης Αβρίθης. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είδα μία αντίδραση ενός πολίτη ο οποίος εκφράζει μία αγωνία, γιατί ξέρετε θέλω να τα διαφυλάξω αυτά τα λεγόμενα στερεότυπα. Κάποιος λέει, ρε παιδιά, γιατί βιάζεστε, είσαστε όλοι ειδικοί, εμπειρογνώμονες κτλ. Μία πρώτη αντίδραση με αφορμή κάποιες αποφάσεις οι οποίες έλαβε η κυβέρνηση σε σχέση με Κισαία, Patriot και όλα τα σχετικά. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου προξέσει το ενδιαφέρον είναι ο διάλογος ο οποίος έγινε κάτω από το πώς σας και συνεχίζεται δηλαδή με απόψεις πολιτών.
1: Τι να σας πω, εγώ έχω μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Εντάξει, μπορεί να ανήκω σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό στον κομμό της κομματικής υπακοής. Η συνείδησή μου, η ιστορία μου και η μελέτη της ιστορίας, ειδικά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ηρίστο εμπαρόδο ότι πρέπει να αναφέρουμε σήμερα ότι είναι μέρα μνήμης.
0: Βεβαίως.
1: Και μέρα της γενοκτονίας των Μονίων. Έχουμε 19, δεν απαντώμε. Δεν έχουμε σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, ναι, ναι, η παγκόσμια μέρα.
1: Έχουμε λοιπόν
0: γενοκτονία μνήμης των γενοκτονίων.
1: Να θυμόμαστε και συμπτωματικά έχω και ένα άρθρο ήδη προς ανάγνωση μπροστά μου, γιατί δεν πρόλαβα, για να διαβάσουν και τη συνθήκη του Μπρέστ το 1918, να δούμε οι φίλοι μας οι Ρώσοι, μια και έχουμε και υποίδρυση ιδέα ρωσόφιλα κόμματα, να δούμε το πούλημα που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αγανάκτησα, διότι δεν σας το κρύβω ότι δεν περίμενα την απόφαση του Κισαία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να περιληφθεί η απομάκρυση των όποιων συστημάτων είχαμε εκεί τοποθετήσει, υπό την έννοια ότι τα νησιά πρέπει να είναι, γιατί αυτή θα είναι η λογική, αποστρατικοποιημένα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Η χρονική συγκυρία ήταν αυτή η οποία σας ενόχλησε, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Με ενόχλησε αφόρητα, διότι, και θα σας το αιτιολογήσω με βάση τα ιστορικά ντοκουμέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1909 και μετά, είναι σημαδιακός ο χρόνος που το λέω, είναι η ίδρυση του κράτους των Νεοτούρκων, οι οποίοι μέχρι σήμερα, με ηγέτη τον Κεμάλ, είναι αυτοί, με αυτή την τακτική, είναι ότι αυτό που λέμε μας γλύπουν και τρώνε τις σάρκες μας. Και αυτή την κατάσταση εγώ δεν περίμενα σήμερα να τη δω. Για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στην ποιότητα του στρατιωτικού υλικού, ούτε στο τι περιλαμβάνεται, τίποτα. Αναφέρομαι καθαρά στο πολιτικό σκέλος της κίνησης, που εκτιμώ ότι ήταν απόλυτα λάθος, όταν ο άλλος κατεβάζει έστω για εσωτερική κατανάλωση, όπως ακούγεται κατά κόρον δική τους, ότι το κατεβάζω ένα νομοσχέδιο μαβήματα, δηλαδή της γαλάζιας πατρίδας, να ερχόμαστε εμείς σε αυτή την κατάλληλη χρονική στιγμή, για αυτούς κατάλληλη χρονική στιγμή, και να λέμε τι αποσύρωμε. Όχι, είναι απαράδεκτο.
0: Προφανώς επειδή έχουμε το παράδειγμα, κύριε Αβρίθη, προφανώς επειδή έχουμε το παράδειγμα, γιατί και για εσωτερική ενδεχομένως κατανάλωση ή άκερο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, όμως η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και χρόνια μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να σας πω, κύριε Χατζηγιάννου, ακούστε εδώ. Από εσωτερική κατανάλωση ξεκίνησαν και τα έννοια. Υπάρχει κάπου στο διεθνές δίκαιο ή σε διεθνείς συμβάσεις ότι τα έννοια ανήκουν στην Τουρκία, μπορείτε να μου το αιτιολογήσετε?
0: Βεβαίως, όχι.
1: Όχι. Άρα δημιουργήθηκε γκρίζα ζώνη σήμερα. Δημιουργήθηκε.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Εγώ το ζω, είμαι δίπλα. Στο βραχονισίδα που υπάρχει ακριβώς απέναντι το λιμάνι της Κόμπ μπορεί να είναι και 2 μίλια. Ξέρει κανείς ότι είναι ελληνική? Όχι. Κατά την σύμβαση την μεταξύ Ιταλίας Τουρκίας του 12, το 30, όταν ναι. παραδόθηκε στους Ιταλούς, ναι. η βραχονισίδα αυτή παραδόθηκε στην Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καμία κατοχή. Η βραχονισίδα που βρίσκεται έναντι του λιμένου στη Σκό στα 2-2,5 ναυτικά μίλια θεωρείται τουρκικό θαλάσσιο ή τουρκικό έδαφος. Δεν το κατάλαβα. Σας λέω, γλύφουνε σιγά σιγά τρώγοντας τις άφηνες. Και αυτή είναι η τακτική τους. Έχετε μήπως την άποψη ότι όταν θα μπουν στα διεθνή φόρα οι διεκδικήσεις των Τούρκων ότι οι Ευρωπαίοι είναι τόσο γνώστες της ιστορίας και της τακτικής και της πολιτικής της ιστορίας των ελληνοτουρκικών σχέσεων που δεν θα θέσουν θέμα και θα πούνε μα και εδώ αυτοί κάτι διεκδικούν, κάτι θέλουν.
0: Ναι, ναι, είναι λογικό ότι όταν οδηγείς τον άλλον σε ένα τραπέζι, ακόμη και επί ανύπαρκτων θεμάτων, παζαρεύεις. Από την άλλη, βεβαίως, η ίδια η Τουρκία δεν σέβεται και τις βασικές συμφωνίες. Δεν σέβεται καν την Ιταλικοτουρκική συμφωνία του 1932, έτσι. Δηλαδή, ήδη διαβάζουν.
1: Το δεύτερο ναι. μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ως ελληνική κοινωνία mm-hmm. είναι ότι οι Τούρκοι μιλάνε για διεθνές δίκαιο. Και εμείς μιλάμε για διεθνές δίκαιο. Εμείς μιλάμε για το διεθνές δίκαιο. Τη συμβάσεως, της διεθνούς συμβάσεως του Μοντέγκο Μπέι που έχουμε υπογράψει όλες τις, όλους τους όρους, mm-hmm. οι Τούρκοι έχουν κρατήσει επιφύλαξη για όλους τους βασικούς όρους. Άρα δεν αναγνωρίζουν τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι. Μιλούν για ένα άλλο δίκαιο της θάλασσας που είναι πιο.
0: Ναι, με την εξής υποσημείωση, κύριε Αβρίθη, με την εξής υποσημείωση ότι εφαρμόζουν τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι στην λεγόμενη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: εφαρμόζουν. Έτσι.
1: Ναι. Εκεί είναι κατά το συμφέρον.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ τι λένε, κυριαρχούσαμε, γιατί αυτό είναι το διεθνές δίκαιο της Τουρκίας, στη Μεσόγειο, ότι κυριαρχούσαμε στην Ανατολική Μεσόγειο από το Κάιρο μέχρι τη Βιέννη, ήμασταν κάποτε μια αυτοκρατορία, άρα η Ανατολική Μεσόγειος μας ανήκει. Με αυτό το δίκαιο πάνε αυτοί. Εμείς πάμε με τη σήμανση του δικαίου της θάλασσας. Άρα μιλάμε σε δύο επίπεδα, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.
0: Άρα εσείς εκτιμάτε...
1: Η τουρκική κοινωνία ναι. άλλα αντιλαμβάνεται, η τουρκική κοινωνία άλλα αντιλαμβάνεται. Τελικά όμως φαίνεται ότι λίγο-λίγο συμπαδάκι κόκο-κόκο χτίζουν κάτι.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι αυτή η περίφημη...
1: συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι. Κύριε Αβρίθη, άρα θεωρείτε ότι αυτή... λογικό ήταν από τη μία χώρα να θέλει ηρεμία, αλλά από την άλλη αν εκλαμβάνεται ως αδυναμία, τότε έχουμε αυτά τα οποία παρατηρούνται τώρα. Αυτή η συμφωνία για τα ήρεμα νερά, η περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, ότι στο τέλος ζημίωσε, έδειξε δηλαδή μια στασιμότητα, μια διστακτικότητα η χώρα μας απέναντι στην Τουρκία.
1: Εάν το ερμηνεύσουμε πολιτικά, δείχνει mm-hmm. αυτό τη συγκεκριμένη σας είπα ναι. χρονική στιγμή. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν έπρεπε καν να γίνει. Μπορούσε να το κάνει μετά από 4-5 μήνες. Και να σας πω και κάτι, για ποιο λόγο εκλείπει ο κινδύνος. Για τον ίδιο λόγο που πήγαν οι συστοιχίες, δεν έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο πρέπει να φύγουν.
0: Ναι, λέτε ότι πήγανε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
1: Ναι. Έχει εκλείψει ο Μποή.
0: Όχι βεβαίως. Έχουμε 9 εισαγωγές Τραμπ.
1: Εδώ μας ανακοίνωσε ο Τραμπ προχθές ότι το ανέβαλα γιατί το είχα έτοιμο να το χτυπήσει προχθές το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα μην κοροϊδευόμαστε. Η χρονική στιγμή είναι εντελώς λάθος.
0: Άστα. Να σας ρωτήσω τώρα.
1: Σε άλλα σκέλη.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Γιατί αν θα μπω σε άλλα σκέλη θα μπω σε μεγαλύτερη ανησυχία. Η ιστορία λέει, τι μας λέει, ότι το δίκαιο του ισχυρού επικρατεί ως επικρατεί αδυναμία του αδυνάτου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουμε λοιπόν, θεωρούμαστε σήμερα με αυτά που επερώμαστε και λέμε έχουμε Μπελαράδου, έχουμε και τι δεν έχουμε. Είμαστε ισχυροί, είμαστε τελικά.
0: Έτσι, ακόμη δεν έχουμε. Έχουμε κάποια κομμάτια, περιμένουμε.
1: Ναι, είμαστε έτσι. Λοιπόν ισχυροί, θεωρούμαστε σήμερα ή θεωρούμαστε ανισχυροί. Μας το πούνε και αυτό. Γιατί θα μπει σε αυτήν την λογική που δεν πρέπει να μπει. Που δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί δεν είμαστε χώρα που επιδιώκει τον πόλεμο. Μπορεί να ξέρουμε να πολεμάμε ως λαός, ως έθνος μάλλον. να ξέρω να πολεμάμε και να πολεμάμε και σκληρά, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά δεν είμαστε εκείνης της κουλτούρας, που λέει διαπηρός και σιδήρου θα καταλάβω τον αντίπαλο.
0: Άστε. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα, ξέρετε, πάντα υπάρχει εκείνο το μικρόβιο να σας ρωτήσω για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΕΚΟ, αλλά δεν θέλω να συνδέσω τα δύο πράγματα. Θα το κάνουμε σε μια προσεχή συζήτηση, εκπομπή, κύριε Αβρίθη, να δούμε τι γίνεται εκεί και τα δημοτικά πράγματα, πώς πάει αυτή η πορεία του νησιού. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι ο πόλεμος, τουλάχιστον αυτό να σας ρωτήσω, ότι ο πόλεμος, η ακρίβεια έχουν δημιουργήσει πρόβλημα πέρα από την Ρόδο. Και στην ΕΚΟ δηλαδή, και εκεί μου διασμένα τρέχεται.
1: Σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινωνία, ναι. Άλλο είναι το θέμα της, για μένα κατά την άποψή μου,
0: ναι.
1: Άλλο είναι το θέμα το τι επικρατεί γεωπολιτικά στην Ανατολική Μεσόγειο και άλλο είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι εντελώς, για μένα είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Η ακρίβεια δεν έχει ξεκινήσει, η βάση της δεν είναι ακριβώς το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν καθίσουμε και αναλογιστούμε να δούμε από πότε έχουν αρχίσει να δημιουργείται η λογική της ακρίβειας, ακούστε τις αλληλεγγύες, η λογική της ακρίβειας, τότε θα καταλάβουμε τα υπερπλεονάσματα, γιατί πάμε καλά και πάμε καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να καλύψει και τις γενιές του μέλλοντος από τα λάθη της γενιάς, εγώ τα λέω κύριε Τέρη, και ακούστε τα όπως θα τα ακούσετε ψυχρά ομά, και δεν με ενδιαφέρει τι σχόλια θα γίνουν από τη γενιά που ίσως έκαψε την Ελλάδα, και αυτή είναι η γενιά του Πολυτεχνείου.
0: Άστε. Άρα στην οικονομική ότι ναι, υποκρύπτεται και κάποια άλλη βάση.
1: Δεν σας το κρύβω, μπορεί κάποιοι να έχουν την αντίληψή τους. Μεγάλος προφήτης υπήρξε ο πατέρας Κώστας Μητσοτάκης. Γιατί αν θα ψάξετε στα ιστορικά αρχεία των εφημερίδων, σε κυριακάτικο βήμα το 1993 είχε προβλέψει την πρόσκληση της Ελλάδας ότι θα γίνει σε 20 χρόνια και έγινε σε 18.
0: Άστε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Αβρίθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παναγιώτη Αβρίθη σε σχέση με αυτό το. Δεν το βλέπω τον κύριο Αβρίθη. Το βλέπω πάρα πολλούς, δηλαδή ότι η συγκυρία ήταν λίγο προβληματική ή αυτό το οποίο υπόθηκε από όλους. Και είναι και κατανοητό. Το είχαμε πει πρώτη φορά. Γιατί χρειάζεται, ρε παιδιά, να πούμε ότι αποσύρουμε τη συστοιχία Πάτριωτα από την Καρπάθο. Και γιατί χρειαζόταν, ρωτούσε και τους στρατηγικούς τότε, να πούμε ότι παίρνουμε την συστοιχία στην Καρπάθο. Τι χρειαζόταν δηλαδή. Γιατί δεν καταλαβαίνω την ωφελημότητα. Και δεν καταλαβαίνω την ωφελημότητα γιατί. Εντάξει, πληροφορίες έχουμε όλοι. Ξέρουμε ότι τα νησιά δεν μπορεί και βεβαίως είναι θωρακισμένα. Γιατί χρειάζεται να βγούμε και να φωνάξουμε. Τι κάναμε δηλαδή με αυτό τον. Το συνέστημα δηλαδή. Οι Patriot άλλαξαν το φρόνημα του λαού. Δεν το άλλαξαν. Δεν νομίζω ότι. Σε αυτά χρειάζεται καμιά φορά προσοχή. Έπεσε τώρα σε μια συγκυρία. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη υπόθεση η Τουρκία σε σχέση με φόρα διπλωματικά, με μια προπαγάνδα απίστευτη η οποία είναι σε ισχύ. Γιατί ο πόλεμος της εποχής μας δεν είναι μόνο τεχνολογικός, είναι και οικονομικός, κυρίως οικονομικός. Εάν δεν έχεις οικονομική υπεροχή, δεν έχεις και τεχνολογική υπεροχή δηλαδή. Αν ανοίξετε οποιοδήποτε μέσο σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει κάπου που να απουσιάζει η Turkish Airlines. Δεν υπάρχει. Όποιο δίκτυο και αν ανοίξετε, διακόπτεται και δεν βλέπεις Greece διαφήμιση, βλέπεις Τουρκία διαφήμιση. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στο θέμα των οδικών αξώνων και επιμένω δηλαδή και υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι της ίδιας άποψης ότι βεβαίως υπάρχει τεράστιο θέμα κυκλοφοριακό και θα έρθει ξανά στη συνεδρίαση της Τετάρτης, δηλαδή αύριο, σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή ενώ απολογισμού που μπαίνει. Και τι έγινε, έχουμε φτάσει το Μάιο, λείπουν οι αποφάσεις, οι σημαντικές αποφάσεις, γιατί δεν παίρνονται Μάιο, βρε αδερφέ. Δεν παίρνονται Μάιο. Και ποιο είναι το πρόβλημα της Ρόδου? Το πρόβλημα της Ρόδου είναι το κυκλοφοριακό. Το πρόβλημα της Ρόδου όμως, το κυκλοφοριακό είναι θέμα πάρκινγκ. Πάρκινγκ. Δεν έχουμε χώρους πάρκινγκ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δυο. Άρα τι κάνεις, δημιουργείς χώρους πάρκινγκ περιμετρικά της πόλης Ρόδου. Έγινε τίποτα? Όχι. Με την Ακαντία μείναμε. Η Ακαντία ξεκίνησε επί Χατζη Ευθυμίου, μετά περάσαμε Κουσουνά, ολοκληρώθηκε το κομμάτι της ασφαλτώσης επί Χατζηδιάκου, περάσαμε στο Καμπουράκι και ξαναμπήκαν τα λεωφορεία, τα οποία, κοιτάξτε τώρα, γιατί εντάξει, κάποιοι θυμούνται, κάποιοι ψάχνουν, κάποιοι διαβάζουν, κάποιοι κάνουν ρεπορτάζ. Από την εποχή του Γιώργου του Γιαννόπουλου ξεκινήσανε τα λεωφορεία τα μικρά να κατεβαίνουν από την Ακαντία στο κέντρο. Και όχι μόνο την Ακαντία, αλλά και περιμετρικά της Βύρωνος. Αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί οι χώροι πάρκινγκ. Όταν λέμε ότι ασχοληθείτε με σοβαρά ζητήματα, μας λένε με διάφορα. Το νοσοκομείο πόσα χρόνια, το παλιό νοσοκομείο να αξιοποιηθεί πόσα χρόνια. Πώς να αξιοποιηθούν και άλλοι χώροι όπου τα κτίρια είναι ακόμα εγκατελειμμένα, βουλιαγμένα φαντάσματα. Πώς. Βρήκαν πάρκινγκ περιμετρικά? Όχι. Λέγαμε εδώ ότι ας τρέξει μια εταιρεία η οποία έχει το know-how, δηλαδή έχει μηχανικούς, έχει δικηγόρους και είναι ΑΕ δημοτική εταιρεία. Η Κολοσσός 2047 είναι τρέξει κάτι. Τίποτα δεν έγινε. Θα. 2,5 χρόνια περάσαμε. 2,5 χρόνια περάσανε. Μου λέει ένας άλλος φίλος που γνωρίζει αυτά τα ζητήματα. Επί Παρασκευά δημοπρατήθηκε η συνέχιση τσαίρι αεροδρόμιο να βγει στο Φαλιράκι. Μήπως λείπει το όραμα για το κυκλοφοριακό? Πονεμένη ιστορία. Θα πρέπει πρώτα οι συμμετέχοντες να περπατήσουν την πόλη, να δουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Όχι θεωρίες. Ο φίλος ο Γιώργος. Λέω το όνομά του, δεν λέω το επώνυμό του. Το αυτονόητο, λέει ο άνθρωπος. Δεκαετία του 60, δική άξονα στα πάντα. Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ρόδος χωρίς δρόμους δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε, ρε παλικάρια? Πώς να το κάνουμε? Επίσης το άλλο που μου είπε ένας νωρίτερα, άλλος Γιώργος. Μου λέει, κοίτα, πάνω στον οδικό άξονα χρειάζεται βελτιώσεις. Έχουμε πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Και αν κάποιοι προσφύγουν στη δικαιοσύνη, μπορεί τώρα με τετελεσμένα, δηλαδή με τραγικά γεγονότα, να βγάλουν αποφάσεις που θα τους δικαιώσουν. Χρειάζονται παρεμβάσεις. Και το σημαντικότερο, 4,5 δις. Δεν μπορώ να το αντέξω, δεν μπορώ. 4,5 δις σε όλη τη χώρα οδική άξονα, το δείτε αύριο ένα προς ένα, δεν τους διαφημίζω εγώ. Οι υπουργοί, η κυβέρνηση τους διαφημίζει και καλά κάνει. Διότι όταν γίνεται ένας δρόμος, ένα σχολείο, οτιδήποτε γίνεται σε κάποιον τόπο είναι θετικό και πρέπει να προβάλλεται. Οδικοί άξονες, θα τους δείτε αύριο ένα προς ένα. Και εμείς λέμε, είναι ακριβά τα 50 εκατομμύρια για τη Ρόδο. Για κάντε παρακαλώ ένα σύνολο, μία σούμα πόσα προσφέρει η Ρόδο στον κρατικό Κρουβανά, πόσα προσφέρει η Δωδεκάνησος, πόσα προσφέρει το Νότιο Αιγαίο, και θα καταλάβετε γιατί πρέπει να ξεκινάνε από εδώ τα μεγάλα έργα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι από την Κρήτη και ο ΒΟΑΚ να είναι 4,5 δις, 7,5 δις, πόσα έχει φτάσει? Και εδώ λέει δεν έχουμε, λέει, 70 εκατομμύρια και θα κάνουμε μέσα οικονομία στο πουγκί του Μαξίμου ή του Πιερακάκη. Μα τι λέτε τώρα. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του οδηγού που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους η Μαρία Χατζέ Εμμανουήλ και η κόρη της Αρμονία. Η εισαγγελική παρέμβαση βασίστηκε στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τροχιάς. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τον κατηγορούμενο να καλείται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Αμύωτος παραμένει ο ρυθμός των τροχαίων ατυχηματών στη Ρόδο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό τόσο στις αρχές όσο και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής βοήθειας. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, όμως θα φάσει η ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας στη Ρόδο. Τα περιστατικά καταγράφονται καθημερινά με ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τους θερινούς μήνες έχουν υπάρξει μέρες όπου τα τροχαία ατυχήματα φτάνουν ακόμη και τα 50 μέσα σε ένα 24ωρο. Ακόμη όμως και κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν η κίνηση στο οδικό δίκτυο είναι αισθητά μειωμένη, τα περιστατικά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας καθημερινά τα 25 έως και 30. Ο κύριος Ιέχα επεσήμανε πως η μεγάλη πλειονότητα των τροχαίων δεν προκαλείται από επισκέπτες του νησιού, αλλά από Έλληνες οδηγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μόλις το 5-10% των περιστατικών αφορά τουρίστες που βρίσκονται στη Ρόδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Απάντηση στις επικρίσεις και στα σχόλια που ακολούθησαν την πρόσφατη τοποθέτησή του στο Κόσμος για τα ζητήματα υγείας στα Δωδεκάνησα, έδωσε ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης. Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία που παρουσίασε είναι απολύτως αληθή και τεκμηριωμένα. Έκανε λόγο για κακόβουλη κριτική, ύβρις και μικροπολιτική εκμετάλλευση. Παράλληλα, σημείωσε πως πολλοί από όσους τον επικρίνουν αγνοούν σημαντικά δεδομένα που αφορούν τις παροχές και τα οικονομικά κίνητρα προς τους υγειονομικούς που υπηρετούν στα νησιά. Όπως επεσημαίνει στο Κόσμος, από την 1η Απριλίου 2026 τέθηκε σε εφαρμογή νέα μισθολογική αναπροσαρμογή για τους υγειονομικούς, με επιπλέον οικονομικές απολαβές που φτάνουν έως και τα 50 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο. Υποστήριξε ότι παρέχονται επιπλέον 2.100 και 1.500 ευρώ μηνιαίως με μειωμένη φορολογία, σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών και προσωπικού στις νησιωτικές περιοχές, επιδόματα της περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, δωρεάν στέγαση, σύντηση αλλά και μετακινήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη λειτουργία των δομών υγείας που βρίσκονται υπό την ευθύνη του. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι βρίσκεται καθημερινά στο κέντρο υγείας Ρόδου, παρακολουθώντας προσωπικά τη λειτουργία των υπηρεσιών. Τις εφημερίες που φτάνουν, όπως είπε, να αμείβονται από 185 έως 250 ευρώ. Τα διοικητικά ζητήματα και τα περιστατικά που καταγράφονται στα νησιά ευθύνης του. Στη Λέρο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Βασικό αντικείμενο η πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και των αναπτυξιακών έργων στα νησιά της περιφέρειας. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

0: περίοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, όπου συζητήθηκαν ζητήματα μόρφωσης του προϋπολογισμού και παρεμβάσεων σε υποδομές, αλλά και δημοτικές υπηρεσίες. Στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία για την εκτέλεση του έργου κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού για τις ανάγκες του οικισμού Λιβαδιών Δήμου Τύλου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας περιβάλλον με τίτλο Υποδομές Σύνδρευσης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση για μετατροπή τετραθέσεων δημοτικών σχολείων σε τριθέσια, με την Ένωση Γονέων Μαθητών να ζητά την άμεση ανάκλησή της και να κάνει λόγο για περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στα χωριά του νησιού. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, καλούνται γονείς και εκπαιδευτικοί σε συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις Φάνες την Τετάρτη στις 18:30. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα ισχύσουν στη Ρόδο έως την Τετάρτη 20 Μαΐου, καθώς ο κόμβος στη λεωφόρο Καλυθέας στο ύψος του πρώην Ανάσα Καφέ θα παραμείνει κλειστός λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Στην ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα μικρά και ακριτικά νησιά, στάθηκε ο Δήμος Νησίρου, προχωρώντας τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 200 ευρώ σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο νησί. Σοκ έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Καλύμνου η δολοφονία άντρα που εντοπίστηκε στο λιμάνι του νησιού. Ο άτυχος 47χρονος βρέθηκε να επιπλέει στο νερό κάτω από ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο ανήκει σε φιλικό του πρόσωπο. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου ιδιοκτήτη του σκάφους, στον οποίο απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Νεφώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου και Βασίλη μου, τι μου κάνεις αγόρι μου, όλα καλά? Όλα ωραία? Πάμε δυνατά και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί σήμερα νομίζω πως θα σπάσουμε αυγά για να κάνουμε μελέτα. Άμα δεν σπάει αυγά, ο μελέτα δεν γίνεται.
1: Καίει, λέω σήμερα.
0: Βέβαια. Και ξέρεις τι γίνεται, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι βγήκαν πάλι στο Ζεργιάννη τώρα η στρατηγή του πληκτρολογίου. Με αφορμή, ξέρεις, ότι την μετακίνηση των Patriot από το Διδημότυχο και από την Κάρπαθο. Ξέρουν οι στρατηγοί, ξέρει ο ΓΕΘΑ, ξέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, αυτή είναι η δουλειά τους. Και αυτό είναι και σε συνδυασμό με τους συμμάχους, το πώς πρέπει να στείνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς να θωρακίζεται. Εν πάση περιπτώσει, να μην λέμε πράγματα και τα οποία είναι στο γνωστικό μας αντικείμενο, μάλλον είναι άγνωστα. Να, αλλά άκουγα χθες τον κύριο Βαλινάκη. Ρε παιδιά, εντάξει, υφυπουργός εξωτερικών διετέλεσε ο κύριος Βαλινάκης. Το ότι έφυγαν από την Κάρπαθο σημαίνει ότι φοβηθήκαμε τους Τούρκους και τους πήραμε τους πυράβλους, τους Patriot από την Κάρπαθο. Είπαμε, να κάνουμε κριτική, αλλά να έχει και στοιχειοδός, ας πούμε, βάση κριτική. Όταν τους βάλαμε δεν τους φοβηθήκαμε. Και φοβηθήκαμε τώρα και τους πήραμε. Τι πράγματα είναι τώρα αυτά, να ακούγονται? Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Βαλινάκης, αλλά αυτή, ξέρεις, ήταν η απόχρωση, το κλίμα, το νέφος το οποίο δημιουργείται μέσα από τέτοιες, ας πούμε, παρατηρήσεις. Η Patriot, όπως βλέπουμε, όπως μας δείχνει τώρα και η τηλεόραση, βλέπεις, Βασίλη, στην τηλεόραση, βρίσκονται πάνω σε βαρέα οχήματα τα οποία κινούνται. Δεν είναι γλάστρες, δεν είναι ζαρντινιέρες, δεν τις έχεις εκεί παλουκωμένες.
1: Όχι, δεν είναι σταθερή.
0: Σήμερα τους έχεις εδώ, αύριο τους πας πιο πέρα, αύριο μεθαύριο παρακάτω και πάει λέγοντας. Ανάλογα με το που έχεις ανάγκη, τι ακτίνα έχουν, τεράστια ακτίνα κάλυψης. Όταν τους βάζεις σε ένα σημείο, παίρνεις χάρη στην Κάρπαθο που μπήκανε. Δεν μπήκανε για να προστατεύσουν το νησί της Καρπάθου. Μπήκανε για να προστατεύσουν την ευρύτερη περιοχή στη λεγάνη της Μεσογείου. Μην ερχόταν, ξέρω εγώ, τίποτα πυραυλή από πλευρά Ιράν, να πούμε, προς Κρήτη μεριά, Κύπρο, Κρήτη και πάει λέγοντας. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι σε διάφορα σημεία και δημιουργούν ένα πλέγμα. Προστατεύουν μία, δημιουργούν μία ομπρέλα. Αχ, Θεέ μου, τώρα τι να πω. Εμείς βέβαια στα χρόνια τα δικά μου, όταν υπηρετούσα έφεδρος αξιωματικός στο πυροβολικό, τότε είχαμε άλλα πράγματα, δεν είχαμε... Αυτά τώρα τα συστήματα μου είναι άγνωστα. Να σου μιλήσω για τα Ραϊμέντελ που είχαμε τότε, ας πούμε, εκείνα και τα αντιεροπόρικα.
1: Της εποχής εκείνης.
0: Ναι, ήταν δυνατά για την εποχή εκείνη, ήταν πολύ δυνατά, ας πούμε. Αλλά αυτά τώρα είναι προχωρημένες καταστάσεις. Και είναι κρίμα, ας πούμε, όπως άκουγα προηγουμένως και το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Αβρίτη. Παναγιώτη μου, μην ανησυχείς. Σε καλά χέρια είναι η άμυνα. Μην ανησυχείς, Λεβεντιά μου. Να μην ανησυχούμε. Αν σε ένα σημείο τα πηγαίνει σχεδόν άριστα η χώρα μας, τα πηγαίνει ακριβώς αυτά εδώ τα πράγματα. Στα θέματα της ασφάλειας της χώρας μας είμαστε πολύ θωρακισμένοι. Και αυτό το οποίο έγινε χθες με το Κισέα, είδαμε τις αποφάσεις του Κισέα χθες ποιες ήταν. Γιατί αυτό κρατήσανε όλοι. Το κομμάτι που έχει να κάνει μόνο γιατί να πάρουν τους Patriot από την Κάρπαθο, οι αποφάσεις του Κισέα είναι... Θα προσθεθούν τώρα άλλες δύο μπεργαμίνοι, λέγονται αυτές εδώ, οι φρεγάτες
1: ιταλικές.
0: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα? Αστακώς θα γίνει τώρα το πιο Αιγαίο εδώ, όλοι οι λεκάνοι της Μεσογείου.
1: Θα είμαστε οι πιο ισχυροί. Και η αναβάθμιση των παλιών φρεγατών.
0: Βέβαια, ακριβώς. Αυτά είναι. Αναβάθμιση των... αυτό το δείχνει τώρα τηλεόραση. Φρεγατών ΜΕΚΟ. Και η απόσυρση, όχι η απόσυρση, δηλαδή η μετακίνηση, είναι λάθος η λέξη αυτή που γράψαμε, τον Patriot. Μετακίνηση των Patriot σε άλλο. Δεν λένε που πάνε, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς. Μπορεί να πάνε στη Σούδα, μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού. Όπου και αυτά εδώ τα συστήματα, αν δεν κάνω λάθος, τα Patriot πρέπει να έχουν ακτίνα των 250 χιλιόμετρων.
1: Δεν έχει μικρή ακτίνα.
0: Τεράστια.
1: Βέβαια.
0: Ακτίνα. Βέβαια. Λοιπόν, Υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα, αλλά θα μας επιτρέψετε να σταθούμε λίγο και στα δικά μας θέματα. Γιατί τις προάλλες, εσείς οι πιστοί ακροατές αυτού του σταθμού και αυτής της τηλεόρασης, τηλεθεατές, θα παρακολουθήσατε, ας πούμε, τα όσα εύστοχα ανέφερε. Και κοιτάξτε, είναι θέμα αλήθειας, αγαπητοί μου φίλοι. Και οι αριθμοί δεν μπορούν να διαψεύδονται με ευκολία από τον καθένα, από τον οποιοδήποτε, ας πούμε. Βγήκε ο κύριος Βασιλάκης, ο αγαπημένος μας ο Γιάννης Βασιλάκης, ο γιατρός, ο οποίος είναι πρόεδρος, επικεφαλής πρωτοβάθμιας υγείας, και είπε κάποιες αλήθειες πάνω στα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί προκειμένου να στελεχωθούν, να στελεχωθεί ο τομέας της υγείας στην περιοχή μας. Πολλά και να αφήνεις, βρε Παναγιώτη, από πάνω μας. Λοιπόν, και είπε ορισμένες αλήθειες. Εγώ δεν ήξερα, είχα μείνει πραγματικά άναυδος όταν άκουσα ότι ένας ειδικευμένος γιατρός που έρχεται για μια θέση διευθυντού σε ένα νοσοκομείο, μαζί με τα πριμ τα οποία παίρνει και με το μισθό του, ξεπερνά τις 5.500 ευρώ το μήνα. Αυτό το θέμα, λοιπόν, το αναδείξαμε και μέσα από το TV Κόσμος, ας πούμε, στην ιστοσελίδα μας και τα λοιπά. Ωρε φίλε, ωρε Βασίλη.
1: Έγινε χαμός.
0: Είδε ο Θεός και φοβήθηκε. Τα σχόλια από κάτω. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω. Και το τι, δεν ήταν απλώς σχόλια. Ήταν ύβρις. Κατά του κύριου Βασιλάκη και κατά της αφεντιάς μου. Μιλάμε, μέχρι κάποιος με έλεγε, αυτός λέει ο Βαψωμαλιάς, λέει. Εγώ είμαι τώρα ο Βαψωμαλιάς. Αυτός, ναι, μαζί λέει με τον άλλο. Και τελικά, επειδή είναι και, εντάξει, υπήρχαν και εκτός, αλλά υπήρχαν και εντός των τυχών. Ξέρουμε, ήταν του κουκού, τέτοιοι ΣΥΡΙΖΕΙ και τέτοια πράγματα. Ξεφρενιασμένοι. Πάρε, παιδί μου. Τι στομάχι πρέπει να έχει αυτός ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου. Μεγάλο. Τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος. Τι τραβάει. Και να σκεφτείτε πώς ήταν η χώρα μας πριν από κάποια χρόνια και πώς είναι σήμερα. Και προσπαθούν να την παρουσιάσουν, ξέρετε, να της προσδώσουν μια εικόνα. Έχει προσθεθεί το σοβαρό Πασόκ, η Πασοκάρα. Οι οποίοι έχουν τώρα την καραμελώτη και αν τους πεις, ας πούμε, θα σου πούνε για το σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Λες και είναι θέμα τώρα του Μητσοτάκη το σούπερ μάρκετ. Λες και το σούπερ μάρκετ. Ρε εσείς, πηγαίνετε κανένα ταξιδάκι προς τα έξω να δείτε. Μπείτε σε κανένα σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ, σε οποιαδήποτε πολιτεία πάτε ή σε κανένα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης. Αφοβηθείτε, τρομοκρατηθείτε, τα κάνετε πάνω σας, αφήγετε. Θα μου πεις, έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Αλλά δείτε όμως πόσο πιο ακριβές είναι οι τιμές εκεί. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Βασιλάκης.
1: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Ένας άνθρωπος ήρεμος, επιστήμονας, ο οποίος βγήκε να πει την αλήθεια, να υπηρετήσει το δίκαιο, το σωστό. Αυτός είναι ο ρόλος του, άλλωστε. Και τι τους ήρανε. Καλή σας ημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη μου. Τι μου κάνεις.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κλειάνθη. Καλημέρα σε όλους τους αγαπητούς μας συμπατριώτες, πατριώτες του Δωδεκάνησου.
0: Δεν τους έκανε στη χάρη, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Πριν να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, τεκμηριωμένα, τα οποία όλα αυτά που θα πω είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και στη διάβγεια, θέλω να σου θυμίσω κάποιες καταστάσεις παλιές. Λοιπόν, συγκεκριμένα γυρνάω πίσω στην πρώτη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όπως θυμάμαι, όπου είχα εκλεγεί νομαρχιακός σύμβολος και θυμάσαι και τη συμπατριώτησά σου τη Σεμίραμης, την αείμνηστη Σεμίραμης Ψαροπάς. Λοιπόν, θυμάμαι κάποια στιγμή πήγα να ανέβω τα σκαλιά της περιφέρειας, της νομαρχίας μας, εκεί τα σκαλιά αυτά, στο ωραίο αυτό κτίριο, και κάτω είχε μια συγκέντρωση. Μια συγκέντρωση με πανό, με συνθήματα, με σημαίες. Με πλησιάζει ένας φίλος που...
0: Στην Κάλυμνο τώρα μιλάς,
2: όχι,
0: στη Ρόδο,
2: Στην Ρόδο, στην Ομαρχία, τα σκαλάκια.
0: Στην Ομαρχία, μάλιστα, λοιπόν.
2: Ναι, ναι. Και μπροστά είχε...
0: Επειδή είπε Σεμίραμης, γι' αυτό λέω, μήπως...
2: Όχι, Σεμίραμης, η αγαπημένη Σεμίραμης, είχαμε εκλεγεί τότε, αν θυμάσαι, από την επαρχία Ρόδου ήταν ο αείμνηστος ο Δημήτρης Τσοπανάκης, ο Χατζής ο Χατζεφημίου, η Νατάσα Βινατοκλή και εγώ. Τέσσερα άτομα είχαμε εκλεγεί και απλώς θυμήθηκα τη συμπατριώστα της Εμμύραμης, μια αρχοντογυναίκα δυναμικιά της Εμμύραμης τώρα, η οποία ήταν από τη γενετήρα σου, την Κάλυμνα. Απλά θυμήθηκα εκείνη την εποχή με αντιπολίτευση εμείς, είπα το Δρόσο, έτσι, και το Μάρξης τότε Παρασκευάς. Λοιπόν, εμείς ήμασταν αντιπολίτευση. Ανεβαίνω, πήγα να ανέβω τα σκαλιά, είχε μια μεγάλη συγκέντρωση κάτω, εντάξει μεγάλη, αρκετή συγκέντρωση, με πολύχρωμα σημαίες, συνθήματα, με τα μεγάφωνα εκεί πέρα φωνάζανε και με πλησιάζει ένας φίλος, που μέχρι τώρα είμαστε αγαπητοί φίλοι, ο οποίος και αυτός ήταν νομαρχιακός σύμβολος, αλλά με μια άλλη παράταξη. Μου λέει, Γιάννη, τώρα μόλις ανέβεις πάνω, εγώ θα πρέπει να φωνάξω συνθήματα εναντίον της παράταξής σου και λαντά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μη το πάρεις, λέει, κατάκαρδα, πρέπει να το κάνω.
0: Λοιπόν, ήταν στη διεταγμένη υπηρεσία προφανώς.
2: Όχι, ήταν υπηρεσία και του λέω, φίλο μου Γιάννη, μαζί σου, εμείς φίλοι παραμένουμε. Μέχρι τώρα είμαστε φίλοι. Και μόλις ανέβηκα πάνω, άρχισε και φωνάζα συνθήματα εναντίον αυτό, εναντίον όλων κτλ. Πού θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, οτιδήποτε και αν πεις, σωστός, σωστότας να είσαι, πάντα θα βρεθεί κάποιος, έτσι, για τους ίδιους λόγους, οι μικροπολιτικούς, οι ίδιος συμφέρον, οι εξυπηρετώντας αλλότερες καταστάσεις, έτσι, θα βρει κάποιο τρόπο για να σε ψεγαδιάσει, θα βρει κάτι που...
0: Ναι, αλλά όχι με ύβρις όμως, μισό λεπτό.
2: Αγαπητέ μου φίλε Κλάντ, λοιπόν, δυστυχώς στην εποχή που φτάσανε, σήμερα τη σημερινή, πράγματα που για μένα είναι απαράδεκτα, το υβριολόγιο είναι στην πρώτη θέση, στην ημερήσια διάταξη. Σε εμάς, θυμάμαι, κάναμε ένα ευγενή αγώνα πάντα. Έτσι, και όλοι, και τα συμπολιτευόμενα και τα αντιπολιτευόμενα, όλοι κάναμε ένα ευγενή αγώνα, έτσι που πράγματι δεν υπήρχε αυτό το φρασιολόγιο το σημερινό. Έτσι. Υπήρχαν τα επιχειρήματα τεκμηριωμένα, υπήρχαν οι προτάσεις, υπήρχε το πρόγραμμα. Χάναμε ένα ευγενή αγώνα. Σήμερα αυτά τα πράγματα είναι εκτός πραγματικότητας και προσπαθεί η κάθε παράταξη, βέβαια, τους δικαιολογώ ότι θέλουν να πάρουν την εξουσία. Ωραία, για να πάρεις την εξουσία όμως, έτσι, θα πρέπει να έχεις τα επιχείρηματά σου, το πρόγραμμά σου, χωρίς να χρησιμοποιήσεις υβριολόγιο, ούτε να προσβάλλεις προσωπικότητες, ας πούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
0: Τώρα βλέπω την απάντηση την οποία έχεις ανεβάσει στο διαδίκτυο, στο προσωπικό σου λογαριασμό.
2: Δεν θα την επαναλάβω.
0: Ναι, αλλά μπορείς να μας πεις όμως με δύο λόγια.
2: Κοίταξε,
0: πώς τεκμέρετε το 5.500,
2: λοιπόν, το ότι δηλαδή.
0: Γιατί
2: συνεχίζω,
0: αυτό συνεχίζω. Ακούστηκε και καλά, ξέρετε ότι αυτά είναι ψέματα, είναι fake news, λοιπόν, και τέτοια.
2: Λοιπόν,
0: και
2: λοιπόν,
0: είναι προπαγάνδα
2: λοιπόν
0: του Μητσοτάκη αυτά εδώ.
2: Όχι.
0: Αυτά
2: λοιπόν,
0: λένε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι, εγώ θα μιλήσω για τους γιατρούς.
0: Οι σχολιαστές, οι αναλυτές, έτσι, του,
2: ναι,
0: πληκτρολογίου.
2: Κοιτάξτε, θα μιλήσω για τους γιατρούς μας, για τα νησιά μου ευθύνης μου, τα οποία τα περισσότερα, εκτός από τη Ρόδο, είναι κάτω από 4.000-5.000, όπου εκεί πέρα, κατοίκους εννοώ, όπου εκεί πέρα επίπτουν όλες οι διατάξεις, οι ειδικές και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ακριβώς για να προσελκύσει γιατρός, δίνοντας ακριβώς αυτά τα κίνητρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω...
0: Πριν ξεκινήσεις, ναι, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από, ναι, την συνέντευξή σου την προηγούμενη, αυτή η οποία προκάλεσε, ναι, και τον θυμό, υποτίθεται, έτσι,
2: okay,
0: αυτών οι οποίοι βγήκανε να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ναι. Ξέρετε πόσα θα παίρνει ένας γιατρός ειδικευμένος, τον οποίο ζητάμε? Ας πούμε, στη στιγμή ζητάμε δύο γιατρούς, ένα διευθυντή, ένα παθολόγο ή γενικής ιατρικής ή ένα παιδίατρο. Στη μεγίστη διευθυντή. Στο ιντήλο το ίδιο. Ξέρετε πώς θα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι? Καθαρά στο χέρι. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με όλα τα πριν, με όλα αυτά και κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση τελευταία, που δεν τα έχει δώσει ποτέ καμία κυβέρνηση. Τουλάχιστον 5.500 καθαρά στο χέρι.
0: Τι λέτε τώρα?
2: 5.500 καθαρά στο χέρι.
0: Και τι φοράς το Πασόκλειο και λένε δώστε κίνητρα, δώστε...
2: Μα, συγγνώμη, έτσι.
0: Τι να πούμε τώρα όλοι εμείς οι εργαζόμενοι ακούγοντας τώρα αυτά τα νούμερα. Εμείς δεν σπουδάσαμε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Ο κύριος Ροηλός, ξέρετε πόσα πλήρωσε η υπηρεσία του η δεύτερη δίπε στην οποία ανήκω και εγώ και ο προϊστάμενός μου για ένα μήνα στην Τήλο πέρσι για μία γιατρό που φέραμε 7.000 ευρώ. Για ένα μήνα, τέλειος. Ποιος θα παίρνει να πάρει αυτά τα λεφτά.
0: Αν σου πω τώρα τι μηνύματα μου έρχονται. Γιατί φαίνεται ότι δεν είστε καλά παιδιά εσείς όλοι οι γιατροί. Υπάρχουν καλά παιδιά, αλλά υπάρχουν και κακά παιδιά φαίνεται.
2: Όχι.
0: Από ό,τι βλέπω τώρα εδώ. Όπα, στοπ. Ξέρω τα μηνύματα και τα έχω και εδώ. Είναι τα μηνύματα διαφόρων ασθενών οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με γιατρούς και τους είπαν σκάστε τα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Αν και έχουμε και γραπτές καταγγελίες. Δεν είναι, μερικοί είναι που κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά και εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχαν ακουστεί από τον κύριο Βασιλάκη. Και αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον κύριο μεταξύ άλλων βεβαίως, απετέλεσαν ας πούμε την τροφή για να δημιουργηθεί όλος αυτός ο θόρυβος και να ξεσηκωθούν όλοι αυτοί οι λεβέντες, οι οποίοι και τους λέω λεβέντες εισαγωγικά, γιατί με ύβρις και με επιχειρήματα της πλάκας, αν μπει Βασίλη μέσα στο TV Κόσμος να δεις τι γράφουν, έχει και σοβαρές τοποθετήσεις, δεν λέω κάποιων ανθρώπων, αλλά οι περισσότερες όμως είναι, άντε να μην πω, για τα σκουπίδια. Έλα γιατρέ μου.
2: Έτσι, εγώ ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη που σας έδωσα, έλεγε ξέρετε πόσα θα φέρνει ένας ειδικευμένος γιατρός στα νησάκια που ζητάμε. Λοιπόν, εγώ θα πιάσω ένα παράδειγμα, έτσι, και θα αρχίσω και όλα αυτά να ξέρετε είναι στο διάδια. Λοιπόν, με το καινούριο μισθολόγιο, το οποίο είναι σε ισχύ από 1η Τετάρτου του 26, θα πάρω ένα μέσο όρο διευθυντή, διότι για διευθυντά ζητάμε, έτσι, σε μία, θα έλεγα τάξη, το 9 με 10 χρόνο, είναι 2.373. Λοιπόν, στα 2 νυχτά, στα 2.373, έτσι, θα προσθεθεί, μιλάω ας πούμε για συγκεκριμένα, να μιλήσουμε για τη μεγίστη, θα προσθεθεί ένα χιλιάρικο από το Δήμο Μεγίστης. Καθαρά από το Δήμο Γεμίστης. Θα προσθεθεί το 2.100 από το Υπουργείο Υγείας και τη δεύτερη ΥΠΕ.
0: Το Υπουργείο Υγείας, τα 2.100 είπατε, έτσι.
2: Τα 2.100. Τα οποία αυτά...
0: Για 1.450 έκανε λόγο κάποιος γιατρός εκτός...
2: Όχι, θα τα πω. Λοιπόν, με τη σειρά όλα. Λοιπόν, τα 2.100 είναι σε αυτούς τους γιατρούς που θα θελήσουν να μετακινηθούν έτσι στα νησιά αυτά όλα που έχω πει και τα λέει ας πούμε στο διάβια τα λέει αναλυτικά πια αυτά τα νησιά, εγώ λέω γιατί είμαι γεστή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, εκτός από αυτά θα έχει 1.000 ευρώ από το Δήμο Μεγίστης, καθαρά από το Δήμο Μεγίστης. Λοιπόν, τα 1.500 που λέτε είναι από το Ίδρυμα Χατζιωάννου, τα οποία υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να τα πάρει. Λοιπόν,
0: Είναι έξτρα αυτά, είναι άλλα είναι αυτά, μάλιστα.
2: Είναι έξτρα. Σε αυτά τα έξτρα θα προσθεθούν 800 ευρώ, τα οποία είναι το νότατο που δίνουν για κατοικία, ένα 400 ευρώ, το οποίο το δίνει η περιφέρεια.
0: Α, είναι και της περιφέρειας, ναι, μας το πει περιφερειάρχη.
2: Είναι 400 ευρώ που δίνει η περιφέρεια, λοιπόν. Σε όλα αυτά στο διευθυντή, να ξέρετε, προστίθονται έξτρα, το οποίο είναι πάγια και κεκτημένα. Ξέρετε, αυτά είναι τα μεταπτυχιακά.
0: Αυτά αφορούν μόνο τους διευθυντές γιατρέ μου.
2: Όχι, τους αφορούν όλους και τους επιμελητές.
0: Τους ειδικευμένους, δηλαδή γιατρούς που έρχονται στα νησιά.
2: Για ειδικευμένους, για αυτούς ακριβώς που ανέφερα αυτούς τους αριθμούς, τους επιμελητές και τους επικουρικούς. Έτσι.
0: Α, και τους επικουρικούς. Και για τους επικουρικούς.
2: Ισχύουν. Μέσα σε αυτά προστίθονται τα επιδόματα ευθύνης, τα επιδόματα ανθυγιεινής, τα επιδόματα οικογενειακά, έτσι, τα οποία κυμαίνονται ανάλογα.
0: Εάν τα προσθέσουμε αυτά, βγαίνουν λοιπόν, περισσότερα από 5,5.
2: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Έτσι, ειδικά για το Δήμο Μεγίστης. Η κατοικία δωρεάν. Η κατοικία δωρεάν στο Δήμο.
0: Ποιος την προσφέρει την κατοικία?
2: Ο Δήμος Μεγίστης.
0: Και δίνει και χίλια δηλαδή. Δίνει και χίλια.
2: Χίλια έξτρα.
0: Χίλια έξτρα από την κατοικία, μάλιστα.
2: Χίλια έξτρα, τελείως. Τελείως θα δίνει αυτά. Γι' αυτό εγώ μιλώ για αυτούς.
0: Σε θέλω πιο σύντομο όμως, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχω
2: και πιο σύντομο. Δεν έχουμε περιθώριο. Λοιπόν, τώρα πάμε στις εφημερίες. Έτσι. Οι εφημερίες, ένας διευθυντής, αυτό που ζητάμε, έτσι, την καθημερινή είναι 185,75 ευρώ. Το Σάββατο είναι 256,66 ευρώ. Κυριακή και Αργίας είναι 227,22.
0: Δηλαδή πάνω από 200 ευρώ είναι η εφημερία, μας λέτε.
2: Ναι, η καθημερινή είναι 185,75.
0: Και η Αργία πάνω 200 τόσα.
2: Η Αργίας είναι 266 του Σαββάτου. Οι Κυριακές και οι Αργίες είναι 272. Η ετοιμότητας, τους λέμε, διότι είναι ενεργές και ετοιμότητας.
0: Κοιμούνται μέσα στο νοσοκομείο, γιατί ακούω ότι κόμουν
2: κάποιοι. Όχι, δεν λέω για το νοσοκομείο. Λέω τώρα συγκεκριμένα, σας λέω, έτσι, σας λέω, αυτοί οι αριθμοί είναι αυτοί οι αριθμοί που θα πάρουν οι γιατροί μας, που θα μετακινηθούν, που θα επιθυμηθούν και θα πάνε, ας πούμε τώρα μιλάω συγκεκριμένα και για τη μεγίστη. Για τη ΣΥΜΗ μπορώ να σου πω, αλλά για λέω για τα νησιά, έτσι, στον τομέα ευθύνης δικιάς μου πρωτοβάθμια, έτσι. Δεν μπορώ να αναφερθώ για τη δευτερομάδα ρήψη, δεν είμαι αρμόδιος, έτσι. Εγώ σας λέω ακριβώς, επακριβώς, τα νούμερα τα οποία αναφερθμένω στη διάβια, στον τομέα ευθύνης μου, στην πρωτοβάθμια φροντίδα και συγκεκριμένα είπα ένα παράδειγμα, η μεγίστη. Λοιπόν, λοιπόν, ένας διευθυντής, έτσι, μπορεί να κάνει μέχρι 7-8 εφημερίες, δηλαδή το ανώτατο των πλαφών, αλλά μπορεί να δικαιολογήσουμε και μέχρι 10. Τα οποία αυτά, ας πούμε, δύο Σάββατα είναι 512. Δύο Κυριακές.
0: Εν ολίγη, συνολικά τώρα, έτσι πάμε.
2: 554. Έξι καθημερινές, μπορεί αυτό στο 1110. Λοιπόν, τα προσθέσατε όλα αυτά.
0: Σύνολο, λοιπόν. Μα εδώ βγαίνουν πολύ περισσότερα.
2: Εγώ είπα
0: τώρα καταλαβαίνω για τα 7.000, για τις 7.000 που είπατε ότι κόστησε μία γιατρός για ένα μήνα,
2: ναι,
0: στην Τήλο.
2: Ναι. Αυτά.
0: Καλά, αυτά δεν τα γνωρίζουν οι συνάδελφοί σας και κάνονται και γράφουν φαρδιά πλατιά όλα αυτά,
2: όχι,
0: τα οποία γράφουν,
2: κοίταξε,
0: κάτω από την
2: ανάπτυξη. Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω κανένα συνάδελφο, αν είναι κάποιος συνάδελφος.
0: Αυτό δηλώνουν, γιατροί δηλώνουν και είναι και κάποιοι που δηλώνουν γιατροί. Τώρα εγώ δεν τους γνωρίζω, η αλήθεια. Είναι γιατροί, είναι ψεύτικοι λογαριασμοί, δεν γνωρίζω.
2: Όχι, δεν έχει σημασία. Εγώ σέβομαι, έτσι, αλλά ας κοιτάξουν αυτά και αν είναι πράγματι κάπου στερεά, οπουδήποτε κι αν είναι, και πάνε στη μεγίστη, έτσι, ο μισθός είναι αυτός. Και ας με διαψεύσει οποιοδήποτε.
0: Γιατί δεν είχαμε παρεμβάσεις μόνο τοπικά. Είχαμε και από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Από Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος, από διάφορα διαμερίσματα.
2: Οποιοδήποτε συνάδελφος και αν είναι, οποιαδήποτε δίπλα.
0: Αυτά δεν ισχύουν για αυτούς εκεί, σε εκείνες τις περιοχές. Είναι μόνο για αυτούς που έρχονται να υπηρετήσουν σε νησιά, γιατρέ μου.
2: Εγώ μιλάω σαν εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή της δεύτερης ΥΠΕ και για τους μισθούς που θα παίρνουν εδώ σε εμάς. Όπως σας είπα, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα πάρουν οι άλλοι που οπωσδήποτε. Ας πούμε για τη Δράμα, εγώ ήξερα πως δίνανε και 5.000 πριν ένα χρόνο για να βρουν κάποιο παθολόγο. Και ο Δήμος έξτρα. Έτσι. Σου λέω τώρα γιατί ο Δήμος Δράμας. Και δεν βρέθηκε κανείς.
0: Στη Δράμα είπες, άκουσα καλά.
2: Ναι, Δράμα. Πέρσι.
0: Και γιατί δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί με τέτοια να πάνε να υπηρετήσουν. Τι κρύβεται. Γιατί δεν πάνε. Τα λεφτά είναι πολλά εδώ.
2: Οι νέοι συνάδελφοι, οπωσδήποτε, όταν έχουν και παιδάκι και τέτοια, θέλουν να έχουν μια παροχές καλύτερες για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους και όλα αυτά.
0: Είναι γιατί πολύ στη Ρόδο υστερούν σε παροχές, δηλαδή είναι καλύτερα εκεί που βρίσκονται, ας πούμε, σε όποιο μέρος της υπηρετικής Ελλάδας από τη Ρόδο.
2: Για μεγίστη.
0: Εντάξει, οκ, η μεγίστη. Αλλά εδώ ζητάμε για τη Ρόδο και δεν έρχονται. Δηλαδή, τους λες, ελάτε στο ωραιότερο μέρος του πλανήτη, ας πούμε, τη Ρόδο.
2: Τώρα για τις απολογές που θα παίρνει κάποιος γιατρός, εγώ δεν μπορώ να σας πω. Υπεύθυνος αυτά είναι ο κύριος Καραμαρίδης, έτσι που μπορείτε να απευθύνετε σε αυτά. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω ακριβώς τους μισθούς, τις εφημερίες και όλα αυτά που καθημερινώς ελέγχω και περνάνε από το χέρι μου.
0: Δεν μου απείτε όμως, γιατί δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό εδώ οι γιατροί να έρθουν να υπηρετήσουν.
2: Σας είπα, ο καθένας δεν μπορεί να σούμε.
0: Είπες δηλαδή, ότι έχει οικογένεια μετά, και θέλουν καλύτερες συνθήκες, μάλιστα. Αυτό είναι ο λόγος.
2: Μετά τους δίνει το δικαίωμα το Υπουργείο. Ναι. Και αυτό έγινε τώρα τελευταία, να ξέρετε. Έτσι, δεν είναι παλιά, απογορευόταν αυστηρός και αυστηρότατα. Ένα πειθαρχικό παράπτωμα σοβαρό. Τους επιτρέπει τώρα, εκτός της ώρες λειτουργίας, έτσι, όπως και εμείς δώσαμε σε δικούς μου γιατρούς, τους επιτρέπει εκτός της ώρας λειτουργίας να ασκούν και ιδιωτικό επάγγελμα, να είναι και σε άλλες ιδιωτικές κλινικές, και αυτό έγινε τελευταία. Έτσι, δεν υπήρχε παλιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα πολλοί έτσι, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους και λένε, κύριε, κοίταξε, δεις, εγώ δεν μπορώ να πάω για αυτούς και αυτούς λόγους. Έχω το αριθμό μου εδώ πέρα, έχω το ιατρείο μου, έχω τους ανθρώπους που παρακολουθώ, και να ξέρετε ακόμη και πάνω σε αυτά έχουν προστεθεί, προστίθενται, και είναι αρκετά λεφτά, σας πληροφορώ, που παίρνουν οι γιατροί μας, στο σύστημα και στο πρόγραμμα προλαμβάνω. Παίρνουν έξτρα λεφτά και είναι αρκετά, και ας βρεθεί κάποιος να μου το αμφισβητήσει. Το προλαμβάνω τι είναι? Ένα σύστημα του Υπουργείου Υγείας, όπου τώρα τρέχουν τα καρδιολογικά και η παχυσαρκία, έτσι, όπου σε αυτά οι γιατροί μας, οι ειδικοί γιατροί, έχουν το δικαίωμα να γράψουν φάρμακα, να κάνουν μια παρακολούθηση, και αυτό πληρώνεται έξτρα.
0: Τελικά εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι το Υπουργείο Υγείας πραγματικά, να πούμε, όλα αυτά δίνει πολύ χρήμα.
2: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, τρέχουν οι καταστάσεις έτσι τόσο λιγιωδώς. Εγώ είμαι στην ιατρική από το 81. Έχω ζήσει όλους, κυβερνήσει, διάφορες κυβερνήσεις. Τα τελευταία 3-4 χρόνια, χωρίς να θέλω να επικοδομήσω το οικοδόμημα που έκανε ο κάθε ένας προηγούμενος υπουργός ή κάθε μια κυβέρνηση, είναι η απτή πραγματικότητα, χειροπιαστή μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι. Γίνανε και γίνονται καθημερινώς τέτοιες κινήσεις. Όχι μόνο σε προσλήψεις, σε προκηρύξεις, σε αποφάσεις, σε έργα υποδομής. Δηλαδή ένα πράγμα τρομερό. Ειδικά, ας πούμε, με τα προγράμματα αυτά, έτσι, και ας βρεθεί κάποιος, ας πούμε, να μου το διαψεύσει οπουδήποτε. Τα προγράμματα του προλαμβάνω είναι έξτρα αμοιβή, έτσι, δεν θέλω να πω τον αριθμό, διότι πάλι θα φανώ υπερβολικός, είναι έξτρα αμοιβή, αλλά μπορεί να τη μάθουν και να πληροφορηθούν, και το ξέρουν όσοι ασχολούνται, είναι πάρα πάρα πολλά λεφτά μαζί, έξτρα αναπερίπτωση.
0: Τώρα, σε γενικές γραμμές, πώς είναι τα πράγματα τώρα στο νησί της Ρόδου, γιατρέ, που είναι και το πεδίο ευθύνης σας?
2: Στο πεδίο ευθύνης που μπορώ να σας πω, μπορώ να πω ότι δεν έχω παράπονα και από τα νησιά και από το κέντρο υγείας. Τώρα φτιάχνουμε το αεροδρόμιο, το οποίο ήταν ένα αίτημα. Αυτό, και αφού τελείωσε όλη αυτή η διένεξη με Fraport και Υπουργείου Υγείας, έχουμε αναλάβει και το, δηλαδή ο πρόεδρος τομέας έχει αναλάβει και τη στελέχωση και τη διοίκηση του ΕΠΗ, όπως λέγεται, του Ειδικού Περιφερειακού Ιατρείου, του αεροδρομίου. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πάρα πάρα πολύ κατάσταση.
0: Σε καλή κατάσταση. Το κρατάω
2: πάρα
0: αυτό.
2: Πολύ.
0: Το κρατάω.
2: Σε πάρα, πάρα πολύ κατάσταση.
0: Τηρουμένων των αναλογιών. Αν συγκρίνουμε λοιπόν το σήμερα.
2: Στην Τήλο, έτσι, στην Τήλο να σου πω, είχαμε προκηρύξει, και αυτές τις προκηρύξεις τις έχει αναλάβει η δεύτερη τύπη, ο κ. Ρελός, που δεν περιμένει το Υπουργείο κάθε εξάμηνο να προκηρύσει θέσεις αγροτικών προσωπικών γιατρών, αλλά τις προκηρύσει άμεσα και συνεχώς. Αν είναι άκαρποι, αμέσως βγαίνει καινούρια στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή έχουν προσληφθεί για να παρουσιαστούν μέσα στην εβδομάδα 2 γιατροί στην Τήλο, άλλοι 2 γιατροί θα παρουσιαστούν στο Καστελόριζο. Καινούργιοι γιατροί. Έτσι, 2. Λοιπόν,
0: και ισχύει το μισθολογικό και οι απολαβές, όπως τις αναφέρατε δηλαδή. Αυτό θα ισχύσει τώρα για αυτούς εδώ
2: τους αγροτικούς γιατρούς,
0: που θα
2: υπηρετήσουν. Αν χρόνο, μπορώ να
0: οι αγροτικοί περίπου, αν επιτρέπετε στους αγροτικούς, τι απολαβές, τι λαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Κοιτάξτε, ο αγροτικός, ο γιατρός...
0: Θα μου πεις, εκπαιδεύεται, δεν είναι...
2: Ο πρωτοδιόριστος παίρνει 1359, βασικός μισθός.
0: Βασικό.
2: Με το σπίτι πληρωμένο, ναι. Με το σπίτι πληρωμένο,
0: ναι.
2: Τα έξοδα όλα αυτά διαμονής, αισθήτησης πληρωμένα,
0: ναι.
2: Συν τις εφημερίες του, έτσι.
0: Που μπορεί να πιάσουν οι εφημερίες του, πόσο δηλαδή περίπου, για να υπολογίσουμε έτσι ένας αγροτικός γιατρός, πόσο θα
2: εισπράττει
0: το μήνα του.
2: Ο ειδικευμένος γιατρός
0: Είπαμε για τον ειδικευμένο, είπαμε πάνω από 5.500-6.000-7.000 ας πούμε, δεν το συζητάμε. Εδώ μιλάμε τώρα για τον αγροτικό.
2: Δεν βλέπω, συγγνώμη, δεν βλέπω με ελπίδες ειδικευμένος άμεσος επικουρικός. Δεν το έχω τώρα εδώ πέρα, αλλά μπορεί να φτάσει γύρω συνολικά περίπου άλλο ένα χιλιάρικο.
0: Στα 2.000 και δηλαδή, έτσι.
2: Κάπου εκεί, γύρω στα 2.000-2.500, ή αν γίνει σε κάποια νησιά που
0: και κάνουμε... Και είπατε, γιατρέ μου, πρόεδρε, είπατε το ενίκιο πληρωμένο.
2: Το ενίκιο πληρώνει. Ας πούμε ο Δήμος της Σίμης πληρώνει, επειδή δεν έχει δικό του οίκημα, πληρώνει 800 και 750 ευρώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βασιλάκη. Να είστε
2: καλά, καλημέρα.
0: Γιατί τα λέμε τώρα κυρίες και κύριοι όλα αυτά? Γιατί βλέπω τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, μας τα έλεγε άλλωστε τις προάλλες που τον είχαμε εδώ και συζητούσαμε. Μας τα έλεγε. Γίνεται πολλή ιστορία, ας πούμε, και πολλή σπέκουλα από πλευράς αντιπολίτευσης στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα νησιά. Θα σας θυμίσω ότι αυτά τα έκτροπα τα οποία βιώσαμε, θυμόσαστε εκεί στο νοσοκομείο της Νίκαιας, Βασίλη, θυμάσαι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αυτός ο Λεβένταγρας, ο του Ανταρσία, ο πρωταγωνιστής εκεί, όχι ο νεαρός, ο άλλος, έτσι, ήταν αυτός ο οποίος επισκέφθηκε τη Ρόδο όταν βγήκαν οι fake ειδήσεις ότι παρετούνται οι παθολόγοι, παρετείται ο ένας, παρετείται ο άλλος, είχε και ότι μένουν αυτό και...
1: Είχε έρθει εδώ.
0: Ναι, και μέσα σε όλους αυτούς δεν ήταν μόνο τα ψεκ κόμματα, ήταν και το σοβαρό κόμμα, το Πασόκ εν ολίκης, υποτίθεται. Θυμόσαστε τότε τι γινότανε. Αλλά και μέχρι τώρα βλέπεις, ρε παιδί μου, πως το καλλιεργούνε. Βγαίνει η ΑΔΕΔΗ και λέει στον τομέα της υγείας, άκουγα τον εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ στη Ρόδο να μιλάει και να λέει ότι θα απεργήσουμε γιατί η υγεία, το νοσοκομείο καταραίει. Μα τώρα τι λέω τώρα για τον εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ, καραμπινάτος, πασοκάρα τώρα αυτός, έτσι. Εδώ βλέπεις τώρα τον ίδιο τον Ανδρουλάκη, αρχηγός κόμματος υποτίθεται, εν δυνάμει πρωθυπουργός που θέλει να διοικήσει, να κυβερνήσει αυτή εδώ τη χώρα, και μιλάει για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, για τον πιο διεφθαρμένο πολιτικό. Βρήκαν τα μπόσικα τώρα. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι τύπος που θα κάτσει να κοντάρω χτυπηθεί σε αυτήν εδώ τη λογική. Κρατάει τους τύπους, έχει ένα επίπεδο, έχει μια παιδεία ο άνθρωπος, έτσι. Και δεν θέλει, ας πούμε, να πέσει τώρα σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο το λαϊκίστικο, ας πούμε, σε αυτό το βαθμό, ας πούμε, όπως το διαχειρίζονται όλοι αυτοί εδώ οι λεβέντες αντιπολίτευσης. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο πρόεδρος, τον ακούσαμε λίγο πριν, της πρωτοβάθμιας υγείας, και λέει τα πράγματα ως έχουν, λέει τις πραγματικές αβιβές με τα ΦΕΚ, με όλα, διάβγεια, αναρτημένα, τίποτα, ουδέν κρυπτών, Βασίλη μου. Και παίρνουμε το απόσπασμα, το ανεβάζουμε στο διαδίκτυο ή στο σελίδα του τηλεοπτικού σταθμού και από κάτω έχει 200-300 σχόλια υβριστικά. Και υβρίζουν και τον συνεντευξιαζόμενο, υβρίζουν και τον δημοσιογράφο, την αφεντιά μου. Καλά, εντάξει, εγώ είμαι μαθημένος, βρίστε με όσο θέλετε, ας πούμε. Αλλά ο άνθρωπος της αυτέρα. Τα στοιχεία τα οποία είναι τα επίσημα, αυτά καταθέτει, αυτά είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή, τους φάνηκε απίστευτο και τους χαλά το αφήγημα. Σου λέει, οι γιατροί στα νησιά παίρνουν πάνω από 5.500 και αυτά τα χρήματα δίνουν τώρα αυτή η κυβέρνηση τα δίνει. Τους κακοφάνηκε γιατί το αφήγημά τους είναι ότι αυτή η κυβέρνηση τα κατέστρεψε όλα. Θα σας παρουσιάσω τώρα, κυρίες και κύριοι, έναν εκλεκτό συνομιλητή μας. Είναι influencer, μπορεί να το γνωρίζετε από τις αναρτήσεις του. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία στην καθομιλουμένη και πιάνει, νομίζω, πολύ το μέσο πολίτη. Νίκο Σέργης, καλή σου μέρα. Τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα σας, αλλά δεν έγινα, ούτε θα γίνω influencer, ούτε
0: είσαι influencer.
3: Απλά λέω τις σκέψεις μου, όσο πιο απλά, όπως τις αντιλαμβάνομαι, όπως μπορώ. Επειδή, όπως περιέγραψες προηγουμένως, η κατάσταση είναι αυτή και έχει ξεφύγει. Δηλαδή, οτιδήποτε και να γίνει, θα φταίει ένα συγκεκριμένο άτομο, το οποίο κάνει το απόλυτο κακό παντού και πρέπει να τον βρίζουμε. Είτε θα είναι ο Μητσοτάκης, είτε θα είναι κάποιος άλλος στη θέση του Μητσοτάκη, εμείς έχουμε αυτό το μοτίβο και μας έχει γίνει κακή συνήθεια πλέον και δεν αντέχουμε καμία επαφή με τη λογική. Ζούμε σε μια περίοδο που πραγματικά όλα είναι στο φως, κυριολεκτικά οι πληροφορίες μπορούν να διασταυρωθούν σε χρόνο μηδέν. Δεν είναι απλώς το κλασικό Google που είχαμε, έχουμε και τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε φοβερά εργαλεία. Παρόλα αυτά δεν τα αποδεχόμαστε αυτά και συνεχίζουμε να λειτουργούμε συναισθηματικά και με μίσος πολλές φορές εναντίον οποιοδήποτε μας επαναφέρει στη λογική κατάσταση.
0: Καλά, μιλάμε τέτοια τοξικότητα. Δεν έχω ζήσει, εγώ είμαι και μια ηλικία, ας πούμε, τόσα χρόνια
3: εγώ,
0: πούμε, στη πιάτσα.
3: Ετών.
0: Δηλαδή, μιλάμε αυτή η τοξικότητα, αυτό το βαρύ κλίμα, αυτή η κατάσταση ποτέ άλλοτε, ρε παιδί μου. Τι μίσος είναι αυτό το πράγμα το οποίο.
3: Αυτό αναδεικνύεται λόγω του ίντερνετ. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσαν πάντοτε έτσι. Απλώς τα λέγανε μεταξύ τους και απομονωμένα. Δηλαδή, ένας βρισκόταν στη Ρόδο, εγώ βρισκόμουν εδώ, ήμασταν πυροβολημένοι, δεν ερχόμασταν ποτέ σε επαφή. Το ίντερνετ όμως βάζει σε επαφή όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ο άλλος μπορεί να είναι στην Αυστραλία να τα λέει αυτά για την Ελλάδα, ο άλλος μπορεί να είναι στη ΣΥΠΑ, ο άλλος μπορεί να είναι στο Καστελόριζο, ο άλλος μπορεί να είναι στην Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε, και ξαφνικά γίνεται μια ομάδα. Αυτή η ομάδα συντονίζεται και έχουμε αυτό το φαινόμενο. Φωνάζουν, κάνουν πολύ φασαρία, είναι αρκετοί αυτοί, όχι όμως τόσοι πολλοί. Είναι τουλάχιστον διασπασμένοι, ας πούμε, αλλά κάνουν ομάδες και κάνουν πάρα πολύ φασαρία.
0: Ο θόρυβος είναι τεράστιος, αυτό είναι τώρα. Και λένε τώρα, εντάξει, ο θυμόσοφος λαός το λέει, ξεγάνοντος τενεκές κάνει θόρυβο, ας πούμε, έτσι.
3: Ακριβώς, κάνει ακριβώς. Παρόλα αυτά δημιουργούν αναστάτωση, γενικώς βγάζουν έξω αυτό το ψυχισμό τους το διαταραγμένο, κάνουν αυτό το θόρυβο με σκοπό να προκαλέσουν και στους υπόλοιπους το ίδιο. Δηλαδή να συντονιστούμε όλοι σε μία.
0: Ναι, αλλά συντάσσονται όμως και σοβαρά κόμματα. Όταν βγήκε ο Χίος, κάτι που υιοθέτησε στη συνέχεια ο Βελόπουλος, το έφερε στη Βουλή, το υιοθέτησαν οι υπόλοιποι, το υιοθέτησε και η Πασοκάρα μας. Τα ξυλόλια και όλα αυτά, ας πούμε.
3: Δηλαδή τα ξεχνάμε αυτά.
0: Σοβαρά κόμματα.
3: Δεν υπάρχουν πλέον σοβαρά κόμματα.
0: Και
3: ξέρεις, πλέον αυτό που λέγαμε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να είναι ισχυρή για να παίζει το ρόλο της. Πραγματικά, άμα βγάλουμε αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση από την Ελλάδα, την εξαφανίσουμε, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας.
0: Τώρα κινδυνεύεις να παρεξηγηθείς τώρα με αυτό που λες.
3: Ας παρεξηγηθώ, γιατί η σοβαρότητα που ανέφερες προηγουμένως δεν υπάρχει από κανέναν, ούτε από το Πασόκ. Υποτίθεται ότι είναι ένα αστικό κόμμα. Και σου έχει πετάξει γι' αυτό ξυλόλια, σου έχει πετάξει ό,τι βρει το πετάει, σύν τους υπολείπους που στείλανε στη Βουλή, που αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ είσαι πατριώτης μου, Χριστοδουλάκης του Πασόκ, που είναι σοβαρό παιδί και φέρελ
3: πίσω. Στη Βουλή και το είπε.
0: Ναι, είπε ότι χάθηκαν που τα βαγόνια.
3: Τα βαγόνια, είτε, ναι, τα βαγόνια.
0: Είναι να τρελαίνεσαι, ας πούμε, ρε παιδί μου.
3: Οπότε δεν υπάρχει σοβαρότητα. Παλιά τα βλέπαμε αυτά, γιατί κι εγώ δεν είμαι μικρός, είμαι 55 χρονών. Τα βλέπαμε αυτά από την Αυριανή. Τα βλέπαμε στην πρωτοσέλιδα στα Μανταλάκια.
0: Τότε δεν παρακολουθούσε ο Τόμπρας. Ο Τόμπρας τότε δεν παρακολουθούσε, Νίκο μου. Μιλάμε μνημείο πραγματικά αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, αθλειότητας, όταν είχαν στεθεί οι κοργοί και οι κεραίες στον ΟΤΕ, διοικητής του ΟΤΕ ο Τόμπρας, και μιλάμε την περίοδο εκείνη του Ανδρέου Παπανδρέου, εκεί παρακολουθούσαν και τι συζητήσεις κάνουν μεταξύ τους τα ζώα, όχι μόνο οι άνθρωποι, και τα κατοικίδια. Όλα τα κατέγραφε ο Τόμπρας τότε. Είναι παρθένες, δεν ξέρουν από τέτοια πράγματα στο Πασόκ.
3: Όχι, φυσικά δεν έχουν κάνει τίποτα τέτοιο, δεν έχουν παρακολουθήσει, δεν έχουν δημιουργήσει αυτό που δημιούργησαν με τον Κοσκοτάκη, ξέρω εγώ, με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με περιοδικά, με εφημερίδες, με ολόκληρη τράπεζα που κατέρευσε, δεν τα έχουν κάνει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι αυτά συνέβησαν. Πέρασαν δεκαετίες.
0: Ναι, αλλά τώρα στα 2026 πλέον.
3: Ναι, η κατάστασή μας δεν αλλάζει, αντίθετα χειροτερεύει και γίνεται πιο διαδραστική. Αυτό που ανέφερα, ότι με το ίντερνετ, αντί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να δούμε ποιος λέει παραμύθια, ποιος λέει ψέματα, συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να το χρησιμοποιούν με επιτυχία και να καταφέρουν να μπαίνουν στη Βουλή κόμματα όπως ο Βελόπουλος, η Ζωζόκα, ο Νατσιός, ξέρω εγώ, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο και παίζοντας με το θυμικό των πολιτών, οι οποίοι δεν κάνουν ούτε μία απλή έρευνα να δουν ότι ποιος το είπε, τι είπε, και όλοι όταν ξεκινάνε λένε εγώ το άκουσα, το είδα εκεί στο ίντερνετ σε μία σελίδα, που το θεωρούν ότι πλέον αφού ανέβηκε.
0: Τώρα ξέρεις, έτσι, το νέο αφήγημα ξέρεις τώρα ποιο είναι, έτσι. Τα έχει κάνει πάνω το Μητσοτάκης, έχει τρομοκρατηθεί από τον Ερντογάν και φοβήθηκε και πήρε τώρα τους Patriot από το Διδημότυπο και από την Κάρπαθο για να τους κρύψει, γιατί φοβήθηκε τους Τούρκους.
3: Άντε να εξηγήσεις τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι οι Patriot είναι ένα αντιβαλιστικό αντιεροπολιτικό αεροπορικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί θα καταστραφεί σε 5 με 10 λεπτά.
0: Έχει τεράστια, τεράστια αχτήνα,
3: βρίσκεται, πήγε εκεί πέρα, τους Patriot τους αγοράσαμε για την απειλή της Τουρκίας και τους τοποθετήσαμε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα και δρούνε σε συνδυασμό με άλλα συστήματα που προστατεύουν τους Patriot.
0: Όχι, γίναμε όλη τώρα στρατηγή του πληκτρολογίου.
3: Ναι, εάν βάλεις αυτά τα συστήματα μεμονωμένα στην Κάρπαθο, στον Εύρο, θα καταστραφούν στα επόμενα 15-20 λεπτά μιας τουρκικής επίθεσης. Και του εξηγείς ότι ο Patriot είναι αντιβαλιστικός, αντιεροπορικός, δεν είναι ένας πύραυλος που θα πλήξει επίγειους στόχους. Δεν θέλει να το καταλάβει και άρχισαν, όπως λες και εσύ, να βρίζουν και δεν έχουν τελειωμό και φτάσανε σε σημείο.
0: Μα βλέπω τώρα επιστήμονες, ανθρώπους και πολιτικούς. Άκουγα χθες τον εδώ που μιλούσε στο σταθμό ο κύριος Βαλινάκης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, και λέω, εντάξει βρε Γιάννη μου, εσύ είσαι υφυπουργός εξωτερικών, βρε αδερφέ, κράτησε το λίγο.
3: Δικαιολογείται, ναι.
0: Άκουγα προηγουμένως, ας πούμε, το φίλο μου τον Παναγιώτη, τον δικηγόρο, τον Αυρίθη. Δηλαδή, σοβαροί άνθρωποι, δεν είναι δηλαδή ότι να είναι. Και είναι παραπλανημένοι, ας πούμε, τώρα και αυτοί.
3: Αυτό είναι το τραγικό που αναφέραμε και προηγουμένως σχετικά με την αντιπολίτευση, που λες, άμα εξαφανιστεί η αντιπολίτευση θα καταλάβουμε κάτι. Όχι, ίσως γίνουμε και καλύτερα. Δηλαδή το στερεότυπο αυτό πλέον δεν ισχύει, γιατί βλέπεις ανθρώπους που θεωρούσες σοβαρούς να ξεφτιλίζονται με την παρουσία τους πλέον. Παλαιότερα υπήρχαν μόνο εφημερίδες, μετά έρθε το ραδιόφωνο, η τηλεόραση. Όταν φτάσαμε στο ίντερνετ και ο καθένας εκτίθεται καθημερινά και υπάρχει καταγραφή, είτε ηχητική είτε εικόνα και ήχος, αυτοί όλοι οι άνθρωποι που παλιά θεωρούνταν αυθεντίες αρχίζουν και απομυθοποιούνται. Πραγματικά απομυθοποιούνται και βλέπεις πώς είναι ακριβώς. Και λες, μα είναι δυνατόν αυτός
0: εδώ
3: ο άνθρωπος...
0: Εδώ βλέπω τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μας λένε ότι σε... Δες, λέει, πόσες καρδούλες σου κάνει, σου, μας λέει εδώ μία ακροάτρια, Μαρία. Σε γνωρίζουν παντού η χάρη σου, Νίκο Σέργη.
3: Αυτοί που με βρίζουν είναι περισσότεροι πάντως.
0: Αυτοί που σε βρίζουν είναι περισσότεροι.
3: Αλλά δεν έχω πρόβλημα.
0: Και την αφεντιά μου, λέει, τη βρίζουν.
3: Με βρίζουν πάνω από 10 χρόνια, από το Facebook ακόμη, από ομάδες με αναρχοάπλητους, να σου το πω έτσι. Με βρίζουν.
0: Μα και εσύ τους προκαλείς τώρα, βρε αδερφέ, να πούμε. Τους προκαλείς. Είσαι... Και τους στέλνεις και τα φυλάκια στο τέλος κάθε.
3: Αυτό γίνεται τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Πώς το κλείνεις, θα κλείσουμε και τώρα, πώς το κλείνεις, γιατί πέρασε ο χρόνος.
3: Φυλάκια, ψέκια.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, για χαρά. Για χαρά. Τα λέμε αύριο τα νεότερα. Λοιπόν, αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Νίκος Σέργης. Φοβερός, Βασίλη μου. Έχει χαλάσει κόσμο στο διαδίκτυο. Σου λέω, δυνατός influencer. Ναι. Πώς το είπε, φυλάκια, ψέκια. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε, Βασίλη μου, ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Η παιδεία πάνω από όλα.
0: Πάνω από όλα η παιδεία μας. Πάνω από όλα.
1: Έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αυρίου.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Φυλάκια, όπως λέει και. Λοιπόν, γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του οδηγού που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους η Μαρία Χατζή Εμμανουήλ και η κόρη της Αρμονία. Η εισαγγελική παρέμβαση βασίστηκε στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τροχιάς. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τον κατηγορούμενο να καλείται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Αμύωτος παραμένει ο αριθμός των τροχαίων ατυχηματών στη Ρόδο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό τόσο στις αρχές όσο και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής βοήθειας. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο Μουσταφάς Ιέχ, ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας στη Ρόδο, τα περιστατικά καταγράφονται καθημερινά με ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τους θερινούς μήνες έχουν υπάρξει μέρες όπου τα τροχαία ατυχήματα φτάνουν ακόμη και τα 50 μέσα σε ένα 24ωρο. Ακόμη όμως και κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν η κίνηση στο οδικό δίκτυο είναι αισθητά μειωμένη, τα περιστατικά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας καθημερινά τα 25 έως και 30. Ο κύριος Ιέχ επεσήμανε πως η μεγάλη πλειονότητα των τροχαίων δεν προκαλείται από επισκέπτες του νησιού, αλλά από Έλληνες οδηγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μόλις το 5-10% των περιστατικών αφορά τουρίστες που βρίσκονται στη Ρόδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Απάντηση στις επικρίσεις και στα σχόλια που ακολούθησαν την πρόσφατη τοποθέτησή του στο Κόσμος για τα ζητήματα υγείας στα Δωδεκάνησα, έδωσε ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου Γιάννης Βασιλάκης. Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία που παρουσίασε είναι απολύτως αληθή και τεκμηριωμένα. Έκανε λόγο για κακόβουλη κριτική, ύβρις και μικροπολιτική εκμετάλλευση. Παράλληλα, σημείωσε πως πολλοί από όσους τον επικρίνουν αγνοούν σημαντικά δεδομένα που αφορούν τις παροχές και τα οικονομικά κίνητρα προς τους υγειονομικούς που υπηρετούν στα νησιά. Όπως επεσημένε στο Κόσμος, από την 1η Απριλίου 2026 τέθηκε σε εφαρμογή νέα μισθολογική αναπροσαρμογή για τους υγειονομικούς, με επιπλέον οικονομικές απολαβές που φτάνουν έως και τα 50 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο. Υποστήριξε ότι παρέχονται επιπλέον 2.100 και 1.500 ευρώ μηνιαίως με μειωμένη φορολογία, σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών και προσωπικού στις νησιωτικές περιοχές, επιδόματα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δωρεάν στέγαση, σύντηση αλλά και μετακινήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη λειτουργία των δομών υγείας που βρίσκονται υπό την ευθύνη του. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι βρίσκεται καθημερινά στο κέντρο υγείας Ρόδου, παρακολουθώντας προσωπικά τη λειτουργία των υπηρεσιών. Τις εφημερίες που φτάνουν, όπως είπε, να αμείβονται από 185 έως 250 ευρώ. Τα διοικητικά ζητήματα και τα περιστατικά που καταγράφονται στα νησιά ευθύνης του. Στη Λέρο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Βασικό αντικείμενο η πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και των αναπτυξιακών έργων στα νησιά της περιφέρειας. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Έντονη αντίδραση προκάλεσε η απόφαση για την απομάκρυνση των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, με τον νομικό σύμβουλο Παναγιώτη Αυρίθη να εκφράζει το Κόσμο στην αντίθεσή του. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική για την αμυντική θωράκιση της χώρας, κάνοντας λόγο για λανθασμένες πολιτικές επιλογές που, όπως υποστήριξε, αποδυναμώνουν το αίσθημα ασφάλειας στις ακριτικές περιοχές. Στην ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στάθηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε το νησί. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν πλέον σοβαρό πρόβλημα για τη Ρόδο, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, όπου συζητήθηκαν ζητήματα μόρφωσης του προϋπολογισμού και παρεμβάσεων.

0: νησιού. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων καλούνται γονείς και εκπαιδευτικοί σε συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις Φάνες την Τετάρτη στις 18:30. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα ισχύσουν στη Ρόδο έως την Τετάρτη 20 Μαΐου, καθώς ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας στο ύψος του πρώην Ανάσα Καφέ θα παραμείνει κλειστός λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Στην ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα μικρά και ακριτικά νησιά, στάθηκε ο Δήμος Νησίρου, προχωρώντας τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 200 ευρώ σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο νησί. Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καλλίμνου η δολοφονία άνδρα που εντοπίστηκε στο λιμάνι του νησιού. Ο άτυχος 47χρονος βρέθηκε να επιπλέει το νερό κάτω από ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο ανήκει σε φιλικό του πρόσωπο. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου ιδιοκτήτη του σκάφους, στον οποίο απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Νεφώσει στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
3: εποχές. Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
1: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Μια νέα μέρα, 20 Μαΐου είναι αυτή εδώ που ξημέρωσε. Είναι Τετάρτη, είναι 13 λεπτά μετά τις 7. Και είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο και μόλις ξεκινάμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Αν έχετε σήμερα στην παρέα σας ή στην οικογένειά σας ή κάποια γνωστή επωνόματι Λιδία, σηκώστε το τηλεφωνάκι, γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει επίσης και ο Θαλής. Τιμάται ο Άγιος Θαλέος, ο Ανάργυρος, μάρτυρας και γιατρός, και η Αγία Λιδία της Φιλιππισίας, της πρώτης χριστιανής επί ευρωπαϊκού εδάφους, παρακαλώ. Αυτή η ιστορία πραγματικά, έτσι δεν ξέρω, αλλά ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα. Η ιστορία της είναι άκρως γοητευτική, καθώς συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνοιξη με την ιστορική ανατροπή. Δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που βαπτίστηκε χριστιανή στην Ευρώπη, αλλά μια δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα της εποχής της. Η κύρια πηγή για τη ζωή της βρίσκεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 16 της Καινής Διαθήκης. Ζούσε στα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστό. Καταγότανε από τα Θυάτυρα της Μικράς Ασίας, μια περιοχή γνωστή για την βιομηχανία ενδυμάτων και βαφών, αλλά είχε εγκατασταθεί στους Φιλίππους της Καβάλας, που τότε ήταν μια ακμάζουσα ρωμαϊκή αποικία και σπουδαίο εμπορικό κέντρο. Ήταν Πορφυροπόλης. Δηλαδή εμπορευόταν την πορφύρα, μια πανάκριβη κόκκινη βαφή για υφάσματα που προοριζόταν κυρίως για τους αυτοκράτορες και τους ευγενείς. Αυτό σημαίνει ότι η Λιδία ήταν μια επιτυχημένη επιχειρηματίας, οικονομικά ανεξάρτητη και με δικό της σπιτικό, πράγμα σπάνιο για γυναίκα εκείνης εποχής. Αν και ήταν ειδωλολάτρησα στην καταγωγή, η Λιδία είχε πλησιάσει τον Ιουδαϊσμό ως σεβωμένη των θεών, δηλαδή πίστευε στον ένα θεό, χωρίς να έχει ασπαστεί τον Μωσαϊκό νόμο. Όταν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στους Φιλίππους το έτος 49 ή 50 μετά Χριστό, μετά από ένα όραμα που είδε, το όραμα ήταν διάβαης Μακεδονίαν και βοήθησον ημίν. Δηλαδή πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησε μας. Εκεί λοιπόν ο Παύλος πέρασε, πήγε στη Μακεδονία και όπου άρχισε να κηρύττει για τον Χριστό. Όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, ο Θεός άνοιξε την καρδιά της Λιδίας για να καταλάβει και να δεχθεί τα λόγια του Παύλου. Η Λιδία συγκλονίστηκε από το κήρυγμα, ζήτησε αμέσως να βαπτιστεί και ο Απόστολος Παύλος τη βάπτισε στα νερά του ποταμού Ζυγάκτη. Μαζί της βαπτίστηκε και ολόκληρη η οικογένειά της, η οικιακή βοηθή και οι συγγενείς της. Με τη βάπτισή της έδειξε αμέσως τη φιλοξενία της, λέγοντας στους Αποστόλους: «Αν με κρίνετε πιστή στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου». Το σπίτι της Λιδίας έγινε έτσι η πρώτη κατοίκον εκκλησία επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το πρώτο καταφύγιο και κέντρο των χριστιανών της Ευρώπης, στη Μακεδονία. Εκεί κατέφυγαν ο Παύλος και ο Σίλας όταν αποφυλακίστηκαν για να ενθαρρύνουν τους πρώτους πιστούς πριν φύγουν από την πόλη. Σήμερα στο σημείο της βάπτισής της, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων στην Καβάλα, υπάρχει ένας πανέμορφος ναός βαπτιστήριο και ένα υπαίθριο βαπτιστήριο μέσα στο ποτάμι, όπου κάθε χρόνο τελούνται βαπτίσεις ενηλίκων ομαδικές από όλο τον κόσμο. Τι ωραία! Αυτά γνωρίζουμε για την
Αγία Λιδία που τιμάται σήμερα.

0: Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το τέλος της. Μετά την αποχώρηση του Αποστόλου Παύλου, το όνομά της δεν αναφέρεται ξανά στις επιστολές του, αν και η Εκκλησία των Φιλίππων παρέμεινε μία από τις πιο αγαπημένες και πιστές κοινότητες του Αποστόλου Παύλου. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε οσία ζωή και είχε ειρηνικό τέλος. Επίσης σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα, οπότε για τελευταία φορά φέτος ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη λοιπόν, αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά και φωτισμένα σε όσους γιορτάζουν σήμερα, αλλά και σε όλους εμάς εδώ στο νησί της Ρόδου και στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας, η οποία δοκιμάζεται από την τουρκική προκλητικότητα, και ιδιαίτερα η περιοχή μας και τα νησιά μας μπαίνουν στο στόχαστρο πια του Τούρκου γείτονα, ο οποίος ως βάρβαρος θέλει και μας απειλεί να μας αφανίσει. Από εδώ, από την περιοχή μας, από τα μέρη μας. Πάμε λίγο στην ιστορία, να δούμε το ρολόι του χρόνου, του παρελθόντος, τι ιστορικές στιγμές επιφυλάσσει. Στις 20 Μαΐου του 1825 η θρηλυκή μάχη του Μανιάκη διεξάγεται σαν σήμερα. Ο Παπαφλέσσας με λίγους αποφασισμένους αγωνιστές πέφτει ηρωικά απέναντι στα αναρρύθμιτα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Μία θυσία που χαρακτηρίστηκε ως Λεωνίδιος μάχη και αναπτέρωσε το ηθικό της Επανάστασης. Ήταν λοιπόν 1825 όταν στην Ελλάδα είχε έρθει ο στόλος του Ιμπραήμ. Ο στόλος του Ιμπραήμ ήταν από την Αίγυπτο και ο Ιμπραήμ ήταν γιος του βασιλιά της Αιγύπτου. Ζήτησε ο Σουλτάνος τότε των Οθωμανών την βοήθεια των Αιγυπτίων, έτσι ώστε να έρθουν και να καταπνίξουν την Ελληνική Επανάσταση, γιατί μόνοι τους οι Οθωμανοί δεν μπορούσαν και έχαναν. Έχαναν έδαφος συνεχώς. Θα έχαναν όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Ιμπραήμ, ο οποίος με μια καταστροφική στρατηγική εναντίον του ελληνισμού, καίγοντας χωριά, εκτάσεις, όλη την Πελοπόννησο, φυλακίζοντας γυναικόπαιδα και στέλνοντάς τα στα αιγυπτιακά παζάρια, δουλοπάζαρα, κατάφερε με αυτόν εδώ τον τρόπο της καταστροφής, του αφανισμού, να πατάξει την επανάσταση. Και το τέλος του ήρθε με την ναυμαχία του Ναβαρίνο, όταν οι δυνάμεις του γαλλικού στόλου, του ρωσικού στόλου και του βρετανικού στόλου των Άγγλων διέλυσαν την αρμάδα του στον κόλπο του Ναβαρίνο και τον έστειλαν πίσω από εκεί που ήρθε. Στις 20 Μαΐου του 1941 ξεκινά η μάχη της Κρήτης. Οι Γερμανοί ξεκινούν την επιχείρηση Ερμής με τη μαζική ρήψη αλεξιπτωτιστών. Η συγκλονιστική αντίσταση των Κρητικών με ό,τι μέσο διέθεταν μετέτρεψε τη νίκη των Ναζί σε μια τεράστια πύρια νίκη με βαρύτατες απώλειες. Λοιπόν, όσον αφορά το προηγούμενο θέμα με τον Ιμπραήμ, έτσι, και την απελευθέρωσή μας, κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι από τότε η Ελλάδα, εξαιτίας της απελευθέρωσής της από την Αγγλία, την Ρωσία και την Γαλλία, έτσι λοιπόν από τότε η Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι έχει αυτήν εδώ, δεν ήταν ποτέ σε εισαγωγικά ανεξάρτητο κράτος, ακόμα και αφότου απελευθερώθηκε, αφού οι μεγάλες δυνάμεις συνέβαλαν σε αυτό. Όσον αφορά όμως τη μάχη της Κρήτης, δεν ήταν απλώς μια πολεμική σύγκρουση, ήταν ένα ιστορικό παράδοξο που άλλαξε τα δεδομένα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσέξτε τώρα, και άφησε άναυδο τον πλανήτη. Ο Χίτλερ και ο επικεφαλής των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, στρατηγός Kurt Student, σχεδίασαν την πρώτη ιστορική μαζική αεραποβατική επιχείρηση. Το πλάνο φάνταζε τέλειο στα χαρτιά. Εκατοντάδες μεταγωγικά αεροπλάνα Jaegers Zu-52 θα γέμιζαν τον ουρανό της Κρήτης με την ελίτ του γερμανικού στρατού, τους Fallschirmjäger, καταλαμβάνοντας αστραπιαία τα αεροδρόμια, το Μάλεμε, το Ρέθυμνο και του Ηρακλείου. Ωστόσο οι Γερμανοί έκαναν ένα ολέθριο λάθος. Οι πληροφορίες τους έλεγαν ότι οι κρητικοί, κουρασμένοι από τον πόλεμο στην Αλβανία, θα τους υποδέχονταν ως απελευθερωτές από τους Βρετανούς. Η πραγματικότητα όμως τους προσγείωσε ανώμαλα. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της μάχης ήταν η καθολική, αυθόρμητη συμμετοχή του άμαχου πληθυσμού. Οι τακτικές ελληνικές δυνάμεις ήταν ελάχιστες, κυρίως νεοσύλλεκτοι της Σχολής Ευελπίδων, καθώς η θρυλική Πέμπτη Μεραρχία Κρητών είχε εγκλωβιστεί στην υπηρωτική Ελλάδα. Όταν οι ουρανοί έβρεξαν αλεξιπτωτιστές, ολόκληρο το νησί ξεσηκώθηκε. Γέροι, γυναίκες, ακόμα και παιδιά, όρμησαν στα πεδία των ρήψεων. Επειδή δεν υπήρχαν σύγχρονα όπλα, πολέμησαν με παλιά καριοφύλλα του 1821, μαχαίρια, τσεκούρια, δρεπάνια, τσάπες και πέτρες. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία για μια ομάδα ηλικιωμένων που εξουδετέρωσε πάνωπλους αλεξιπτωτιστές χρησιμοποιώντας μόνο βαριές γλίτσες. Την ώρα που εκείνοι προσπαθούσαν να λυθούν από τα αλεξίπτωτά τους. Για πρώτη φορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί αντιμετώπισαν έναν τεράστιο καθολικό λαϊκό ξεσηκωμό, ένα αντάρτικο πόλης και υπαίθρου, ο οποίος ξεσηκωμός ήταν έξω από κάθε στρατιωτικό τους πρωτόκολλο. Τις πρώτες τρεις μέρες οι Γερμανοί υπέστησαν πανολεθρία. Στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο οι επιθέσεις τους αποκρούστηκαν με τεράστιες απώλειες. Οι αλεξιπτωτιστές έπεφταν νεκροί πριν καν ακουμπήσουν στο έδαφος. Η τύχη της μάχης κρίθηκε στο αεροδρόμιο στο Μάλεμε, στα Χανιά. Λόγω κακής συνεννόησης και τακτικού λάθους των Νεοζηλανδών συμμάχων, οι οποίοι εγκατέλειψαν ένα κρίσιμο ύψωμα, το ύψωμα 107, οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν τον διάδρομο προσγείωσης. Παρόλο που το αεροδρόμιο βαλόταν συνεχώς, άρχισαν να προσγειώνουν μανιωδώς ενισχύσεις τους ορεινούς καταδρομής, γέρνοντας την πλάστιγγα υπέρ τους. Γιατί ονομάστηκε Πύρια Νίκη. Τελικά το κατέλαβαν το νησί, αλλά το τίμημα ήταν τόσο τρομακτικό που σόκαρε την ανώτατη διοίκηση στο Βερολίνο. Πάνω από 4.000 Γερμανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, αλεξιπτωτιστές, επίλεκτοι. Περισσότερους από όσοι είχαν χαθεί σε ολόκληρη την εκστρατεία στα Βαλκάνια μέχρι τότε. Καταστράφηκαν εκατοντάδες πολύτιμα μεταγωγικά αεροσκάφη. Όταν ο στρατηγός Student συνάντησε τον Χίτλερ για να παραλάβει το παράσημό του, ο Φίρερ του είπε παγωμένος: «Η Κρήτη απέδειξε ότι η εποχή των αλεξιπτωτιστών έχει παρέλθει». Πράγματι οι Γερμανοί δεν επιχείρησαν ποτέ ξανά μεγάλη αεροπαυματική ενέργεια μέχρι το τέλος του πολέμου. Τα αντίπεινα. Η οργή των Ναζί για τις απώλειές τους ξέσπασε στον άμαχο πληθυσμό. Αμέσως μετά τη μάχη ξεκίνησαν μαζικές εκτελέσεις και ολοκαυτώματα χωριών που έμειναν στην ιστορία για τη βαρβαρότητά τους, όπως η σφαγή στο Κοντομαρί στις 2 Ιουνίου του 1941, όπου εκτελέστηκαν όλοι οι άνδρες του χωριού. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη σφαγή αμάχων στην Ευρώπη με φωτογραφικό ντοκουμέντο. Η ολοκληρωτική καταστροφή επίσης της Κανδάνους στις 3 Ιουνίου του 1941, την επόμενη μέρα, όπου οι Ναζί άφησαν μια πινακίδα που έγραφε: «Εδώ υπήρχε η Κάνδανος». Κατεστράφει προς αποζημίωση των θηριωδών δολοφονιών. Αντί όμως να καμφθεί το ηθικό των κρητικών, οι σφαγές αυτές γέννησαν την κρητική αντίσταση, μία από τις πιο συμπαγείς και αποτελεσματικές σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, που κράτησε απασχολημένες χιλιάδες γερμανικές δυνάμεις μέχρι το 1945. Η μάχη της Κρήτης καθυστέρησε κατά αρκετές κρίσιμες εβδομάδες την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, δηλαδή τη γερμανική εισβολή στη Ρωσία. Αυτή η καθυστέρηση ανάγκασε τις στρατιές του Χίτλερ να αντιμετωπίσουν τον φωνικό στρατό των Ρώσων χειμώνα έξω από τη Μόσχα. Γεγονός που πολλοί ιστορικοί θεωρούν ως αρχή του τέλους για το Τρίτο Ράιχ. Αυτή, φίλες και φίλοι, αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η τρομερή ιστορία η οποία αγνοείται από τους Έλληνες και από τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτή είναι η αλήθεια, ότι εξαιτίας της καθυστέρησης που υπέστησαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα για να κατακτήσουν την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπως διαβάσαμε, ήταν η αιτία να ξεκινήσουν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα εναντίον της Ρωσίας χειμώνα, πιάνοντάς τους το κρύο, ο πάγος, τα χιόνια. Οι Ρώσοι ακολούθησαν τη στρατηγική της καμένης γης. Ο στρατός των Γερμανών ανέβαινε, δεν έβρισκε τίποτα, έβρισκε καμένη γη, μέχρι που έφτασε έξω από τη Μόσχα και εκεί δέχτηκε την ρωσική αντεπίθεση, η οποία έφτασε μέχρι το Βερολίνο, και κάπως έτσι τελείωσαν όλα για τον Χίτλερ και το Τρίτο Ράιχ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει τα 29 λεπτά μετά τις 7. Έχουμε κάνει και την ιστορική αναδρομή στο σαν σήμερα της ημέρας, στα όσα εξελίχθηκαν σαν σήμερα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με επικαιρότητα και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

Πάμε τώρα λίγο στην επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα τοπικά. Σήμερα η κηδεία των δύο αδικοχαμένων γυναικών, της μάνας και κόρης, οι οποίες σκοτώθηκαν την Κυριακή το μεσημέρι στο φοβερό αυτοτροχείο δυστύχημα που συγκλώνησε το νησί μας με το όχημα του 45χρονου, το οποίο με υπερβολική ταχύτητα, δηλαδή τέλος πάντων τα όσα ακούστηκαν μετά, εν πάση περιπτώσει έτσι, για τις ταχύτητες που μπορεί να είχε αναπτύξει, αλλά και το τι είδους όχημα ήταν. Πρόκειται τώρα για ένα όχημα supercar με 400 άλογα, υποδύναμη, μπορεί και παραπάνω, φτιαγμένο, το οποίο κυριολεκτικά διέλυσε το καημένο το άλλο, το μικρά, το αυτοκινητάκι στο οποίο βρισκόντουσαν οι αδικοχαμένες γυναίκες. Σήμερα λοιπόν η κηδεία τους, το μεσημεράκι στις Καλυθιές. Ενώ σήμερα θα οδηγηθεί και στον ανακριτή για την απολογία του ο δράστης αυτού του τροχαίου δυστυχήματος και αυτός τραγική φιγούρα, με μια οικογένεια και παιδί να μένει πίσω, η οποία ήταν και παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα αυτού του δυστυχήματος. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να είσαι μέσα με το παιδί σου και τη γυναίκα σου και να τρέχεις με 160. Πόσο πια, δηλαδή πόσο. Πόσο απερισκεψία, πόσο. Μπορεί. Τον πιάνει και ο νέος νόμος, θα δικαστεί με βάση το νέο ποινικό κώδικα, το συγκεκριμένο, ο οποίος προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές. Ακούστε παρακαλώ, σε περίπτωση που κανείς ξεπερνάει το όριο ταχύτητας της σήμανσης για το συγκεκριμένο σημείο για 40 χιλιόμετρα, εκεί πέρα πια πηγαίνει για κακουργήματα, και σε περίπτωση που προκαλέσει θανάτους, οι ποινές εκτείονται. Δεν παίρνεις μια ποινή η οποία είναι με αναστολή, τουλάχιστον έτσι, έτσι λέει ο νέος νόμος, έτσι, ο νέος ποινικός κώδικας. Τώρα βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, διότι το ένα όχημα κινούταν στην ευθεία με 200 χιλιόμετρα, με 160, δεν ξέρω και εγώ με πόσα χιλιόμετρα, με πάρα πολλά χιλιόμετρα, αλλά το άλλο όχημα μπήκε, έστριψε μπροστά του, δηλαδή μπήκε στο, πέρασε από μπροστά του. Τώρα το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί, δεν έχει διασαφινιστεί, είναι εάν οι γυναίκες έστριψαν με κόκκινο ή με πράσινο, που σημαίνει ότι αν ο συγκεκριμένος, ο οποίος κρατείται και σήμερα θα αποφασιστεί αν θα οδηγηθεί στη φυλακή, εάν πέρασε με κόκκινο ή αν είχε πράσινο. Αλλά όπως και να έχει, η μεγάλη ταχύτητα η οποία ανέπτυξε τον κάνει να είναι πολύ βαριά υπεύθυνος για αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Άλλοι λένε ότι κάποιος άνθρωπος εκεί, Γερμανός, λένε ότι πέρασε με κόκκινο ο δράστης, δηλαδή ήταν βαθύ πορτοκαλί και προσπαθούσε να το προλάβει για να το περάσει, γιατί με τη μεγάλη αυτή εδώ ηλικιώδη ταχύτητα που κινούταν προφανώς δεν προλάβαινε να σταματήσει στο πράσινο, δεν ξέρω. Αν και αυτά τα σούπερ κάρ, αυτά τα αυτοκίνητα έχουν πολύ μεγάλα δισκόφρενα, έχουν πολύ δυνατά συστήματα φρένων, δηλαδή φρενάρουν πολύ απότομα. Αν πατήσεις πάρα πολύ το φρένο μια τέτοια ταχύτητα, μπορεί να χτυπήσει και το κεφάλι σου στο τζάμι, εάν δεν έχεις προσδεθεί με ζώνη ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι λένε ότι προσπάθησε να περάσει το πορτοκαλί και στην τελική δεν το πρόλαβε, το πράσινο άναψε για τις δύο γυναίκες. Στο βίντεο φαίνεται να είναι σταματημένες οι γυναίκες στο φανάρι, να πηγαίνουν να φύγουν, να κάνουν μία όπισθεν, να περιμένουν ακόμα λίγο και στη συνέχεια να παίρνουν την απόφαση να φύγουν. Τέλος πάντων,
Ό,τι και να είναι σήμερα, αυτά εδώ θα τα κρίνουν οι ανακριτές και ο εισαγγελέας και θα πάρουν την απόφαση εάν τελικά θα προφυλακιστεί ή όχι. Την ίδια μέρα μέλη λοιπόν να γίνει η κηδεία και να αποφασιστεί εάν ο συγκεκριμένος δράστης θα πάει στη φυλακή του δυστυχήματος. Όλα αυτά τώρα έχουν σοκάρει το νησί της Ρόδου και νομίζω ότι είναι μια αρχή που πρέπει να γίνει σε αυτό το νησί, έτσι ώστε να μπει ένα τέλος, να είναι η αρχή του τέλους για αυτήν εδώ την επιπολαιότητα, την ηλιθιότητα, την ψευτομαγκιά, την δίψα για ταχύτητα σε ένα οδόστρωμα που δεν έχει αυτές εδώ τις προδιαγραφές για αυτές εδώ τις ψηλές ταχύτητες. Και θα πρέπει οι άνθρωποι να ενημερωθούν πια ότι είναι τόσο αυστηρό το νομικό πλαίσιο. Στην περίπτωση που προκαλέσεις δυστύχημα, θανατηφόρο ή ακόμα και βαριές σωματικές βλάβες, αναπηρίες κτλ. Εξαιτίας του αλκοόλ, των ναρκωτικών ή της υψηλής ή της μεγάλης ταχύτητας, είναι τόσο βαριές οι ποινές που σου καταστρέφουν ολόκληρη τη ζωή και όχι μόνο σένα αλλά και στο τριγύρω σου και μπορεί να οδηγηθείς και στην φυλακή για πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Λέγεται ότι σε περίπτωση θανάτου ο δράστης αυτός εδώ προκάλεσε αυτό το δυστύχημα μπορεί να αντιμετωπίσει και ποινή 20 ετών κάθειρξης από 10 και πάνω για τον κάθε άνθρωπο. Το συνειδητοποιούμε αυτό? Καταλαβαίνετε τι είναι αυτός ο νόμος? Δεν είναι όπως το παρελθόν που άλλος σκότωνε. Έχει περιπτώσεις εδώ πέρα που έχουν σκοτώσει κόσμο και είναι έξω και κυκλοφορούν ελεύθεροι και συνεχίζουν κιόλας να προκαλούν ορισμένοι. Πάει αυτή εδώ η εποχή, τελείωσε με αυτό εδώ το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης. Όποιος σκοτώνει στην άσφαλτο προκλητικά, κινούμενος με μεγάλες ταχύτητες ή υπό την επίρρεια αλκοόλ, φυλακίζεται πλέον, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο νόμος. Τώρα κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση θα το δούμε. Εμείς δεν προειδικάζουμε, αλλά είναι γεγονός ότι η δικαιοσύνη πρέπει να εξετάσει και θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα και δεν θα κρίνουμε εμείς, αλλά ούτε και η οργή που έχει παρατηρηθεί θα πρέπει να επηρεάσει την δικαιοσύνη, η οποία ως ανεξάρτητη τυφλή θα πρέπει και θα λάβει μία απόφαση η οποία θα είναι δίκαιη, έχοντας όλα τα δεδομένα υπόψη της. Αυτά όσον αφορά τις Ρόδου μας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε αυτήν εδώ την έντονη οσμή υγραερίου στην Νότια Αττική, στην Καλυθέα και στη Νέα Σμύρνη. Εκενώνονται επιχειρήσεις από την πυροσβεστική, ψάχνουν να βρουν από πού υπάρχει αυτή εδώ η μεγάλη διαρροή αερίου που είναι σαν φυσικό αέριο. Δυνάμεις πυροσβεστικής, το λιμεναρχείο, τα συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, αστυνομία, πολιτική προστασία, όλοι πυρετοδός εργάζονται και ψάχνουν και εκενώνουν προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις. Τρελοκομείο η Αθήνα. Την ίδια ώρα άνοιξαν και οι ουρανοί εκεί, έβρεξε πάρα πολύ. Η χαρακτηριστική εικόνα ήταν ο περήφανος χορός των ποντίων στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπου χθες προς τιμήν των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας αυτής, το απόγευμα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη
με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται από όλες τις ηλικίες στην πλατεία Συντάγματος. Οι εύζωνες συμμετείχανε φορώντας τις παραδοσιακές τους ποντιακές ενδυμασίες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Και κάτω από τη βροχή οι πόντι χόρεψαν τιμώντας αυτή τη μεγάλη μέρα, αυτή τη θλιβερή μέρα. Στη διεθνή επικαιρότητα ο Τραμπ αναβάλει το χτύπημα στο Ιράν. Προηγήθηκαν τηλεφωνήματα αραβικών ηγετών, ωστόσο οι Ιρανοί προκαλούν τον Αμερικανό πρόεδρο και του λένε ότι δοκίμασε να ξαναχτυπήσεις και θα σου καταρρύψουμε περισσότερα F-35.

0: Την ίδια ώρα που οι Τούρκοι απειλούν την Ελλάδα, οι Γερμανοί στέλνουν Patriot και 150 στρατιώτες στην Τουρκία για να την προστατεύσουν από ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις. Πάμε λίγο να ακούσουμε περισσότερα για αυτήν την είδηση.
1: Και με δύο λόγια να πούμε τι έγινε χθες. Φιντάν και Βάτεφουλ συμφώνησαν σε όλα εκτός από ένα. Συμφώνησαν οι δυο τους και λένε ότι η Τουρκία παίζει πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ρόλο, ότι είναι πολύ ισχυρή εταίρος μέσα στο ΝΑΤΟ και γενικότερα θα μπορεί να πάρει μέρος στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, λέει ο Βάτεφουλ. Παίζει ρόλο μεγάλο στο μεταναστευτικό, όμως οι Γερμανοί λένε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των ελλείψεων που υπάρχει εκεί σε θέματα δημοκρατίας. Λίγο αργότερα μάθαμε από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Πιστόριους, ότι μία μονάδα γερμανικών Patriots που έχει έδρα το νησί Χούζουμ της Βαλτικής και που αυτό το καιρό επιχειρεί στην Πολωνία, θα φύγει από την Πολωνία και θα πάει στην Τουρκία, όπως είπε ο Πιστόριος, να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκεί, λέει, θα επιχειρήσουν οι Γερμανοί με τα Patriots από τις αρχές Ιουνίου μέχρι και το Σεπτέμβριο. Δηλαδή και τους τρεις μήνες τους καλοκαιρινούς βλέπουν στο ΝΑΤΟ, βλέπουν και στη Γερμανία και βλέπουν και στην Τουρκία ότι υπάρχει ρόλος για τους Patriots στην περιοχή ώστε να υπερασπιστούν, όπως λένε, τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.
2: Ναι, βλέπουμε δηλαδή πως ενισχύεται η αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γερμανίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι πρόδειλο. Και την ίδια ώρα, Παντελή, έχει ανοίξει και η συζήτηση για την εξαγορά τουρκικών πυράβλων Yildirim από τη Γερμανία.
1: Ναι, και ξανά, βέβαια, να πούμε εδώ ότι οι Γερμανοί θα αντικαταστήσουν Αμερικανούς που ήδη βρίσκονται στην Τουρκία. Και η Welt λέει ότι είναι πολύ σοβαρές οι σκέψεις της Γερμανίας να αγοράσει τους Yildirim και τους Typhoon από την Τουρκία, αφού ο Τραμπ δεν πρόκειται να στείλει του στόμακο.
2: Λοιπόν, περισσότερα θα ακούσουμε και από σένα στην εκπομπή μας Status Quo για τα διεθνή.
0: Αυτή είναι η Γερμανία, κυρίες και κύριοι, σήμερα, η οποία την ώρα που η Τουρκία απειλεί ανοιχτά την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται η Τουρκία να τίνει χείρα η Γερμανία να τίνει χείρα φιλίας στην Τουρκία. Και θέλει να την ξαναβάλει στο ενεργειακό παιχνίδι. Και με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί αντιτίθενται και πάνε κόντρα στα σχέδια του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θέλουν να φέρουν το αέριο και το πετρέλαιο στην Ευρώπη μέσω του Νότου. Περιπλέκονται λοιπόν πολύ τα πράγματα και η χώρα μας ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκηνί. Πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και πολύ δύσκολα φαίνονται ότι θα είναι τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε από τον ερχόμενο Οκτώβριο, Δεκέμβριο και πέρα, όταν θα αρχίσει να χειμωνιάζει και οι Τούρκοι θα έχουν ψηφίσει αυτά τα νομοσχέδια και θα βρισκόμαστε εμείς σε μια προεκλογική περίοδο. Okay. Πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και θέλει απόλυτη λιμφαλιότητα από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και φυσικά από τον ελληνικό λαό.

0: Πάμε τώρα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την Μέση Ανατολή.
1: Του να πούμε πρώτα απ' όλα για πολλωστή φορά, αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όντως πριν από λίγο επανέλαβε ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσει ξανά το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και τι εννοεί όταν λέει θα δώσει χρόνο? Απάντησε ο ίδιος το ερώτημα, οπότε ας τον ακούσουμε. Λοιπόν, εννοώ, είπε, 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτή την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς εννοεί ότι θα δώσει όχι 2-3 μέρες όπως λέει, αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την έκανα αυτή την εισαγωγή για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Αν και πια όλοι γνωρίζουν, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί μόνο σε καθεστώς χάους, και αν δεν υπάρχει χάος, Χριστίνα, το δημιουργεί. Απλά τα πράγματα. Εάν δεν είχε αλλάξει η απόφαση, τώρα θα μιλούσαμε για την επανάληψη του πολέμου αυτή τη στιγμή, η οποία όμως μπορεί να γίνει, όπως είπε, κάποια στιγμή μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά το μείζον θέμα δεν είναι η αλλαγή της απόφασης και η αναστολή των βομβαρδισμών που θα γίνονται σήμερα. Το μείζον θέμα είναι ότι είχε πάρει την απόφαση για νέες πολεμικές επιχειρήσεις, που πρωτίστως δείχνει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως με τις διαπραγματεύσεις δεν θα πετύχει τους στόχους του, Χριστίνα.
2: Και εδώ τίθεται το βασικό ερώτημα, Μιχάλη. Αν το Ιράν τον κοροϊδέψει ξανά, θα δώσει εντολή για τον πόλεμο? Τι κυριαρχεί στο μυαλό του? Τον ακούσαμε, αλλά αυτή η αναβολή, όπως είπες, μόνο δεν έχει διάρκεια.
1: Ναι. Είναι όλα λογικά ερωτήματα αυτά, διότι η ακύρωση των αποφάσεών του αποδεικνύει και την αναποφασιστικότητά του. Χθες κυκλοφορούσε όλη μέρα, ξέρεις, ότι έδωσε εντολή για νέους βομβαρδισμούς, αλλά ουδής πίστευε ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πάντα μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες. Χθες χρησιμοποίησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Αύριο μπορεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή θυμώνει εύκολα, επειδή θέλει να είναι πάντα ο νικητής και να έχει τον τελευταίο λόγο, δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτό. Να έχει πιστεί πως μόνο με τον πόλεμο θα κερδίσει όσα ζητά να του δώσει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Και επειδή συνέδεσε, Χριστίνα, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με το Ιράν και όχι με την οικονομία ή τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική, θα ήταν σωστή η πρόβλεψη ότι η υποταγή του Ιράν ή αθές η λεγόμενη υποταγή του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση του πολέμου. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στην πλευρά τώρα του Ιράν. Ποια είναι η αντίδραση?
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τώρα εμείς τα της Μέσης Ανατολής και ερχόμαστε στα δικά μας, εδώ στο Αιγαίο, και πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά για τις τελευταίες εξελίξεις με την Τουρκία, τα Patriot που φεύγουν από την Κάρπαθο κτλ.
3: Ουσιαστικά ναι, φτιάχνει μια ατζέντα, δηλαδή αυτός ο νόμος που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο της ηρεμίας μετά την διακήρυξη των Αθηνών είναι μια περίπτωση όπου δεν ενημέρωσε η Άγκυρα για κάποιες κινήσεις οι οποίες κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις, χωρίς βέβαια συγκεκριμένο χάρτη ή συγκεκριμένα νησιά μέσα. Αλλά είναι σαφές ότι προσπαθεί να εδραιώσει αυτές τις διεκδικήσεις και ουσιαστικά θα λέει από εδώ και πέρα ότι όποιος τολμήσει να φέρει αντίρρηση στο πεδίο σε κάτι τέτοιο θα έχει να αντιμετωπίσει την άμεση αντίθεση της Τουρκίας και θα δίνει στον Ερντογάν το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις, προφανώς πολεμικές.
2: Τώρα, μία από τις συζητήσεις σήμερα είναι ότι αυτή η μετακίνηση των Patriot έρχεται ενδεχομένως λόγω των πιέσεων της Τουρκίας και εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου. Εκτιμάς ότι μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους αυτούς?
3: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Προφανώς υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος θεωρεί και το ΓΕΘΑ ότι δεν έχουμε πλέον λόγο να έχουμε εκεί τους Patriot, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος ενός Ιρανικού πυράβλου να χτυπάει εδώ στην περιοχή. Από την άλλη, νομίζω, από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση, υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας ότι οι Patriot, πάση περιπτώσει, φεύγουν από την Κάρπαθο. Ναι. Να σημειώσουμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ταυτόχρονα υπάρχει μια ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι θα υπάρξουν εκεί κάποια αεροσκάφη τύπου Μοιράζ. Όπως και στην Κύπρο θα αντικατασταθούν οι φρεγάτες που είχαν πάει με κάποιες άλλες δυνάμεις.
2: Τώρα, ειδικά σε αυτό που μόλις ανέφερες, υπάρχει και η άποψη ότι η ανακοίνωση για την τοποθέτηση των Μοιράζ ήρθε την επόμενη μέρα του Κισαία και αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Τυχαίο ή ήταν κάτι όντως προγραμματισμένο και ανακοινώθηκε?
3: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από χθες. Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση.
2: Σε αυτές τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες και στη συνέχεια θα δούμε έρχονται σιγά σιγά και προστίθενται, ποια θεώρηση θα πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας, οι κινήσεις της Αθήνας?
3: Νομίζω ότι η Αθήνα κάνει αυτό που πρέπει. Επί της ουσίας, καταρχήν προσπαθούμε να μάθουμε όλοι και η κυβέρνηση και όλοι τι ακριβώς θα έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά ακόμα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή ούτε ακόμα και με το timing. Είναι, καταλαβαίνω, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο υπηρεσιακό και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κόμμα του κ. Ερντογάν, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κόμμα του να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάτι που έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Προφανώς να δοθείτε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί τελεσμένα σε καμία περίπτωση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Και επίσης καλό είναι να δίνουμε και μια, αν θες, εικόνα ενότητας προς τα έξω, να μην τσακωνόμαστε συνέχεια για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
2: Το κείμενο όντως ακόμα είναι, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να περιέχει. Το γεγονός ότι η Γερμανία αποφάσισε να στείλει Patriot στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει?
3: Σημαίνει ότι η Γερμανία με την Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολλά χρόνια κοντά. Η Γερμανία θεωρεί ότι η ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει. Και σημαίνει βεβαίως ότι προσπαθεί να κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά που έχει η Τουρκία, γιατί είναι τρομερό ότι η Τουρκία πραγματικά έχει πρόβλημα αεροπορικής κάλυψης και το κάνει με κάποια δικά της μέσα. Αλλά δίνει και το μήνυμα ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι πάντα πάρα πολύ κοντά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.
4: Την ίδια.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση και πολλά ενδιαφέροντα δεδομένα και ειδικά αυτό ότι η Τουρκία είναι χωρίς αντιαεροπορική κάλυψη. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί προσπαθούν να τη βοηθήσουν εκεί στα νότιο-ανατολικά, αλλά προσέξτε, για την Ανατολική Μεσόγειο μιλάμε όμως, έτσι. Εκεί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα δίνουν τα όπλα αυτά, τα Patriot, ουσιαστικά στέλνουν μια στοιχεία Patriot οι Γερμανοί εκεί για να προστατεύσουν την Ανατολική Μεσόγειο μέσω Τουρκίας οι Γερμανοί. Και γιατί να μην τα βάλουν στην Κύπρο οι Γερμανοί, για παράδειγμα.

Μέσω της Τουρκίας φαίνεται λοιπόν ότι θα πιέσουν τους Αμερικανούς και τον Τραμπ οι Γερμανοί, έτσι ώστε να παίξουν και αυτοί ενεργά ρόλο σε αυτήν εδώ την νέα διαδρομή

στην Ελλάδα. Έχουμε και αυτό το θέμα, έχουμε τη Ζωζόκα. Θα τα δούμε όλα αυτά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Θα τα σχολιάσουμε κιόλας με τον Παναγιώτη τον Κικιδόπουλο. Έχουμε το κόμμα του Σαμαρά. Πιο κοντά έρχεται, όλο και πιο πολύ πλησιάζει μετά και την επιστολή των 10. Θα δούμε και αυτά μετά. Έχουμε την επικείμενη ανακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, 21 του μήνα έλεγε. Στο τέλος του μήνα έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, 26 αν δεν κάνω λάθος. Και άλλα τέτοια ευχάριστα και χαρούμενα για την ακρίβεια.

0: πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε πολύ ανανεωμένοι εδώ πέρα. Ανάγκη ο Παναγιώτης μπαίνει με ζεστό καφεδάκι στο στούντιο του ραδιοφώνου Κόσμος. Ακούστηκε το κλείσιμο της πόρτας. Έχουμε να πούμε πολλά.
1: Κόσμος 938.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά.

0: Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αμού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας από εκεί που είχαμε μείνει. Και με τη διαφορά ότι έχουμε στην παρέα μας, στο στούντιό μας, τον Παναγιώτη Κικηδόπουλο. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
4: Τι λέει ο εξωκόσμος, για πες.
5: Τι να πει ο εξωκόσμος, βέβαια, εντάξει, με τον τουρισμό έχει ακόμα κάποιες αναμονές. Ναι, μεν υπάρχουν αρκετοί τουρίστες, τα ξενοδοχεία έχουν κάποιο κόσμο, αλλά έξω τα μαγαζιά δεν δουλεύουν.
4: Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς?
5: Δεν δουλεύουν τα μαγαζιά έξω.
4: Μπα, διαφωνώ.
5: Κοίταξε, σε μικροπράγματα, δηλαδή παλιότερα τα μαγαζιά, εσύ δε, βέβαια δεν ήσουν εκείνη την εποχή, τα μαγαζιά παλιότερα ήταν τα Χρυσοχοΐδια, τα Κουναράδικα, τα Φασματάδικα, τα Πορσελάνης και οτιδήποτε αυτό ήταν αφορολόγητο. Τότε πέφταν λεφτά στην αγορά, πάρα πολλά λεφτά. Οι τράπεζες είχαν εθεργέψει από το συνάλλαγμα. Τώρα βλέπεις, είναι για το ευρώ βέβαια, η τράπεζα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να κάνει.
4: Εγώ πάντως θες ήμουνα σε ένα καφενείο.
5: Καφενείο.
4: Έτσι, πάμε λίγο, μιλήσουμε λίγο.
5: Είσαι και εσύ καφενόμιος.
4: Ναι, σε ένα καφενείο, αλλά ήταν ένα καφενείο με πολύ ακριβά πιάτα.
5: Ήτανε... Καφενείο, λαϊκό, ταβέρνα, δηλαδή τι ήταν?
4: Έτσι θα το πω εγώ, ναι. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να κάνω διαφήμιση,
5: ναι.
4: Σου λέω, ήταν ένα καφενείο με πάρα πολύ ακριβά πιάτα και πολύ ιδιαίτερα πιάτα, με πολύ έτσι ωραίες γεύσεις και τα λοιπά. Και ήταν γεμάτο το καφενείο, ρε Παναγιώτη, και ο κόσμος μέσα. Και τι μέρα ήταν χθες? Τρίτη, σήμερα Τετάρτη. Τρίτη βράδυ, το καφενείο με το κάθε τραπέζι, ξέρω εγώ, να μην πέφτει κάτω από 100 ευρώ λογαριασμό. Ήταν γεμάτο, σχεδόν τρίτη βράδυ.
5: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
4: Και ήταν, ξέρω εγώ, βραδάκι, 9 η ώρα, 9.30, 10. Άρα λοιπόν, η μία όψη είναι αυτή, ότι δεν έχουμε να φάμε, πεινάμε, δεν έχουμε λεφτά. Και η άλλη όψη είναι ότι το καφενείο, με τα πανάκριβα και έτσι πλουσιοπάροχα πιάτα, ήταν γεμάτο. Εγώ είχα να βγω έξω πάρα πολύ καιρό. Εγώ όταν βγαίνω έξω, βγαίνω στον Άγιο Ισίδωρο και πέρασε κάτι άλλα καφενεία πάνω του Αγίου Ισιδώρου. Αλλά και εδώ πέρα δεν κατάλαβες. Και τα σωστά καφενεία εδώ πέρα της παλιάς πόλης γεμίζουν και αυτά. Μην νομίζεις. Δουλεύουν όλοι. Μπρέει το χρήμα. Δεν την ασπάζομαι εγώ την κλάψα. Δεν μ' αρέσει η κλάψα, να σου πω την αλήθεια.
5: Εγώ αυτό λέω, ότι εδώ στην Ρόδο, τελικά στη Ρόδο και στην Ελλάδα, ναι, εγώ από ό,τι βλέπω,
4: πεινάμε,
5: ότι
4: πεινάμε μεγάλη πείνα.
5: Και τα αυτοκίνητα είναι, ναι, ουρές, και οι εξόδους όταν γίνονται σε διάφορες επαιτίους είναι τεράστιες. Βλέπω δηλαδή.
4: Και στις συναυλίες και στις γιορτές και στα πανηγύρια και παντού. Και όλοι, πείνα, μεγάλη πείνα.
5: Όλοι πεινασμένοι είναι.
4: Πεινάμε εδώ πέρα. Θέλουμε να ανοίξουμε το στόμα. Ελεημοσύνη θέλουμε.
5: Εδώ πρέπει να εστιάσουμε στο εξής, ότι στη Ρόδο, επειδή βλέπω κάποιους νεαρούς εκεί των 25-30 ετών, είναι λίγο θρασίτατοι, ειδικά προς την αντιμετώπιση των τουριστών. Τυχαίνει αρκετές φορές να βλέπω, ας πούμε, παιδιά τα οποία κορνάρουν στον τουρίστα γιατί έκανε ένα λάθος. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, θα πρέπει να τα δούμε και να ηρεμήσουμε, γιατί μόνη δουλειά που έχει η Ρόδος για να οικονομήσει και να ζήσει είναι ο τουρισμός. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
4: Έχει και μερικούς τουρίστες όμως που δεν θα έπρεπε να οδηγούν, έτσι. Δεν θα έπρεπε να οδηγάνε.
5: Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Μπαίνουν καμιά φορά, κάνουν και λάθη, αλλά πρέπει να τους ασυγχωρούμε ως σε ένα σημείο. Αλλά μην τους βρίζουμε και τους κορνάρουμε, τους τρομάζουμε. Δηλαδή. Σου λέει, πού
4: έχεις δίκιο.
5: Δηλαδή να προσέξουμε σαν τα μάτια μας το μονοπόλιο που έχουμε, τη μόνη εργασία που έχουμε, ναι, τον τουρισμό. Αυτό θέλω να πω στα νεαρά,
4: λοιπόν,
5: παιδιά.
4: Συνεχίζω όμως λίγο το πολιτικοποιήσω, γιατί χθες στο καφενείο, στην παρέα, είχα και ένα φίλο ο οποίος ήταν από το Πασόκ, Πασόκος.
5: Γιατί όχι.
4: Σκληρό Πασόκ, έτσι, το σκληρό Πασόκ, το ορθόδοξο, το παλαιό το Πασόκ.
5: Οι περισσότεροι φίλοι μου πασοξίδες.
4: Ναι, και τι μου είπε, μου λέει, ρε Λοίζο, μου λέει, σας ακούω, μου λέει, του λέω και νευριάζεις. Μου λέει ακριβώς, μου λέει, νευριάζω. Νευριάζω πολύ, μου λέει, γιατί μία καλή κουβέντα, λέει, για το Πασόκ δεν λέτε. Και του λέω, έχεις δίκιο, του λέω, το καταλαβαίνω. Και ξέρεις τι, του λέω, όχι τίποτα άλλο, κυβερνάει και το Πασόκ, του λέω. Δηλαδή η μισή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι Πασόκ. Πώς δεν λέμε καλή κουβέντα για την κυβέρνηση και το Πασόκ? Άμα λέμε καλές κουβέντες για την κυβέρνηση και λέμε κάποια καλά πράγματα που κάνει η κυβέρνηση, ουσιαστικά το Πασόκ τα κάνει, γιατί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι Πασόκ. Ήταν το ένα επιχείρημά μου. Και το δεύτερο, πώς το ξέρεις αυτό το επιχείρημα, σωστό? Σοβαρό επιχείρημα, δεν μπορείς να πεις έτσι.
5: Τους διαφεύγει όμως αυτό.
4: Ναι,
5: αυτό διαφεύγει.
4: Ο ήλιος, του λέω, έχει γίνει μπλε. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό είναι, ο ήλιος έγινε μπλε. Αλλά το άλλο, ας το πούμε, επιχείρημα που εκεί πέρα δεν του άρεσε και είναι και το πιο σκληρό απ' όλα, είναι ότι το Πασόκ, όπου έστρωσε, το κόμμα δηλαδή που παραμένει, θα κοιμηθεί, διότι καλλιέργησε μια φοβερή τοξικότητα στον ελληνικό λαό και υποστήριξε όλες τις θεωρίες οι οποίες έχουν διχάσει βαθιά τον ελληνικό λαό. Τη μόνη θεωρία που δεν υποστήριξε το Πασόκ ήταν των αντιεμβολιαστών. Όλες τις άλλες θεωρίες, με τα ξυλόλια, με όλα αυτά εδώ τα περίεργα, τα οποία έχουν διχάσει, τις έχει υποστηρίξει. Άρα λοιπόν η ρητορική του και η τοξικότητά του είναι αυτή η ίδια που προκαλεί δυστυχώς και μία κριτική απέναντί του, η οποία είναι επίσης σκληρή. Αυτή είναι η όλη η ιστορία.
5: Έτσι, κοίταξε, έτσι είναι. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν, αλλά δεν έχουν και το αίτιο να κοντράρουν. Δηλαδή βρίσκουν πάντα εντελώς τα αριστερά, όπως είχα δηλώσει ότι ο Ανδρουλάκης έχει πάει στην αριστερή πλευρά, δεν είναι στο κέντρο πια. Οπότε γι' αυτό και μερικοί εκνευρίζονται, αλλά δεν μπορούν και να κάνουν και διαφορετικά όταν... Πιστεύεις από τα νέα σου χρόνια, από τα, αν και μερικοί, εγώ όπως εγώ από τα γεροφάσια μου και άλλοι από τα γεροφάσια τους, ο παππούς του, ο πατέρας του ήταν κέντρο αριστερή ή τέλος πάντων, πιστεύουν σε ένα αυτό, δεν μπορούν να αλλάξουν. Έχουν ένα έλλειμμα τώρα οι πασοξίδες, γιατί δεν τους εκπροσωπεί το κέντρο. Δηλαδή γυρίζει προς την αριστερά πλευρά ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ.
4: Και έχουν πρόβλημα.
5: Και έχουν πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους.
4: Είναι μεγάλο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Και ξέρεις κάτι, ο Ανδρουλάκης γυρίζει προς το Πασόκ και το Πασόκ θα γυρίσει, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος, δηλαδή, είναι λογικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι του Πασόκ, ψηφοφόροι, βάση, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι λογικοί. Δεν ακολουθούν δηλαδή αυτήν την γραμμή του τυχοδιοκτισμού του Ανδρουλάκη προς το άγνωστο της αριστεράς. Και αυτοί εδώ νιώθουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή από το έλλειμμα ηγεσίας που έχουν. Και στο τέλος, αναγκαστικά, θέλοντας και μη, θα καταλάβουν και καταλαβαίνουν ήδη ότι η μόνη τους επιλογή για το καλό της χώρας θα είναι ο Μητσοτάκης. Και θα πάνε στην κάλπη, πιστεύω, το μεγαλύτερο μέρος της βάσης του Πασόκ, και θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Διότι η ελπίδα του να κυβερνήσουν ή του να είναι ακόμα και αξιωματική αντιπολίτευση χάνεται με τα ποσοστά του Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να έχει ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά από το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις και δεν έχει ανακοινώσει και ακόμα το κόμμα του. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αυτά τώρα όσον αφορά τους φίλους μας από το Πασόκ. Λυπούμαστε που εγκλωβίστηκαν σε αυτήν εδώ την ακραία ρητορική εξαιτίας του κόμματός τους. Χθες έγινε και άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, ε. Πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε λίγο βουλή.
5: Μας έχει τρελάνει αυτό το κορίτσι.
4: Πάμε λίγο να ακούσουμε Ζωζόκα.
6: Μενού κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας, ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
7: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
8: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
7: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο, όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση, αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
9: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
10: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή, δεν θα λάβουμε μέρος.
11: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
6: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
7: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
9: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
7: Κύριε Πρόεδρε,
9: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
7: Όταν είναι φωνάζεται.
9: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
7: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω, διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
6: Αφορμή για ακόμη μία ένταση αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
7: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία, πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
12: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
4: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πώς τη βλέπεις τη Ζωζόκα?
5: Κοίταξε, η Ζωζό, όπως την είπες, Ζωζό, Ζωζόκα την είπες.
6: Διαδικασία σε νοέθηση.
4: Ναι.
5: Αυτή η κοπέλα έχει μία εφράδια λόγου, είναι πανεξύπνη, είναι δυνατή δικηγόρος.
4: Αλλά χάνει τώρα τα αυγά και τα πασχάλια.
5: Και ακριβώς υπέρ τη.
4: Έβγαλε φωτογραφία με τον πρόεδρο της Βουλής να είναι με τον Άδωνη όταν του έλεγε χρόνια πολλά. Και αυτό είναι.
5: Εντάξει,
4: κάτι το οποίο.
5: Τραβάει πολύ, δηλαδή.
4: Όχι, δεν τραβάει. Δηλαδή είναι, μπορεί να είναι και ποινικά κολλάσιμο. Τώρα να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ξέρω εγώ.
5: Ίσως μερικά πράγματα ξεχυλίζει λιγάκι και γι' αυτό καμιά φορά και βλέπεις και τα αρσενικά λιοντάρια που είναι λιοντάρια βρίσκουν το μαστορά τους γιατί κάνουν λάθη. Και η Κωνσταντοπούλου πιθανόν να κάνει κάποια λάθη. Διότι αυτή,
4: ναι, αλλά δεν είναι αρσενικό λιοντάρι η Κωνσταντοπούλου. Είναι...
5: Τη χαρακτηρίζω μελένα, ας πούμε, δυνατή. Αλλά κάποια στιγμή όμως θα έπρεπε να μπει σε μια σειρά. Δεν μπορεί να τα πάρει όλα σβάρνα.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σβάρνα, θα πάει η Κωνσταντοπούλου τώρα να δικάσει. Ωραία. Τώρα, όσο να ακούστηκε κάτι για μια τροπολογία εκεί πέρα μέσα. Και έχει να κάνει αυτή εδώ η ιστορία με την Κοβέση. Διότι πέρασε μία τροπολογία η κυβέρνηση ώστε να δικάζονται γρήγορα οι υποθέσεις των βουλευτών. Αυτό ήταν το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί ενοχλήθηκε μέχρι και η κυρία Κοβέση. Έστειλε επιστολή στον Φλωρίδη, Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
13: Την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές προκλήθηκε ένα σύριαλ σήμερα. Είχαμε επιστολή από τη Λαώρα Κοβέση στον κύριο Φλωρίδη και απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης πριν από λίγο, Άντζη Κούκη.
14: Ναι, Χριστίνα, και ουσιαστικά με αυτή την επιστολή της προς τον κύριο Φλωρίδη, η Λάουρα Κοβέση εκφράζει τις ανησυχίες της για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σύμφωνα με την λοιπόν τροπολογία, για τα κακουργήματα η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση από ανακριτή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από ειδικό δηλαδή εφέτη ανακριτή. Εκεί είναι λοιπόν και η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς μεταφράστηκε αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ως αγνόηση της εξουσίας της. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν σήμερα στη Βουλή κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συνεχίσει κανονικά να έχει τα ανακριτικά της δικαιώματα.
4: Έχουμε και την κυρία Κοβέση να νομοθετεί στην χώρα μας. Έστειλε, λέει, στο Φλωρίδη τα παράπονά της για την νομοθεσία που πήγε να κάνει βάσει αυτό. Εντάξει, πάση περιπτώσει.
5: Εγώ ακούω ότι της έχει δώσει δικαιώματα. Τώρα, γιατί οργίστηκε η κυρία Κοβέση, για ποιο λόγο?
4: Έλατε.
5: Από ό,τι ακούω και βλέπω, ναι, περισσότερο χρόνο διαθέτει στην τηλεόραση η κυρία Κοβέση από ό,τι βλέπω παρά στο γραφείο της. Δηλαδή δεν έχω δει εισαγγελέα.
4: Και ασχολείται όλο με την Ελλάδα η κυρία Κοβέση.
5: Δεν έχω δει εισαγγελέα.
4: Δεν έχει άλλη χώρα στην Ευρώπη να ασχοληθεί. Μόνο η Ελλάδα της έχει μείνει. Να έρχεται εδώ πέρα παρακολουθεί την Ελλάδα. Τι κάνουμε εμείς?
5: Ναι, αλλά πόσους εισαγγελείς έχεις δει στη ζωή σου στις κάμερες μπροστά? Η πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν είναι και σωστό.

0: Λοιπόν, άκου να δεις ακριβώς τώρα τι έγινε. Η Λάουρα Κοβέση αντέδρασε έντονα στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά τη θέσπιση διαδικασιών εξπρές για την ποινική εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία. Λογικό μου φαίνεται. Συγκεκριμένα εξέφρασε επιφυλάξεις και έστειλε σχετική επιστολή, καθώς θεώρησε ότι η ρύθμιση αυτή παρακάμπτει τις αρμοδιότητές της ή τις περιορίζει. Η τροπολογία προβλέπει ότι η κύρια έρευνα για κακουργήματα βουλευτών ανατίθεται σε ειδικό εθνικό εφέτη ανακριτή. Η πλευρά της ΚΟΒΕΣ υποστήριξε ότι αυτό έρχεται σε σύγκρουση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν οι ίδιοι εξουσίες ανακριτή και υποθέσεις που εμπίπτουν στο δικό τους πεδίο, παράδειγμα οικονομικά εγκλήματα και απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια, ότι θέτει ασφιχτικά χρονικά όρια. Εκφράστηκε ανησυχία για τα πολύ σφιχτά χρονικά περιθώρια που ορίζει η διάταξη για την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης, γεγονός που θα μπορούσε να ενσχεράνει τις σε βάθος διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων, και επίσης ότι αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας. Σημείωσε η Κοβέση ότι η διάταξη δεν εξαιρούσε ρητά τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δημιουργώντας νομική ασυμβατότητα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Ποια ήταν τώρα η αντίδραση του Υπουργείου? Μετά το θόρυβο και την επιστολή της Κοβέση, ο Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση την τελευταία στιγμή πριν την ψήφιση, διευκρινίζοντας ρητά ότι στις υποθέσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως και ότι ο ιδρυτικός νόμος που καθορίζει τις ανακριτικές και αρμοδιότητες παραμένει ανέπαφος. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι στόχος είναι αποκλειστικά η επιτάχυνση της δικαιοσύνης σε υποθέσεις με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ η αντιπολίτευση έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη, συσχετίζοντάς τις με ανοιχτές δικογραφίες όπως αυτή εδώ του ΟΠΚΕΠΕ. Λοιπόν, ποια ήταν τώρα η νομοτεχνική βελτίωση? Είναι ένα ενδιαφέρον να δούμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο όλοι όσοι γίνεται άρση της ασυλίας τους των βουλευτών να προχωράνε γρήγορα οι υποθέσεις τους. Δεν μπορεί τώρα να περιμένεις χρόνια και να καίγονται, στο πούμε, οι βουλευτές γιατί κρεμεί σε βάρος τους μια υπόθεση, επειδή βοήθησαν κάποιους ανθρώπους, επειδή ένας λογιστής ήταν καρκινοπαθής στις Σέρες και έγιναν λάθη ή δεν πρόλαβαν προθεσμίες στην καταβολή των ετοιμάτων για τις αποζημιώσεις για τον ΟΠΚΕΠΕ. Γιατί τέτοιες υποθέσεις έστειλε η κυρία Κοβέση και βγήκανε οι υπόλοιποι στα κάγκελα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι όμως τώρα. Προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις ο Φλωρίδης, προσθέθηκε ένα εδάφιο που ξεκαθαρίζει ότι η νέα διαδικασία εξπρές με την ανάθεση της ανάκρισης σε εφέτη ανακριτή δεν θίγει και δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό το εδάφιο προβάλλανε μέσα στον νόμο. Διατήρηση δηλαδή των ανακριτικών εξουσιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τηρήθηκε. Διευκρινίστηκε ότι για τις υποθέσεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα σε βάρος των συμφερόντων της Ευρώπης, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, οι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς διατηρούν στο ακέραιο τις ανακριτικές τους εξουσίες, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και τον Ελληνικό Κυρωτικό Νόμο, και καμία παρέμβαση στο έργο της Κοβέση. Με τηρητή αυτή η αναφορά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ουσιαστικά αποδέχτηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετεί διατάξεις που υπερισχύουν του ευρωπαϊκού δικαίου ή που περιορίζουν το πεδίο δράσης των εισαγγελέων της Κοβέση. Το αποτέλεσμα, εχώριες υποθέσεις βουλευτών πηγαίνουν πλέον με τη διαδικασία εξπρές σε εφέτη ανακριτή και υποθέσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος εξαιρούνται από τον περιορισμό αυτό και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τις ερευνά με τους δικούς της όρους και ρυθμούς. Λοιπόν, εδώ είναι νομικό το θέμα τώρα.
1: Εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι,
0: ναι,
1: είναι ότι η κυβέρνηση με τον Υπουργό απλούστατα αντιλαμβάνονται ότι σε 10 μήνες έχουμε εκλογές. Και εάν αυτές οι υποθέσεις αφορούν 10, 15, 20 βουλευτές ήδη που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, όχι υποψήφοι που θα έρθουν, είναι αυτοί που, οι οποίοι θα ξαναδώσουν υποψηφιότητα να ζητήσουν την ψήφο του κόσμου. Εάν εγκριμεί μια υπόθεση λόγω καθυστερήσεων και λόγω κολλημάτων, σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος τον αναμένει μια ανακριτική επιτροπή δεν μπορεί να βγει έξω και να λέει, να βγάζει λόγους στους ψηφοφόρους του. Οπότε αυτό θέλει να προστατεύσει ο Φλωρίδης και η κυβέρνηση, να τελειώνει με αυτό. Αν είναι πράγματι φταίκτης, να φύγει, να μην ξανακατέβει στις εκλογές. Εάν δεν είναι όμως, να έχει το ελεύθερο σαν άνθρωπος να ξανακατέβει. Εγώ νομίζω η κυρία Κοβέση αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη, ότι συνέπεσε η περίπτωση να έχουμε σύντομα εκλογές. Εάν ήμασταν στην αρχή της εξουσίας, δηλαδή στην αρχή του κυβερνητικού έργου, τον πρώτο χρόνο και είχαμε άλλα τρία, δεν πιστεύω να υπήρχε μια τέτοια βιασύνη. Αλλά τώρα, λόγω του ότι οι εκλογές έρχονται σε 10 μήνες, σίγουρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώνουν. Και θα έπρεπε και η κυρία Κοβέση να καθίσει σε ένα άλλο τραπέζι και να το δει και αυτό το πλευρό. Εντάξει, μπορεί να έχει δίκαια, και οι δικοί μας οι δικαστές δεν θεωρώ ότι θα ξεπλύνουν τους φταίκτες.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Έτσι. Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά. Η προσπάθεια ουσιαστικά της κυβέρνησης έπεσε ένα σκληρό τοίχο. Αυτή είναι η ουσία. Προσπάθησε η κυβέρνηση και ο Φλωρίδης να παρακάμψουν κατά κάποιο τρόπο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή να βάλουν τους Έλληνες δικαστές να τελειώνουν γρήγορα τις υποθέσεις αυτές εδώ. Αλλά η Κοβέση, ο Σκέρβερος, έκανε παρέμβαση και δεν τους πέρασε. Τουλάχιστον αυτή είναι μια εικόνα, η λογική εικόνα που εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό λέω και εγώ. Η Κοβέση να καθίσει στο τραπέζι να το συζητήσει. Για ποιο λόγο? Θέλουν, η κυβέρνηση θέλει να τους ξεπλύνει, θέλει να τους βγάλει αθώους ή θέλει να δικαστούν γρήγορα? Αυτό πρέπει να το δει η κυρία Κοβέση.
0: Για να δούμε όμως και από την άλλη μεριά πώς θα εξελιχθεί αυτή εδώ η ιστορία.
1: Εντάξει, θα τα βρούνε.

0: Μπορεί όμως παράλληλα να τρέχει και η μία έρευνα, δηλαδή των Ελλήνων, όσον αφορά την άρση της ασυλίας, και παράλληλα να τρέχει και η ευρωπαϊκή. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να τρέξουν και παράλληλα αυτές.
1: Αυτά μπορούν να συνοηθούν. Αυτό είπαμε.
0: Να υπάρχει
1: λιγάκι περισσότερο βιασύνη για να βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα ο Έλληνας εφέτης, ο οποίος αναλαμβάνει τους βουλευτές που τους έχει γίνει άρση ασυλίας, να προχωρήσει την έρευνα ανεξάρτητα, να βγάλει το δικό του πόρισμα, να δει ότι άμεσα δεν συντρέχει, να γίνει κανονικά η αποκατάσταση των βουλευτών, να επανέλθουν κανονικά στα καθήκοντά τους, ακόμα και αν είναι υπουργοί ίσως, να φύγει από πάνω τους η ρετσινιά, και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέχει την έρευνά της στους δικούς της χρόνους, και όταν βρει κάτι παραπάνω ή αποφανθεί, εν πάση περιπτώσει, να δίνει νέα στοιχεία και υποθέσεις να ξαναβγαίνουν από το συρτάρι, παράδειγμα. Αυτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εάν σε αυτές τις γρήγορες, τις βιαστικές εκδικάσεις στέλνει και έναν ή δύο δικαστικούς να παρακολουθούν.
0: Γιατί βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι πολύ γρήγορη στο να απαγγείλει κατηγορίες και να στείλει δικογραφίες, αλλά να είναι πολύ αργή
1: να βγάλει απόφαση,
0: στο να προχωρήσει σε...
1: Ναι, τελικά είναι κατηγορούμενος, ναι,
0: δηλαδή να προχωρήσει,
1: είναι αθώος,
0: να προχωρήσει σε πιο σοβαρές, ας το πούμε, κινήσεις μετά από εκεί και πέρα.
1: Εγώ αυτό επιμένω, ότι θα μπορεί, αν τα γρήγορα αυτά, τα εξπρές δικαστήρια για αυτούς που έχει έρθει η ασυλία τους, παρακολουθούνται και από τις κυρίες Κοβέση ανθρώπους, για να μην γίνει εκεί, όπως λένε, η αθώωση, να παρακολουθούν και να τις δίνουν αναφορά ότι έγινε το δικαστήριο και πράγματι αυτός ο άνθρωπος είναι αθώος. Πράγματι αυτός ο άνθρωπος έφταξε, τα πήρε, δεν ξέρω τι ψάχνουν. Οπότε για να μπορέσει να τελειώσει αυτό το ζήτημα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr, αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, πάντως όλο αυτό γίνεται για τη διαδικασία της ανάκρισης, έτσι, γιατί όλες αυτές εδώ οι υποθέσεις που φέρνει ακόμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα αποφασίσει στο τέλος η Κοβέση αν είναι, αν πρέπει να καταδικαστούν ή όχι οι κατηγορούμενοι. Οι υποθέσεις οδηγούνται στην ελληνική δικαιοσύνη και είναι τα δικαστήρια τα ελληνικά αυτά τα οποία θα αποφασίσουν. Όμως στην έδρα του εισαγγελέα κάθεται ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας, για παράδειγμα η Κοβέση, παράδειγμα. Κατάλαβες, έτσι λειτουργεί. Η ιστορία όλη αυτή είναι για την διαδικασία της ανάκρισης, για να επισπευθεί ουσιαστικά η ανάκριση και η έρευνα και να οδηγηθεί η υπόθεση στα δικαστικά έδρανα, εάν αυτό εδώ κριθεί. Τώρα, Παναγιώτη, σήμερα έχουμε και την κηδεία αυτού του φοβερού τροχαίου δυστυχήματος. Πώς το είδες τώρα εσύ, τι λες σε αυτό?
1: Πλήγωσε όχι μόνο τους Ροδίτες, σχεδόν όλους τους Έλληνες έχουν μπει στη διαδικασία να παρακολουθήσουν αυτό το ατύχημα. Αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι, τι να πω, πώς να το χαρακτηρίσω, απερίσκεπτο. Δεν είναι δυνατόν ένας 45 χρονών άνθρωπος να μην αντιλαμβάνεται, και λέει ότι είναι και σπορ, δηλαδή έχει και την οδήγηση σαν αθλητισμό. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αυτού του μεγέθους, υποτίθεται δεν είναι 15 χρονών ένα παιδάκι που μπήκε μέσα σε ένα τούρμπο και το έκανε να πετάει, είναι ένας άνθρωπος όριμος. Ξεκίνησε από τα Κολύμπια με 100, 150, 200. Γνωρίζεις, Ροδίτης είσαι, γνωρίζεις ότι λίγο πιο κάτω μετά τη γέφυρα υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5 φανάρια μέχρι τον γκολφ. Πώς είναι δυνατόν να πας με 160 από ό,τι λένε σήμερα, άλλοι λένε 200, άλλοι λένε το Sky είπε 300. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τώρα θα κρατείται βέβαια, θα το έχει μετανιώσει βέβαια.
0: Πώς θα το έχει μετανιώσει?
1: Αλλά αυτή τη στιγμή καλό θα είναι στους μελλοντικούς και στους επόμενους, μην τους χαρακτηρίσω μάγκες, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι απερίσκεπτοι, έχουν μεγάλα αυτοκίνητα και τρέχουν. Αυτοί να το δούνε τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος, τι θα τραβήξει από εδώ και πέρα στη ζωή του, ποια τα αποτελέσματα της ταχύτητας, τι κέρδισε αυτός με το να βλέπει να έχει το γιο του μέσα και να τρέχει 160, ενώ ξέρει 100 μέτρα πιο πέρα υπάρχουν φανάρια. Δεν ξέρεις εκείνη την ώρα, στο κίτρινο, στο κόκκινο, στο πράσινο, εκεί μπερδεύεται τα πράγματα. Αν πήγαινε με 60, δεν θα υπήρχε ατύχημα, δεν υπήρχε ένα χτύπημα, του βούλιαξε το φτερό και τα λοιπά. Αυτό το 160, όπως το είδαμε και στην τηλεόραση και το δείχνεις τώρα, αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να το έκανε ένας άνθρωπος. Γιατί? Υπάρχει ένα γιατί. Και το δίδαγμα στους επόμενους να γνωρίζουν ότι όταν ένας δρόμος έχει κάθε 100 μέτρα φανάρι, δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα, όσο και να τραβάει το αυτοκίνητό μας.
0: Είναι αυτό που είπες τώρα στο τέλος, ότι το αυτοκίνητο τραβούσε, Παναγιώτη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτά είναι αυτοκίνητα που πατάς στον γκάζι και επιταχύνουν τρελά.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα έχει πιάσει 200.
0: 200 όχι, αλλά δεν ξέρω.
1: 10 δευτερόλεπτα, ναι, πιάνει 200.
0: Σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. 200, μπορεί να πιάσει 200.
0: Κάτσε λίγο να το δούμε αυτό, αν ισχύει.
1: Ναι, δεν ξέρω, γιατί στη Γερμανία είχα μια τέτοια, αλλά ποτέ δεν τον γκάζωσα. Και ειδικά σε σημεία που είναι φανάρια και που είναι διακλαδώσεις, που είναι διασταυρώσεις, είναι χίλια δυο. Και δεν είναι και δρόμος να τρέξεις εδώ στη Ρόδο αυτή την ταχύτητα. Είναι τρέλα, τρέλα. Πρέπει να ξέρουν οι επόμενοι, οι νεαροί, και αυτός δεν ήταν και νεαρός, 45 χρόνο άντρας ήταν, δεν θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά. Μην τρέχετε, η ταχύτητα σκοτώνει.
0: Λοιπόν, αν είναι αυτό που έχω ακούσει, ότι οδηγούσε το αυτοκίνητο,
1: κοίταξε,
0: τα 400 άλογα περίπου, ναι, με μια πολύ μικρή μετατροπή φτάνει από τα 370 στα 400 άλογα, τα 0% τα πιάνει σε 4,2 δευτερόλεπτα.
1: 0%?
0: Τα 0% σε 4,2 δευτερόλεπτα.
1: Τα 200?
0: με χειροκίνητο κυβότεο 6 ταχυτήτων σε 4,4 δευτερόλεπτα.
1: Εγώ έβαλα 10 δευτερόλεπτα, για φαντάσου, 200.
0: Κοντά έπεσες.
1: Τα ξέρω, δεν είναι.
0: Το αυτοκίνητο είναι πισωκίνητο, αυτό. Συχνά περιορίζεται από το πόσο εύκολα σπινιάρουν τα πρώτα τα πίσω λάστιχα. Οι πραγματικές δυνατότητες φαίνονται στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις και στις υψηλότερες ταχύτητες, δηλαδή τα 0-200 τα πιάνει περίπου στα 13,8 με 14,3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Εσύ πες 10.
1: Ναι, ναι, κοίταξε, εξαρτάται. Άκου, και από τι βεζίνη.
0: 100, από τα 100 στα 200 θέλει τα 10, 9,5 με 10 δευτερόλεπτα.
1: Α, εξαρτάται και τη βεζίνη που έχεις μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι και θέμα βεζίνης. Άμα βάλεις αυτή την τούρπο βεζίνη, να δεις που τα πιάνεις. Σε 10 δευτερόλεπτα 200.
0: Τεχνικά.
1: Και να έχει και καλά λάστιχα, έτσι. Εντάξει.
0: Τελική ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Η οποία όμως ανεβαίνει στα 280 αν το αυτοκίνητο διαθέτει το εργοστασιακό πακέτο M-Driver Package.
1: Και για ποιο λόγο, ρε παιδιά,
0: τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Τέτοιο αυτοκίνητο ήταν.
1: Λοίζω μου. Εάν...
0: Ήταν αυτοκίνητο με τελική 250 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς.
0: Που στα 13 δευτερόλεπτα πιάνει τα 200.
1: Ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε μία πλάνη. Οπτική πλάνη λέγεται αυτή. Εγώ την ονομάζω οπτική πλάνη. Ένα αυτοκίνητο το βλέπουμε με τους προφυλακτήρες και τις φούσκες. Εάν βγάλουμε τους προφυλακτήρες, εάν βγάλουμε και αφήσουμε καθίσματα, σασί, τροχούς και μοντεσέρ, θα δείτε ότι είναι μια κατσαρίδα η οποία τρέχει με 200 πάνω σε κάτι σιδεράκια. Θα μας πιάσει πανικός όταν δούμε ότι αυτό το αυτοκίνητο, επειδή εμείς το βλέπουμε πολυτελέστατο, με καμπίνες, με φούσκες, με προφυλακτήρες, με το ένα με το άλλο, λέμε «Ω, είναι ωραίο, στέρεο, τρέχει». Να δείτε ότι όλο αυτό το σύστημα κρέμεται πάνω σε έναν άξονα, δηλαδή σε ένα σίδερο. Και ο κάθε τροχός θα τρομάξετε αν οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο χωρίς τα καλύματά του. Μόνο με τους τροχούς. Θα δείτε ότι καβαλάτε μία επικίνδυνη κατσαρίδα.
0: Έχει βέβαια τεράστια φρένα. Τα πιο σύγχρονα φρένα που
1: έχουν. Αυτό φρενάρει και μόνο του. Όταν δει τον κινδύνο, φρενάρει μόνο του, χωρίς να προλάβεις εσύ.
0: Ναι, στην προηγουμένη όμως δεν φρένα.
1: Δεν φρένα.
0: Μπορεί δεν
1: να
0: είναι παλιό,
1: μπορεί να πάλιωσε. Μπορεί να πάλιωσε το σύστημα.
0: Έχει, λέει, τις μπλε δαγκάνες, έτσι λέγονται τα φρένα. Μπλε δαγκάνες είναι τα στάνταρ, το βασικό σύστημα, το οποίο μεταφέρθηκε αυτούσιο από την κανονική Mi 4. Εμπρός αεροζόμενη διάτριτη δίσκη 380 μμ με 4 πίστονες, σταθερές δαγκάνες. Πίσω αεριζόμενη διάτριτη 370 μμ με 2 πίστονες, σταθερές δαγκάνες. Πάντως ό,τι και να είναι, δηλαδή αυτές εδώ οι δαγκάνες, δηλαδή μισό λεπτάκι, για απόσταση για κινητοποίησης, για τα 0-100, δηλαδή από τα 100 στα 0 χιλιόμετρα με αυτά τα φρένα χρειάζεται περίπου 32 με 33 μέτρα για να σταματήσει.
1: Εφόσον
0: δείχνει και τα πλάνα.
1: Εφόσον ο δρόμος είναι κανονικός. Αν είναι λίγο βρεγμένος, αν έχει περάσει κάποιο άλλο αυτοκίνητο και πέταξε κάποια λάδια, αν υπάρχει πολύς χρόνος με σκόνη των αυτοκινήτων και των φρένων από τα αυτά και δεν φύγανε, να δεις εκεί η άσφαλτος δεν συγκρατεί. Αν έχεις καινούργια λάστιχα, αυτά εδώ που κάνουν τα τεστ είναι με καινούργια λάστιχα, με μια κανονική άσφαλτο κτλ. Εδώ έχουμε ασφάλτους η οποία το καλοκαίρι γίνεται, λιώνει η πίσα και γίνεται η αλή. Δεν είναι άσφαλτος αυτή που ξέρουν στο εξωτερικό, που να έχει σαγραία από κάτω και να πιάσει. Εδώ η άσφαλτος πολλές φορές γλιστράει και το τακούνι.
0: Λοιπόν, με 150 χιλιόμετρα, μην δείχνετε αυτές εδώ τις φωτογραφίες τώρα, δείχνετε το ατύχημα καλύτερα, μην δείχνουμε τώρα τα συντρίμια ή τα αίματα. Λοιπόν, για να κοκαλώσει με ταχύτητα 150 χιλιόμετρων, χρειάζεται περίπου 72 με 76 μέτρα απόσταση. Αν πηγαίνεις με 150
1: ένα
0: χιλιόμετρα...
1: Ένα γήπεδο.
0: Όχι, δεν είναι ένα γήπεδο.
1: 100 είναι το γήπεδο, Λοΐζο μου, 100. Από τη μια μέχρι την άλλη το πράσινο είναι 100. 75 μέτρα έφτασε στην αριστεία.
0: Εδώ τώρα, από τη στιγμή που γίνεται το ατύχημα, από τη μία μεριά που βλέπεις την κάμερα μέχρι και την άλλη μεριά, μέχρι να κοκαλώσει,
1: δεν είναι 25 μέτρα.
0: Κάπου εκεί θα είναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που χτύπησε το αυτοκίνητο, χρειάστηκαν 25 μέτρα για να σταματήσει.
1: Ναι, φαντάσου όμως πόση ταχύτητα έκοψε το χτύπημα. Εντάξει.
0: Εννοείται. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι πρόλαβε και μερικά δευτερόλεπτα πριν να πατήσει φρένο. Γιατί ακούγεται το φρένο.
1: Ακούστηκε ένα φρενάρισμα.
0: Ακούστηκε ένα φρενάρισμα. Δηλαδή.
1: Σύμπτωση έγινε, έγινε ένα τραγικό λάθος. Ήταν η μοίρα αυτών των κοριτσιών. Και αυτό το έχουμε υποστεί, το έχουμε λουστεί τώρα. Από εδώ και πέρα όμως τι είναι, να έχουμε το νου μας οι επόμενοι.
0: Εσύ πόσο πιστεύεις ότι πήγαινε με αυτά εδώ τα
1: δεδομένα? Εγώ πιστεύω ότι είχε περάσει 140.
0: Πάνω από 140
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δηλαδή εκεί τον κόβεις, 140-150.
1: Ναι, ναι. Και τι φοβάμαι, ότι αυτός είχε μεν πράσινο, χτύπησε το κίτρινο και γκάζωσε για να περάσει με το κίτρινο, αλλά δυστυχώς δεν τον πήρε ο χρόνος και πρόλαβαν οι κοπέλες και μπήκανε με το δικό τους πράσινο μπροστά του.
0: Έτσι τέλειο. Λέει ένας Γερμανός, ο οποίος ήταν παρόν.
1: Ναι, έτσι έγινε.
0: Έτσι υπάρχει μια
1: παρουσία.
0: Ναι, υπάρχει μια.
1: Αυτός πάντες και λίγο γκάζει, μπας και δεν καθυστερήσουν κάποιος να μπει με το πράσινο μόλις το ανάψει. Καθυστερήσει λίγο, οπότε να προλάβει να περάσει.
0: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση ότι αν δεις δηλαδή τα πλάνα, το αυτοκίνητο πάει να περάσει, βλέπει ότι περνάνε αυτοκίνητα απέναντι, σταματάει, κάνει πίσω και τελικά αποφασίζει να περάσει. Το βλέπεις.
1: Μπορεί να γίνει και ένα λάθος από εκεί, αλλά δεν ξέρω.
0: Το βλέπεις. Τώρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σταματάει. Είναι σταματημένο στο φανάρι. Mm. Πάει να φύγει. Σε λίγο θα κάνει όπισθεν, γιατί βλέπει προφανώς ότι έρχονται και άλλα αυτοκίνητα.
1: Από τη δική του πλευρά, ναι.
0: Από την απέναντι μεριά.
1: Ναι.
0: Περιμένει. Συνεχίζει. Βλέπει ότι δεν ενέρχεται.
1: Άρα πέρασε με πράσινο. Γιατί αν
0: δεν ξέρω, γιατί την ώρα που παίρνει την απόφαση να φύγει, έχει ήδη περάσει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή περνάει ένα αυτοκίνητο από την απέναντι μεριά.
1: Περνάει με κίτρινο.
0: Δεν
1: ήθελε
0: ξέρω.
1: Και ο επόμενος να περάσει, δεν το πρόλαβε.
0: Ναι.
1: Βιάστηκαν τώρα, οι κοπέλες, βιάστηκαν. Γι' αυτό και καμιά φορά όταν ανάβει το πράσινο, μην βιαζόμαστε. Γιατί έχουμε όλη την πρώτη και φουλ τον γκάζι. Και μόλις ανάβει το πράσινο, σε 1-2 δευτερόλεπτα βρισκόμαστε. Σιγά-σιγά, παιδιά, σιγά-σιγά.
0: Εδώ τώρα σιγά-σιγά. Το φανάρι είναι πίσω τους, το βλέπουν το φανάρι. Εγώ δεν ξέρω δηλαδή αν το βλέπουν. Γιατί το φανάρι το βλέπω πίσω τους, σαν να μην το βλέπουν καν το φανάρι.
1: Ούτε κι εγώ μπορώ να ξέρω αν το βλέπουν. Δεν, πρέπει να πας εκεί να τα δεις έτσι από εδώ. Δεν μπορούμε να βγάλουμε.
0: Είναι δύσκολη πάντως η πραγματογνωμοσύνη.
1: Το ζήτημα είναι ότι χάσαμε δύο πολύ φιλικά άτομα, γνώριμα και σε μένα.
0: Και τώρα, α, τις γνώριζες?
1: Ναι, ήταν πελάτης στο μαγαζί του γιού μου. Ναι. Τέλος πάντων, είναι ένα θλιβερό γεγονός. Σήμερα θα τους αποχαιρετήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα να γίνει μάθημα να μην τρέχουμε. Γιατί δεν θα σωθούμε, μέχρι το φθινόπωρο θα χαθούμε εμείς έτσι όπως τρέχουνε. Δεν είναι η Ρόδος για τρέξιμο, παιδιά.
0: Άκου την ταχύτητα.

0: Εντάξει, ο ήχος είναι σοκαριστικός.
1: Ναι.
0: Και άκουσε τώρα τον κινητήρα του αυτοκινήτου με πόση ταχύτητα ερχόταν και πόσο ξαφνικά ο κινητήρας ακούστηκε στην κάμερα. Αυτό είναι ένα γεγονός της ταχύτητας που έτρεχε. Κατάλαβε, δηλαδή, ξαφνικά στο πλάνο μπαίνει ο ήχος του κινητήρα, λες και είναι.
1: Είναι δυνατόν τώρα αυτό το παιδί να ξέρει από οδήγηση και να κάνει αυτό το σφάλμα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τον άνθρωπο τι σκέφτεται τώρα. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα το τι λένε για τον τρόπο που οδηγούσε από μαρτυρίες είναι άλλο πράγμα.
1: Πρέπει
0: έτσι
1: να ήταν. Και εγώ έχω ακούσει πολλά. Τον έχουν πει, τον έχουν καταγγείλει.
0: Και τον έχουν γράψει και με βίντεο.
1: Και
0: με κόντρες λένε διάφορα, πολλά ακούγονται, στο πούμε.
1: Και
0: τώρα
1: την ίδια στιγμή οι άνθρωποι που τους προσπερνούσε από τα φανάρια του Καντί εκεί από πίσω, μετά τα κουλίμπια, τους προσπερνούσε. Οι περισσότεροι που συζητούσαν μέσα, από ό,τι έχω ακούσει εγώ τα σχόλια, λέει αυτός θα σκοτωθεί. Πού πάει?
0: Αυτός θα σκοτώσει άνθρωπο, λέγανε σήμερα. Έτσι
1: ναι,
0: λέγανε.
1: Ναι. Έλατε. Καθάρισε τώρα έφερε μια δυστυχία και στην οικογένεια και χαθήκαν δύο άνθρωποι. Και τέλος πάντων, ας γίνει μάθημα, παιδιά. Δεν φέρνουμε πίσω κανέναν. Αυτός τώρα θα πληρώσει αυτό που έκανε. Και ας γίνει μάθημα να μην το πάθει και κάποιος άλλος. Γιατί πρέπει να πάνε να το ρωτήσουν τι τραβάει και αυτός. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση βιοψίας, την οποία επικαλεί τη Δημοκρατική, αποτυπώνει με φυσική ακρίβεια τα ίχνη που άφησε στην άσφαλτο το BMW μετά την σύγκρουση. 52 μέτρα πλάγια σωλήστησης. Χαραγές, λάδια και θράσματα συνθέτουν ένα αδυσόπιτο σκηνικό που η δικαιοσύνη καλείται να ερμηνεύσει. Διαπιστώθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη της νησίδας. 52 μέτρα και 50 εκατοστά. Αυτό είναι το μήκος των ιχνών πλάγια σωλήστησης που άφησε πάνω στην άσφαλτο της Εθνικής Οδούς Ροδουλίδων του BMW. 52 μέτρα πλάγια σωλήστησης. Με πινακίδες, τάδε, με τη μετοπική σύγκρουση της 17ης Μαΐου. Σε ξηρό οδόστρωμα, κάτω από έθριες συνθήκες κτλ. Οι αξιωματικοί μετέβησαν στον τόπο στις 3, ολοκλήρωσαν τη σύνταξη της έκθεσης στις 10:15 το βράδυ, έπειτα από εκτεταμένη αυτοψία σε πρόσωπα και πράγματα. Το κεντρικό έβριμα είναι τα ίχνη πλάγια σωλήστησης, 52 μέτρων μισό, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τον BMW. Τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίδωνα προς Ρόδου. Η κατεύθυνση και το μήκος τους δεν αφήνουν αμφιβολία για το ότι το όχημα έχει χάσει τον έλεγχό του πριν ακόμα σταματήσει. Παράλληλα, από το πεζό βρέθηκαν δύο χαραγές στο οδόστρωμα, 2 και 9 μέτρων αντίστοιχα. Οι χαραγές προέρχονται από τη σύρση μεταλλικών τμήματων του αμαξώματος. Και τα δύο ακινητοποιήθηκαν στο ρεύμα. Εντάξει, γνωστά πράγματα.
1: Αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Το δίδαγμα ποιο είναι? Από εδώ και πέρα, παιδιά, όσοι έχετε μεγάλα αυτοκίνητα και μικρά αυτοκίνητα, όταν μπαίνετε σε διασταύρωση που έχει φανάρια, δεν μπαίνουμε με 100, ούτε με 80, ούτε με 70. 30-40 είναι όταν πλησιάζουμε φανάρια. Αυτό να το βάλετε καλά. Πηγαίνετε να δείτε αυτόν τον άνθρωπο τι τραβάει με τη βλακεία να τρέχει, ενώ ξέρει μπροστά του έχει 4 στη σειρά φανάρια, έχει αναπτύξει ταχύτητα 150 χιλιόμετρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να. Δεν τον συγχωρεί κανένας, βέβαια. Εντάξει, ούτε εγώ θα τον συγχωρήσω. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και οι μελλοντικοί οδηγοί και όποιος νομίζει ότι θα πάει 5 λεπτά νωρίτερα στον προορισμό του, να δει ότι όταν έχουμε φανάρια δεν τρέχουμε.
0: Πάντως στον έλεγχο για το αλκοόλ υποβλήθηκε κατευθείαν σε αλκοτέστ και δεν ήταν αρνητικό.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είχε πει, εντάξει, πήγε να μπει βόλτα, ξέρω. Κανένας δεν ξέρει γιατί, τι έγινε. Έχει και το παιδί του μέσα. Εντάξει, κοίταξε το θέμα. Λουίζου μου,
0: το
1: έγινε.
0: Ερώτημα τώρα για το σηματοδότη είναι το επίκεντρο της αντιδικίας.
1: Μα και αυτό πρέπει να το λάβεις υπόψη σου. Δεν είναι 100% Θεός ο σηματοδότης. Όταν τρέχεις με 100 στα φανάρια, δεν ξέρεις ότι μπορεί και το ίδιο το φανάρι να είναι χαλασμένο. Δηλαδή, γιατί να τρέχεις. Εμένα δεν θα μου το βγάλει από το νου κανένας, είτε το φανάρι φταίει, είτε το λάθος του απέναντι φταίει, είτε είναι η ταχύτητα. Άμα δεν είχε ταχύτητα, θα γινόταν μια σύγκρουση, θα είχαμε μονάχα τα φτερά.
0: Πάντως, μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα δηλαδή, δεν έχουν καταλήξει, τουλάχιστον σύμφωνα και με.
1: Έχει και να καταλήξουν.
0: Αν ήταν με κόκκινο ή όχι.
1: Έχει και να καταλήξουν. Νομίζω έρχεται πίσω ο νεκρός. Όχι. Το δίδαγμα είναι για τους επόμενους, όλοι για μας, για μένα, για τον καθένα. Όταν κοντεύουμε και έχουμε φανάρια, δεν τρέχουμε παιδιά. Αυτό είναι. Τελείωσε. Να κλείσω, κλείνω το θέμα, γιατί δεν μπορώ άλλο στροχολήθη.
0: Ναι, είναι στενάχωρο τώρα, δεν είναι ευχάριστο θέμα αυτό, εννοείται.
1: Ναι.
0: Και φυσικά, έτσι, το ότι διαπιστώθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη της νησίδας είναι ένα στοιχείο που μπορεί να έκανε τις γυναίκες να περάσουν, ας το πούμε, δηλαδή με κόκκινο. Αυτό δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, αν και υπήρχαν δύο φαναριά. Δηλαδή υπήρχε ένα πάνω που έδειχνε αριστερά και δούλευε κανονικά και ένα στην, ξέρεις, το κανονικό πάνω στον δρόμο, διπλή σήμανση δηλαδή, είχε διπλά φανάρια είχε το σημείο, το οποίο αυτό στον δρόμο λέει είχε πρόβλημα το κόκκινο. Άναβε πράσινο πορτοκαλί, το κόκκινο δεν άναβε. Και μετά έκανε τον κύκλο, πράσινο πορτοκαλί, το κόκκινο δεν άναβε. Αλλά από πάνω όμως, ναι, μπορεί να έχει καμιά καμένη λάμπα. Τώρα βέβαια αυτό δεν είναι και σίγουρο, γιατί αυτό διαπιστώθηκε.
1: Σενάρια μετά το ατύχημα. Πολλά.
0: Μπορεί να έγινε και εκεί πέρα, δεν ξέρω τι και πώς, εν πάση περιπτώσει, όλα ερευνώνται. Αλλά όμως υπήρχε άλλο φανάρι από πάνω, το οποίο δούλευε κανονικά. Και το κόκκινο του και το πράσινο του.
1: Το ζήτημα, Λοΐζο, το μου ζήτημα είναι ότι χάσαμε τους ανθρώπους μας. Τελείωσε. Και η ταχύτητα είναι η αιτία. Κανένας άλλος. Ούτε τα φανάρια, ούτε τα φρένα, ούτε η απροσεξία. Η ταχύτητα είναι ο εγκληματίας. Αυτήν πρέπει να καταδικάσουμε.
0: Το γεγονός αυτό που λες της ταχύτητας έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί αν δεν πήγαινε με 150 και πήγαινε,
1: πήγαινε με 40 και 50.
0: Με 60 όσο έδειχνε ο σηματοδότης, δεν θα είχαμε αυτό το
1: πράγμα. Πάλι πολλά είναι 60 κατά από τα φανάρια, Λοΐζο μου.
0: Έχει το σήμα εκεί πέρα 60.
1: Ναι, είναι, αλλά όχι κατά από τα φανάρια. Έχει το σήμα όταν είσαι ελεύθερος. Όταν πας στα φανάρια δεν πας με

0: Έχει ιστορία αυτό, δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου, γιατί έχει ιστορία το σημείο αυτό. Όταν κατασκευαζόταν υπήρχαν,
1: θυμάμαι ότι υπήρχαν
0: θέματα, ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι ναι, υπήρχαν εκεί πέρα. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι η περιφέρεια δεν ήθελε να έχει κανένα σημείο εκεί πέρα κενό να περνάς. Αυτό θυμάμαι ότι ο κύριος Χατζημάρκος στο συγκεκριμένο σημείο στο παρελθόν δεν ήθελε επουδενή να υπάρχουν τέτοια ανοίγματα.
0: Άκριβώς.
1: Από καμία μεριά και για καμία μεριά και για καμία κατεύθυνση. Το ότι άνοιξε σε εκείνο το σημείο πέρασμα προς το δρόμο μέσα για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής εκεί κάτω, αυτό εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι έγινε με παρέμβαση του Υπουργείου Μεταφορών. Από εκεί είναι η απόφαση να γίνει αυτό εδώ το άνοιγμα.
0: Ολόκληρη ιστορία, Λοΐζο μου, μην τη σκαλίζεις.
1: Τώρα βέβαια ναι, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για ευθύνες και για τέτοια πράγματα.
0: Είναι παλιά ιστορία η οποία να έφερε αποτελέσματα τώρα, εντάξει.
1: Αλλά είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να γίνει ένας κόμβος.
0: Και πολλά σημεία στη Ρόδο.
1: Σε εκείνο το σημείο πρέπει να γίνει άμεσα ένας κόμβος.
0: Αν δεν προσέχουμε και τρέχουμε.
1: Και να σου πω και κάτι, Παναγιώτη, αυτά να τα βλέπουν οι λάτρεις των φαναριών. Γιατί στη Ρόδο έχουμε και πολλούς που είναι εναντίον των κόμβων. Το βλέπουμε και αυτό.
0: Εναντίον της ευλογίας. Αυτό να λες, ο κόμβος είναι ευλογία.
1: Τα φανάρια λέει, τα γράφουν. Τώρα να μπω μέσα να τρέξουμε σε αναρτήσεις το τι γράφουν διάφοροι και επώνυμα με το ονοματεπώνυμό τους, ότι τα φανάρια είναι καλύτερα από τους κόμβους και οι κόμβοι μπλοκάρουν την κυκλοφορία και ότι μας έχουν καταστρέψει κόμβοι και τέτοια πράγματα. Εκεί αν υπήρχε κόμβος θα γινόταν τώρα αυτό το δυστύχημα.
0: Νυχτωμένοι είναι. Κοίταξε, στον Αρχάγγελο θυμάμαι όταν κατέβαινε στον κατήφορο, όταν ερχόσουν από τον Λίνδο, κατέβαινε στον κατήφορο με 100-150 και έμπαινε σε μία διασταύρωση.
1: Μπράβο, θυμάσαι. Λοιπόν, έγιναν οι κόμβοι εκεί, σώθηκε
0: γινόταν,
1: κόσμος.
0: Εκεί γινόταν το έλα να δεις. Από την ημέρα που έγινε ο κόμβος, ούτε ένας προφυλακτήρας
1: χτύπησε. Ακριβώς.
0: Και στην διακλάδωση Χαράκη πριν τον ποταμό και εκεί. Παρόλο που πολλές φορές έχει μερικούς που παραβιάζουν, αλλά εντάξει, επειδή η ταχύτητα είναι μικρή, ο άλλος βλέπει κόμβο.
1: Σταματάει.
0: Σταματάει.
1: Δεν τρέχει. Όχι βέβαια.
0: Εάν τρέχει, θα σκοτωθεί και εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πρέπει να γίνει ένα ακόμα τεράστιο τέτοιο έργο με κόμβους στη Ρόδου Λίνδου. Δηλαδή να έχει τα κολύμπια, να έχει το σημείο εκεί πέρα. Δηλαδή θέλει ένα τεράστιο έργο. Η περιφέρεια πρέπει να κάνει ένα τεράστιο έργο που να κάνει 10 κόμβους στη Ρόδου Λίνδου.
0: Γενικά παλιά έπρεπε να γίνουν ανυψόπεδες διαβάσεις. Αλλά αυτό, από ό,τι είπε ένας τεχνικός στην προηγούμενη μία εκπομπή που είχα πει, λέει στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι στοιχίζει. Αλλά για φανταστείτε ότι σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε πολλά σημεία σε διασταυρώσεις έχουν ανυψόπεδες διαβάσεις. Ναι. Γιατί τα κόστη ήταν το θέμα.
1: Πάμε Παναγιώτη μου σε διαφημίσεις. Πάμε. Επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision, το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
6: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml.

0: ml, μόνο 97 λεπτά.
1: Aperol Aperitivo, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
0: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
1: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο, Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
0: Νερό Κοστιλάτας, 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
1: Και εφητικό λάδι, F Plus, Core, PET, 10 λίτρα, μόνο 20,10.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
10: This is the story of my baker.

0: Και τι ιδιότητες έχει Παναγιώτη το τσαγάκι που πίνεις η Λουίζα τώρα το πρωί?
1: Κατευναστικό είναι, εντάξει.
0: Βοηθάει πουθενά?
1: Βοηθάει σε τα πάντα, βοηθάει, αλλά όχι υπερβολή, έτσι.
0: Πού βοηθάει η Λουίζα?
1: Λουίζα, πρωί πρωί από τον λόγο θα με κάνεις. Βοηθάει παντού.
0: Εγώ πίνω...
1: αλλά σφακιά.
0: Εγώ πίνω τζίντζερ με...
1: Εντάξει, και αυτό καλό είναι.
0: Τζίντζερ με κουρκουμά.
1: Αυτό είναι δυναμικό, συγγνώμη.
0: Και εσύ... μαύρο πιπέρι.
1: Και μαύρο πιπέρι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το πρωινό μου σήμερα.
1: Πεβέ τούρμπο γίνεσαι τώρα, εντάξει. Μια χαρά σε βλέπω.
0: Τίποτα, προσπαθούμε να κόψουμε τον καφέ, κυρίες και κύριοι. Και πίνουμε αφεψίματα. Μου το κόλλησε ο καλός μου φίλος ο Παναγιώτης ο Κικιδόπουλος. Αλλά μου λες ότι η Λουίζα είναι λίγο χαλαρωτικό, δηλαδή, τι σε κάνει?
1: Εντάξει, βέβαια, λίγο, όλα τα αφέψιμα χαλαρωτικά είναι.
0: Κοίταξε, κυριότερες ιδιότητες της Λουίζας είναι αδυνάτισμα και αποτοξίνωση. Καύση λίπους, βοηθάει στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού και στη μείωση της κυταρίτιδας. Διουρητική δράση, συμβάλλει στην αποβολή των περιττών υγρών και των τοξινών από τον οργανισμό, μειώνοντας την κατακράτηση. Δηλαδή σε κάνει να έχεις να ουρήσει, Λουίζα. Και έχει και ένα έλεγχο της όρεξης, δηλαδή φλιτζάνι, αφέψιμα Λουίζας πριν το φαγητό μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της πείνας. Κάνει καλό και στο πεπτικό σύστημα, στο στομάχι και στο έντερο, καταπραίνει στομαχικούς πόνους και δυσπεψία. Και βοηθάει και στον ύπνο, χαλαρώνει. Δρά κατά του άγχους, του στρες και της νευρικότητας. Όπως και το χαμομήλι και το μελισσόχορτο. Βοηθά στην καταπολέμηση της αϊπνίας. Γι' αυτό σε βλέπω και είσαι λίγο χαρούμενος και χαλαρός.
1: Μια χαρά, καθαρός.
0: Καθαρός. Και ανακουφίζει από νευρικούς πονοκεφάλους και ημικρανίες η Λουίζα.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ανακουφίζει από τις ημικρανίες. Αυτό όσες κυρίες έχουν ημικρανίες, η Λουίζα μπορεί να τις βοηθήσει. Έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση και ενισχύει και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ έχει και αντιπυρετική δράση.
1: Όλα τα καλά του κόσμου.
0: Ναι. Απλά πρόσεξε, τι πρέπει να προσέχουν τα άτομα ως παρενέργειες και αντενδείξεις. Άτομα με νεφρικά προβλήματα ή νεφρική ανεπάρκεια πρέπει να την αποφεύγουν, καθώς περιέχει ουσίες που μπορούν να ερεθίσουν τα νεφρά. Στην εγκυμοσύνη και στο θυλασμό είναι καλό να αποφεύγεται. Σε αυτούς που έχουν υπόταση, λόγω της έντονης διουρητικής και χαλαρωτικής δράσης μπορεί να ρίξει ελαφρώς την πίεση. Και η μακροχρόνια χρήση, όπως με όλα τα βότανα, δεν πρέπει να καταναλώνεται αλόγιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς διακοπή. Συνήθως προτείνεται για χρήση 2-3 εβδομάδων και μετά παύσεις. Για μία εβδομάδα. Άρα δεν πρέπει κάτι να το πίνει συνέχεια και να πίνει το ίδιο πράγμα. Ούτε καν το μαύρο τσάι, ούτε καν δηλαδή.
1: Όλα τα αφέψιμα έχουν όρους.
0: Πρέπει να σταματάς δηλαδή. Δύο εβδομάδες να σταματάς και να το αλλάζεις δηλαδή.
1: Δεν είναι. Εδώ. Λοιπόν, και μέλι να φας κάθε μέρα θα πάθεις, θα αρρωστείς.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα λίγο να βάλουμε και στη συζήτησή μας τον διδάκτορα της Παντίου Πανεπιστημίου σε θέματα διεθνών σχέσεων, τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Λοίζο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Εσείς πίνετε καφεδάκι το πρωί όταν ξυπνάτε ή παίρνετε κανένα αφέψιμο?
2: Αν μου επιτρέπετε, δεν θα συμμετάσχω στη συζήτηση. Ωραία. Πολύ απλά, εγώ είμαι τύπος του καφέ και δεν πείθομαι με οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, κατανοητό, ο καθένας έχει τα δικά του γούστα προσωπικά.
0: Πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Αυτό το νομοσχέδιο, το περιβόητο, το τουρκικό, πώς το κρίνετε?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες πλέον ότι η μία κίνηση στο πεδίο, όπως λέμε, ακολουθείται συνήθως και από μία άλλη, η οποία βρίσκεται είτε στο επίπεδο προπαρασκευαστικών νομοσχεδίων, είτε οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την νομοθεσία ή το δικαϊκό σύστημα. Και αυτή λοιπόν τη φορά έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε σε βάθος λεπτομέρειες, του οποίου μάλλον δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζουμε τη γενική, αν θέλετε, εικόνα, ή καλύτερα για εμάς αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η πρόθεση. Mm-hmm. Η πρόθεση φυσικά είναι να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα σε ένα χώρο ο οποίος είναι βεβαρημένος ήδη από τη δεκαετία του 1970 και ακόμα πιο πριν. Γι' αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να πάντοτε να στεκόμαστε. Δηλαδή, πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της τρέχουσας καθημερινότητας ως κάτι το οποίο συμβαίνει και το οποίο είναι παράγωγο ουσιαστικά μιας συγκυρίας. Τούτο δεν συμβαίνει. Είναι αποτέλεσμα μιας πολύ καλά καταστρωμένης στρατηγικής, η οποία εκδιπλώνεται όχι αν θέλετε γραμμικά, με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε διαδοχή της μίας κίνησης από την άλλη μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα, αλλά είναι επί τη βάση του λεγόμενου παραθύρου συγκυρίας. Προσέξτε, το τελευταίο σημαίνει ότι ανάλογα με την διεθνή ή καλύτερα στην περίπτωσή μας την περιφερειακή κατάσταση, η Άγκυρα, η άλλη πλευρά, εκδιπλώνει τη μία μετά την άλλη τις κινήσεις της. Μάθαμε, εν πάση περιπτώσει το βάζω εντός εισαγωγικών, ότι μόλις προχθές δημοσιεύτηκε ένα άρθρο σε τουρκική εφημερίδα για τα περίφημα 152 νησιά. Ξέρετε, αυτά τα 152 νησιά τα οποία διεκδικεί η Άγκυρα δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε για πρώτη φορά στην επιφάνεια τώρα. Το συγκεκριμένο, αν θέλετε, πόνημα, το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα έργο της τουρκικής ακαδημίας, της Ακαδημίας Πολεμικών Ακαδημιών, είναι του 1996, Μάιος του 1996. Όλα αυτά ήταν γνωστά και στην ελληνική πλευρά και μάλιστα υπάρχουν μεταφρασμένα αυτά τα κείμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι να μην παρασυρώμαστε από τη συγκυρία. Αυτή η συγκυρία δεν υποδεικνύεται απλά και μόνο από το τι έκανε η ελληνική πλευρά ή το τι κέρδισε έναντι της άλλης. Το έχουμε πει και σε άλλη περίσταση, ότι είναι αναμενόμενο, είναι, αν θέλετε, από την άλλη, αν το δούμε αντίστροφα, θα έλεγα ότι είναι κατακριτέο να μην αναμένει κανείς ότι η άλλη πλευρά, βλέπει η Τουρκία, θα καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Αυτό λοιπόν παρακολουθούμε καθημερινά να γίνεται. Και με αυτή την έννοια λοιπόν είχαμε και σαν πλέον πρόσφατη κίνηση αυτή την αναγγελία ενός νομοσχεδίου, το οποίο ακολουθεί μια, αν θέλετε, γραμμική πορεία δεκαετιών. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το, να το θυμόμαστε αυτό. Και το πιο σημαντικό, επίσης, εξίσου καλύτερα σημαντικό, είναι να μην επαναπαυόμαστε στις όποιες επιτυχίες που είναι πραγματικές, και το τονίζω αυτό, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι αυτές είναι αρκετές. Δεν μπορεί να περιμένεις από την άλλη πλευρά, η οποία είναι ένας γείτονας άπλιστος, είναι ένας γείτονας επιθετικός. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να περιμένει από αυτό το γείτονα να αλλάξει. Δεν αλλάζει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με 100 παρόμοια κείμενα, τα οποία θα παραμένουν στο επίπεδο της μελάνης με την οποία έχουν υπογραφεί.
0: Υπάρχει περίπτωση και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να μείνει απλά στο μελάνι ή θα πάει σε άλλες καταστάσεις?
2: Όχι. Επιτρέψτε μου μονολεκτικά να απαντήσω. Όχι, δεν υπάρχει. Να σας θυμίσω ότι στην περίπτωση των ημείων, τα οποία, η κρίση των οποίων εκδιπλώθηκε στις αρχές του 1996, ήδη είχε ξεκινήσει, το βάζω εντός εισαγωγικών, στην τουρκική πλευρά από το καλοκαίρι της προηγούμενης χρονιάς. Όταν δηλαδή η ελληνική πλευρά είχε εξαγγείλει τότε την καθόλου, αν θέλετε, ειρηνική πρωτοβουλία για κατασκευές υδατοδεξαμενών σε κάποιες βραχονισίδες, η τουρκική πλευρά ήδη είχε προετοιμάσει καλύτερα την επόμενη κίνηση, η οποία ήταν φυσικά η εντός πολλών εισαγωγικών προσάραξη του Φιγκένα Γκάτ. Τα θυμίζω αυτά για κάποιους ακροατές οι οποίοι πιθανότατα είτε δεν το γνωρίζουν είτε τα έχουν ξεχάσει. Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επιμένω λοιπόν ότι αυτό το οποίο είδαμε θα συνοδευτεί, αν όχι αμέσως, αλλά κάποια στιγμή στη συνέχεια, από πραγματικές κινήσεις επί του πεδίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο οποίο καλύτερα μας έχει συνηθίσει η Άγκυρα. Και νομίζω θα το ξαναδούμε και στη συνέχεια, είτε με, αν θέλετε, απαγορευτικές πολλών εντός εισαγωγικών κινήσεις για τα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο, είτε αλλαχού. Είναι περίπου νομοτέλεια, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
2: Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί ότι η ανησυχία είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα, αλλά και όχι μόνο αποκλειστικά, αφορά τους αρμοδίους. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, θα πρέπει να απασχολεί κάθε στιγμή τον απλό Έλληνα πολίτη, αλλά είναι κάτι το οποίο αντιθέτως θα πρέπει να απασχολεί πάντοτε, διαρκώς, τους σχετιζόμενους με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή ξεκινώντας, αν θέλετε, από τις στρατιωτικές αρχές και συνεχίζοντας στις πολιτικές αρχές, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθεί κανείς. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η έννοια ανησυχία προσεγγίζει την πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν. Δηλαδή, ξέρετε, η ανησυχία είναι πολλές φορές ο γενεσιουργός αιτία για κινήσεις οι οποίες τελικά δεν συνάδουν με το περιεχόμενο. Η ανησυχία θα πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι με την ψυχολογική, αν θέλετε, διάστασή της. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή, και στην περίπτωση άλλων χωρών υπάρχει ανησυχία και πάλι εντός εισαγωγικών για τα τεκτενόμενα στον περίγυρό τους. Τούτο δεν σημαίνει ότι οι άλλες χώρες κινούνται με σπασμωδικές κινήσεις και φυσικά ανταποκρίνονται σε αυτές επί τη βάση της πραγματικότητας.
0: Το ότι η Γερμανία μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και στέλνει στην Τουρκία πυράβλους Patriot για να προστατεύσουν την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ναι.
0: Και το ότι ετοιμάζεται να αγοράσει πυράβλους από την Τουρκία.
2: Να ξεκινήσουμε.
0: Τι μας λέει εδώ τώρα στην Ελλάδα?
2: Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Φυσικά θα πρέπει να μας απασχολεί το, ξέρετε, διαφοροποιώ πλέον τη λέξη, δεν είναι ότι θα πρέπει να μας φοβίζει ή να μας ανησυχεί, αλλά να μας απασχολεί το γεγονός ότι η Γερμανία, η, αν θέλετε, πρώτη χώρα σε ισχύ και επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβαίνει σε τέτοιες κινήσεις. Αλλά τούτο εξηγείται πρώτον γιατί οι διεθνείς ισορροπίες καθημερινά αλλάζουν. Δηλαδή το λέω αυτό με την έννοια, επί παραδείγματι, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είχαμε τη Γαλλία να κινείται προς μια αποκλίνουσα κατεύθυνση, συνταυτιζόμενη με τα ελληνικά συμφέροντα, και από την άλλη αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη Γερμανία. Το ίδιο βλέπουμε όμως και στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας και σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση. Να πούμε λοιπόν σε σχέση με πρώτο το πυραυλικό σύστημα, ότι όλα αυτά τα οποία ακούσαμε είναι ουσιαστικά ασκήσεις επί χάρτου καλύτερα. Αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί στέλνουν το μήνυμα, ή τουλάχιστον φιλοδοξούν να στέλνουν το μήνυμα, ότι επιθυμούν το τάχιστο, την πρόσκληση των πυράβλων κρούζα από τους Αμερικάνους. Από την άλλη λοιπόν κινούνται στο επίπεδο το διακηρυκτικό, ζητώντας από τους Αμερικανούς να πράξουν παρομοίως, γιατί πολύ απλά θα καταφύγουν στην τουρκική πλευρά. Να μην ξεχνάμε ότι και το Yildirim Han και οτιδήποτε άλλο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ασκήσεις, καλύτερα μακέτες, το τελευταίο, το πρώτο καλύτερα, ο περίφημος υπερηχητικός, πολυυπερηχητικός και διυπηρωτικός πυράβλος, είναι ακόμα μακέτα. Τούτο δεν σημαίνει ότι αυτή η μακέτα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην πράξη. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, και εδώ είναι που θέλω να καταλήξω και πάντοτε σε αυτό επιθυμώ να καταλήγω, είναι ότι δεν θα πρέπει να υπερτονίζουμε τα πράγματα, να τα παρακολουθούμε σοβαρά. Υπάρχει λόγος, αν θέλετε, παρακολούθησης, αυξημένης επαγρύπνησης, αλλά από την άλλη αυτός ο λόγος δεν πρέπει να μεταφράζεται, το ξαναλέω, σε σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες πολλές φορές στην πολιτική και στη διπλωματική γλώσσα φέρουν τα εντελώς διαφορετικά αντίθετα αποτελέσματα.
0: Κάτι τελευταίο θα σας ρωτήσω και μετά, αν θέλει ο Παναγιώτης ο Κικηδόπουλος να τοποθετηθεί, να πει κάτι. Αντίστοιχα νομοσχέδια έχουν υπάρξει και στην Κίνα σε σχέση με διάφορα νησιά τριγύρω της και με την Ταϊβάν. Αντίστοιχα, ναι, με αυτά που πάνε να κάνουν οι Τούρκοι, από ό,τι υποψιαζόμαστε. Εκεί,
2: ναι, εκεί
0: γνωρίζετε, ξέρετε, αν υπήρχε κάποια, ξέρω εγώ, επί του πεδίου, κάποιο αποτέλεσμα επί του πεδίου και πώς λειτουργήσαν αυτά. Για να δούμε τι θα μπορούσε,
2: ξέρετε,
0: εδώ να γίνει.
2: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέγεται, γιατί οι κινέζικες κινήσεις, ας τις ονομάσουμε έτσι, ναι, προηγούνται της οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν οι Κινέζοι προέβησαν πρώτα στην κατασκευή τεχνητών νησιών, και στη συνέχεια αυτό υλοποιήθηκε μέσα από διακηρυκτικές πράξεις, οι οποίες έφτασαν να αποκτήσουν, αν θέλετε, και αυτό το ένδυμα, καλύτερα, της νομικής πραγματικότητας. Το ξαναλέω, στην κινέζικη πλευρά έχουμε κάτι διαφορετικό, όπου οι πραγματικές κινήσεις κινούνται συνήθως, προηγούνται καλύτερα τον οποιονδήποτε άλλον. Τούτο δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας, αν θέλετε, αφήνει με μια αίσθηση χαλαρότητας και ούτω καθεξής, αλλά δεν θα πρέπει αυτομάτως να ταυτίζουμε τις κινέζικες κινήσεις στο διπλωματικό, στο δικαϊκό πεδίο και στην πράξη με τις όποιες τουρκικές.
0: Δηλαδή δημιούργησαν τεχνητά νησιά στην Κίνα, οπότε ακριβώς έκαναν και ειδικό νόμο για αυτά τα νησιά, στο πούμε. Άρα δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι, ξέρετε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Το πώς κατασκεύασαν ουσιαστικά νησιά. Κατασκευάζοντας, το βάζω και εκτός και εντός εισαγωγικών, νησιά, δημιουργείς, αν θέλετε, την εντός εισαγωγικών ανάγκη για μια νέα νομική πραγματικότητα. Λες δηλαδή, φτάνεις να δηλώνεις ότι, ξέρετε, αυτά τα νησιά, τα τεχνητά, έχουν πλέον, θα έχουν στο μέλλον και τα δικά τους νομικά, τη βάση του διεθνούς δικαίου, δικαιώματα στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά όμως, το ξαναλέω, από τη μία δεν είναι πλήρως αποδεκτά, αλλά ταυτόχρονα είναι ανησυχητικά, γιατί δείχνουν, μας καταδεικνύουν ένα παραλληλισμό, ένα καμπανάκι, αν θέλετε, για εμάς, στο ότι η άλλη πλευρά παρακολουθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τις παρόμοιες εξελίξεις. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο μας διαφεύγει, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ξέρετε, στο πυραυλικό πεδίο δεν συζητούμε σχεδόν καθόλου το τι κάνει, επί παραδείγματι, η Άγκυρα στη Σομαλία. Ξέρετε, η Σομαλία θα είναι, το λέω με πλήρη επίγνωση, θα είναι το μελλοντικό διαστημικό κέντρο της Τουρκίας. Από εκεί όμως, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διεξάγονται πυραυλικές δοκιμές. Εκεί λοιπόν είναι, αν θέλετε, το test ground, όπως θα λέγαμε σε καλά αγγλικά, επί τη βάση του οποίου διαπιστώνονται το βεληνεκές, η αποδοτικότητα και το καθεξής. Όλα αυτά γίνονται. Πρέπει να τα παρακολουθούμε και, το ξαναλέω, όχι με ανησυχία, αλλά με επαγρύπνηση.
0: Παναγιώτη,
1: ναι,
0: θέλεις να ρωτήσεις κάτι, ίσως για τη Μέση Ανατολή, για το Ιράν, αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος, ίσως να ρωτούσαμε.
1: Κοίταξε, ναι, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, θα περιμένουμε 2-3 μέρες ακόμα, αλλά συμφωνώ απόλυτα με το θέμα της πρόβας που κάνει στη Σομαλία η Τουρκία. Δηλαδή, διότι εδώ δεν έχει το χώρο να το κάνει, γιατί οι εκτάσεις και οι αποστάσεις δεν μπορούν. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι εκεί γίνονται οι πρόβες. Και όπως ανέφερε ο Ερντογάν προχθές σε μια κουβέντα που είχε κάπου σε ένα σημείο, ότι εμείς δεν τρώμε αχλάδια. Είναι στην τουρκική, ξέρεις, καμιά φορά έτσι.
0: Ναι, είναι μαγκιά.
1: Είναι μαγκιά την Τουρκία. Εμείς δεν τρώμε αχλάδια. Αυτό βεβαίως ήταν μετά από ερωτήσεις που τον κάνανε ως προς με τι τρόπο θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα, που έχει πάρει όπλα αντιπυραυλικά και από το Ισραήλ και τα λοιπά, και εξοπλίζει τα νησιά και τα λοιπά. Απλώς ο κύριος καθηγητής είπε ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο δουλεύει χρόνια με πρόγραμμα το οποίο θα το υλοποιήσει την κατάλληλη στιγμή. Το έχουμε δει και θα το δούμε στο μέλλον, εάν δεν υπάρξει κάτι το διαφορετικό, που εγώ πάντα ελπίζω ότι η Τουρκία από τα ίδια της τα σωθικά ίσως να σταματήσει να υπάρχει ένα μεγάλο κράτος.
0: Λοιπόν, μακάρι. Κύριε Λαγκηδή, τώρα πώς βλέπετε εσείς τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Προφανώς και ο Τραμπ δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο μόνος του, είναι ένα ερώτημα. Ή θα έχουμε ένα επανέναρξη των συγκρούσεων.
2: Κύριε Λοΐζο, να ξεκινήσω από το τελευταίο και μια όσο πιο καλά γίνεται, πιο σύντομα γίνεται απάντηση. Η απάντηση είναι ότι η δική μου εκτίμηση ήταν, το έχω δηλώσει κιόλας, ότι δεν θα έχουμε συνέχιση των επιχειρήσεων για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν είναι μόνο εσωτερική, δεν είναι απλά και μόνο ένα θέμα αριθμών μέσω των δημοσκοπήσεων, το πόσο δημοφιλής ήταν και παραμένει ο πόλεμος, αλλά είναι απλά και πράγματα τα οποία βλέπουμε να διεξάγονται, να διενεργούνται καλύτερα στην καθημερινότητα. Είναι από τη μία η προετοιμασία της άλλης πλευράς, η οποία δυστυχώς το τονίζω, έχει αφαιθεί να ανακάμπτει ραγδαία
0: το Ιράν, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ανακάμπτει ραγδαία στρατιωτικά.
2: Λοιπόν, χωρίς ανενόχλητο να ανακάμπτει από τα πλήγματα τα οποία δέχθη. Από την άλλη, έχουμε μια υστέρηση όσον αφορά την ενίσχυση των απαραίτητων για νέα πλήγματα δυνάμεων. Δεν το βλέπουμε αυτό. Κάτι το οποίο, αν θέλετε να κάνουμε ένα απολογισμό, νομίζω μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν θα έχουμε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από την άλλη, τα πράγματα είναι εξόχως ανησυχητικά, γιατί ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει κατ' επανάληψη ότι η συμφωνία την οποία θέλει να πετύχει θα είναι ριζικά καλύτερη από τη συμφωνία του 2015 του Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, από ό,τι αν θέλετε εγώ αντιλαμβάνομαι, αυτή η συμφωνία δεν θα κινείται σε τόσο δραματική απόσταση. Θα είναι δυστυχώς μια επανάληψη αυτών τα οποία είδαμε και στο παρελθόν, και το Ιράν φοβάμαι και πάλι ότι θα επιστρέψει στην πεπατημένη, σε αυτό το οποίο έπραξε επί σειρά δεκαετιών. Το 2015 μπορεί ο πρόεδρος Ομπάμα να καυχάται ότι έθεσε το Ιράν υπό έλεγχο, αλλά το Ιράν στην πραγματικότητα αυτό που έπραξε ήταν να κλείσει τα μάτια των διεθνών επιθεωρητών, ναι, και παράλληλα να ενισχύει τους συμμάχους του με τις επιθέσεις τρομοκρατικού χαρακτήρα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ξεχνάμε το τι έπραξε με τη Χεζμπολάχ. Ξεχνάμε τι έπρατε από το 2015 και μετά στο νότιο Ιράκ με τις πολιτοφυλακές. Ξεχνάμε το τι, πώς ενίσχυσε σε απίστευτο επίπεδο τους Χούθη, φτάνοντας δηλαδή να θεωρούμε τους Χούθη ως πραγματικά μια νέα οντότητα υπερφυσική. Κάτι το οποίο ήταν αποτέλεσμα άμεσο της παρέμβασης του Ιράν. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. Δυστυχώς η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η νέα συμφωνία, η οποία διαφαίνεται, δεν θα είναι καλύτερη από αυτή του 2015.
0: Κύριε Λαγκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για τα όσα μας είπατε. Yeah. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά κι εσείς. Παναγιώτη, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο ημίωρο.
3: Κόσμος 938.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Λέγε ρε Παναγιώτη, χωρίς ίντερνετ ζούμε, χωρίς καφέ δεν ζούμε, τι λέει?
1: Εντάξει, όλα θα πρέπει να τα κάνουμε με μέτρο.
0: Μου έστειλες θες και μια, και ένα άρθρο εκεί στο Messenger. Μου έστειλες ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω εδώ αυτό που μου έστειλες. Ζητά εξηγήσεις για την αντικατάσταση των Patriot με Μιράζ. Εδώ γελάμε προφανώς, έτσι.
1: Έλατε.
0: Ε? Τι θέλει τώρα ο Σαμαράς τώρα?
1: Τώρα κοίταξε.
0: Τι κάνει, τι σκαλίζει τώρα? Για δείξτε τον λίγο ρε φίλε. Τι σκάλεις τώρα?
1: Ζητά
0: εξηγήσει για την αντικατάσταση των Patriot, λέει με τα Μιράζ.
1: Όταν όλοι αναλαμβάνουν και βγαίνουν στα μίδια και...
0: Στα μίδια
1: και συζητάνε θέματα στρατιωτικά χωρίς να έχουν...
0: Λες να μην ξέρει ο Σαμαράς τώρα,
1: τόσα
0: χρόνια ήταν, δεν θα ξέρει?
1: Ξέρει από ένα μία, τίποτα παραπάνω δεν ξέρει. Σιγά να μην ξέρει τώρα τι ξέρει ο Σαμαράς από στρατιωτικές επιχειρήσεις.
0: Κοίταξε, αυτά τα όπλα, εγώ άκουγα χθες κάποιους, τα Patriot, δεν πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτά τα όπλα έχουν μεγάλο βεληνεκές και πάνε συνήθως στα μετόπιστεν για να προστατεύονται από τα αεροπορικά προστατεύοντας αυτά εδώ στην πρώτη γραμμή τα Patriot. Για να στα βομβαρδίσει κατευθείαν ο εχθρός και να στα διαλύσει.
1: Αυτά
0: πάνε τέρμα
1: εκεί.
0: Πίσω αυτά. Όσο πιο πίσω πάει, πάει τέρμα όπως το πυροβολικό, πίσω από το πυροβολικό.
1: Έχουμε παρεξηγήσει γιατί μπήκανε. Μπήκανε στα μετόπιστεν του μετόπου της Περσίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκανε στα μετόπιστεν μέτωπο με την Τουρκία. Αυτά δεν μπήκαν καν καθόλου για την Τουρκία. Απλώς δεν θέλουν οι μερικοί να το καταλάβουν. Τα βάλανε οι Αμερικανοί γιατί ερχόταν πύραυλοι και πέφτανε στην Κύπρο. Ερχόταν πύραυλοι για να σώσουν τη Σούδα. Άρα
0: Παναγιώτη,
1: τα μετόπιστεν ήταν. Τώρα γιατί μπαίνει ο καθένας και λέει.
0: Σαμαράς.
1: Ο καθένας, δεν είναι μόνο ο Σαμαράς.
0: Ετοιμάζεται για ακόμα πάντως ο Σαμαράς.
1: Α, πάει να κάνει ακόμα ό,τι θέλει να κάνει. Το ζήτημα λοιπόν, ποιο είναι ότι να μην ανακατευόμαστε σε στρατιωτικά θέματα.
0: Να σου βάλω να ακούσεις λίγο ποντιακά. Σου στείλα ένα βιντεάκι χθες, το είδες?
1: Το είδα, ναι.
0: Πάμε
1: το
0: να
1: είδα,
0: ακούσουμε.
1: Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ισχύουν τα λόγια, δηλαδή είναι ποντιακή η διάλεκτος αυτή?
1: Είναι ποντιακή η διάλεκτος.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε από εδώ και γιατί δεν ακούμε.
1: Γιατί εχθές ήταν η επέτειος
0: ναι,
1: της μνήμης
0: ναι,
1: και αν χαθεί η μνήμη... Τότε χαθήκαν όλα.
2: Αφού κραθέστε μεν, ή να σ' απεσάστελ να καλατσεύσας. Απέσας η καρδία νατ. Απέσας ο αίμαν, το κουβαλούμε ούλεμουν. Μη φογούστουν, μη κατηβάζετε το κεφάλ. Ό,τι και να εφτάν ολοεράσουνε, όσο σκοτία να ογρασεύνε να φέρνε μας στον κόσμο, είμαι σπαιδεία ποντίων που επορπάτευσαν απεσάψιμον. Και κενεγάστε μεν καμίαν. Τεμετέρ εχάσαν πατρίδας, εχάσαν ο σπίτε, εχάσαν τα θρόψνα τουν, άμα και χάσαν τη πίσνα τουν και τη ψήνα τουν. Και ατότο αίμαν κυλίεται σε μέτερα τα φλέβας. Γιατά το λέγω σας. Τερέστε ψηλά, μη φογούστουν κανέναν. Εμείς σε γενέθαμα πέσω πόνον και σε τυραννίαν. Για τα το εμπορούμε και αντέχουμε σ' όλα. Εμάτσανε μας να εφτάμε πρώτα την ευσύνη μου, σα δύσκολα τα ώρας. Εμάτσανε μας στέκουμε αμόν στουλάρε. Σα δύσκολα τα ώρας κι έρθαν να τσανίσνε μας. Έρθαν για να χτίζνε την ψήνη μου να αμόν λιθάρ. Έρθαν για να θυμίζνε μας απόθεν ήμες. Κρατέστε τη πίστνε σου, πίστεν την ευσύνη σου. Πετέστε την ιστορία στα παιδεία σου. Μ' αφήνετε το καρβό να σβήεται. Γιατί ο πόντος καμία κι θα ποθάν. Ο πόντος ζει, ζει απέσα συν και μεντζέν. Ζει ασα δάκρε την καλομάνα και την πάπονος. Ζει απέσε ουλ στη πόντιης. Κι όσον ευρύεται ένας πόντιος απ' εμάς, θα αναστορεί και θα ροθυμά. Ο πόντος ζει και θα ζει πάντα. Ο Θεός εν μετ' εμάς. Κανείς κι μπορεί να εφτάει τη δεν. Ο πόντο εν αθάνατο. Κι αθάνατη τεμετέρ. Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Ο πόντος ζει.
3: Πόντο εν αθάνατο. Κι αθάνατη εμείς.
0: Πόντιος είσαι τώρα εσύ Παναγιώτη, έτσι είσαι?
1: Και από πατέρα και από μάνα. Αλλά άκουσε να δεις.
0: Όντως ισχύουν τώρα έτσι τα λόγια, είναι αυτή η διάλεκτος?
1: Αυτός ο νεαρός δεν είναι 25-30 χρονών. Από την φυσιογνωμία του, από την ηλικία φαίνεται.
0: Εντάξει, είναι και στη 30-40 όσο είναι το παιδί.
1: Δεν είναι στην Ελλάδα. Αυτά τα ποντιακά δεν είναι τα ποντιακά της Ελλάδος. αυτά τα ποτιακά είναι της Ουκρανίας.
0: Αχα. Και στην Ουκρανία ελληνικά μιλούσαν όμως, δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, έτσι.
1: Ελληνικά μιλούσανε, αλλά μιλάνε και την ποτιακή. Η Κρυμαία και η Γεωργία, μέχρι που τους εξορίσανε εκεί τότε Μπολσεβίκοι, αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε με τα τόσα βάσανα, με τα τόσα ξεκληρίζανε γενικά τα χωριά, παρόλα ένα άτομο, ένα ζευγάρι να έμενε, ξανά έκανε πάλι τη γενιά των ποντίων εκεί. Αυτό το παιδί λοιπόν ήρθε με μια πολύ έτσι εμπειρία να μας δείξει ότι και η διάλεκτος αυτή που λέει είναι η Ιωνική αρχαία διάλεκτος, αλλά βλέπεις ότι δεν έχει μέσα του κάποιο παράπονο ή κάποιο κατηγορία να πει να μας αφήσατε, μας εγκαταλείψατε, φέρουμε, κάνουμε. Είδες ότι σε όλες του τις εκφράσεις είναι μη φοβάστε, είμαστε εδώ και είμαστε πάντα ακμαίοι δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που βγήκε αυτό το φιλμάκι και πιστεύω ότι τέριαζε για τη χθεσινή ημέρα μνήμης που είχαμε η Πόντι και γενικά η Μικρασία.
0: Εδώ δεν γιορτάσατε τίποτα όμως στη Ρόδο, κάνατε κάτι εδώ στη Ρόδο?
1: Πώς έγιναν καταθέσεις, Στεφάνου, έγιναν, πώς
0: έγιναν. Έγιναν εκδηλώσεις διάφορα, στο πούμε, όπως γίνονται συνήθως.
1: Γίνονται συνήθως, γίνονται, αλλά συνέπεσε να μην είναι Κυριακή και έτσι.
0: Και έτσι ήταν λίγο πιο ήρεμα.
1: Ήταν λίγο πιο ήρεμα, ναι. Αλλά γίνανε.
0: Είσαι εσύ στο σύλλογο των ποντίων εδώ, έτσι?
1: Ο ιδρυτής του συλλόγου είμαι.
0: Είσαι ιδρυτής του συλλόγου των ποντίων στη Ρόδο?
1: Το 1982 η δικιά μου ιδέα ήταν. Εγώ συγκέντρωσα τους πρώτους πόντιους και έκανα εκλογές, έκανα καταστατικό, διοίκησα το σύλλογο μια τετραετία, μετά παρέδωσα το σύλλογο σε άλλους, μετά ξανά ήρθε ένα κενό, ξανά ανέλαβα. Αλλά τώρα καμαρώνω, αυτό το παιδί που εγώ έθρεψα είναι στα υπέρ, δηλαδή έχει υπερβεί τις προσδοκίες μου. Είμαι πολλές φορές τους το λέω κιόλας ότι θα αποθάνω με ήσυχη συνείδηση, διότι κρατάτε το λάβαρο και πηγαίνει ο σύλλογος όσο δυνατόν πιο μπροστά. Κάθε διοίκηση που έρχεται είναι πιο δυνατή από την προηγούμενη. Αυτό είναι συγκινητικό και γενικά να το ξέρουμε εμείς εδώ στη Ρόδο ότι η Πόντι δεν είναι ούτε Καστοριανός, ούτε Καλαπατιανός, ούτε Σεραίος. Ο Πόντιος όπου ριζώσει είναι η πατρίδα του. Η Πόντι που είναι στη Ρόδο είναι Ροδίτες. Η πατρίδα του είναι ο Πόντος. Η εδώ κατοικία του και να θρέψει τα παιδιά του είναι ο τόπος που ζει. Άρα δεν είναι Ροδίτης. Ο Πόντιος όταν εγκατασταθεί κάπου, όπως είναι Καβαλιώτης ή Ξανθιώτης ή Σεραίος, είναι και ο Πόντιος Ρόδιος. Άρα να έχουμε υπόψη μας ότι η ποντιακή φυλή είναι όπου ριζώσει και αγαπάει τον τόπο του, λοιπόν, πάντα που ζει.
0: Πάμε λίγο στις εφημερίδες τώρα, Παναγιώτη, με συγκίνησες λίγο.
1: Όχι.

0: Η δημοκρατία σήμερα, ελίτ, δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρεις τώρα, η δημοκρατία τώρα και αυτές εδώ οι εφημερίδες είναι οι δεξιές εφημερίδες, οι οποίες βγαίνουν από τα δεξιά της κυβέρνησης. Δηλαδή, την τρώει και από τα δεξιά και εκτός από τα αριστερά. Το έχουμε συζητήσει το θέμα. Πάμε παρακάτω. Δεν έχεις κάτι να πεις πάνω σε αυτό, Παναγιώτη?
1: Όχι, όχι, γιατί όπως είπα, θα βιάζεται η κυβέρνηση να τελειώνουν τα δικαστήρια για να μην την προλάβουν οι εκλογές. Αυτό είναι.
0: Έλα όμως που έβαλε την κοβέση πάνω από το κεφάλι της η κυβέρνηση. Ποιος της έφταιγε? Παρά είναι δημοκράτης ο Μητσοτάκης και ευρωπαϊστής και ευρωπαιολάγνος και αυτά. Οι Γερμανοί τώρα πάνε στους. Αυτό το σχολίασες όμως. Οι Γερμανοί στους Τούρκους στέλνουν Patriot.
1: Ο Φον Σάντερς, άμα διαβάσει την ιστορία, χαρακτήρισε την πιο απέσια φυλή του κόσμου τους Έλληνες. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις οι Γερμανοί ποια είναι τα συναισθήματά τους και για τους Έλληνες. Και παρόλο που υπάρχουν φιλόσοφοι Γερμανοί, μπορούν να είναι πολλοί που εκθιάζανε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Παρόλο αυτά, ο λαός ήταν από τα αρχαία χρόνια και οι γόθροι και ο ένας και ο άλλος, με πολλές διάφορες φατρίες εκεί μέσα. Αυτοί οι Βόροι που λέγονται σήμερα όλοι μαζί Γερμανοί, δεν θέλανε ποτέ την Ελλάδα, γιατί αισθάνονταν μειονεκτικά απέναντι σε αυτόν τον πολιτισμό.
0: Και στο και πνεύμα σήμερα, και απέναντι σε αυτό το πνεύμα
1: και
0: το ελληνικό.
1: Είναι και σήμερα
0: έχουν κόμπλεξ κατωτερότητας.
1: Τόσες γενναίες παρόλα τα αυτά έχουν ακόμα να υποστηρίζουν τους Μογγόλους.
0: Ναι.
1: Ατελείωσε. Τους υποστηρίζουν, τους αγαπούν, δεν ξέρω. Δεν μας θέλουν κατά κάποιον τρόπο.
0: Ναι.
1: Παρόλο που εγώ έκανα χρόνια στη Γερμανία και έχω πάρα πολλούς Γερμανούς φίλους, αλλά ένα ποσοστό.
0: Κοίταξε, αν σου πω κάτι. Πάρ' το ιστορικά. Είναι. Οι Γότθοι, οι προγονείς τους, οι Γότθοι, ήταν αυτοί με τον Αλάριχο, λαιλάτισαν την Ελλάδα. Στους πρώτους αιώνες, όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πια κατέρε, ας το πούμε, οι Γότθοι με τον Αλάριχο μπήκαν στην Ελλάδα, τα σάρωσαν όλα, πήραν ελάφυρα, έφυγαν. Πήγαν Ρώμη, λαιλάτισαν Ρώμη, πήγαν Ισπανία, ανέβηκαν, έγιναν Γερμανία, στο με έπιασαν όλα, Γότθοι, Βυζιγότθοι, Αστρογότθοι και όλα αυτά. Ιστορία τότε και την περίοδο. Πάμε λίγο πιο πέρα. Αν έρθουμε μερικούς αιώνες πιο μετά, εκεί κοντά στο 800. Πάλι προσπάθησαν να μας καπελώσουν. Κατέλαβαν με την πολιτική τους επιρροή το Πατριαρχείο της Ρώμης. Άλλαξαν τον Πάπα. Έβαλαν τον Φιλιόγκβε. Αποσχίστηκε η Δύση από την Ανατολή πνευματικά. Ο παπισμός έγινε αίρεση. Έφυγε από την Εκκλησία. Γιατί ο Καρλομάγνος, εκεί πέρα ο Γερμανός, ήταν αυτός ο οποίος πολιτικά τα είχε κάνει όλα και ήθελε και επίσης να επηρεάσει και να υποτάξει και την Ανατολή, τους Έλληνες, την Κωνσταντινούπολη, αλλά για καλή μας τύχη εκεί είχαμε τον Μέγα Φώτιο, ο οποίος είπε όχι στους παπικούς, έγινε το πρώτο μικρό σχίσμα, η ιστορία είναι γνωστή. Την οποία βέβαια τι γνωστή, οι περισσότεροι την αγνοούν αυτή την ιστορία.
1: Δεν έχουν δεν την ξέρει διάθεση να κάτσουν να διαβάσουν.
0: Ναι. Μετά άρχισαν οι σταυροφορίες. Οι παπικοί, σταυροφορίες κτλ. Πάντα δηλαδή, λαιλάτισαν την Κωνσταντινούπολη, πάντα ήταν ένας λαός, δυστυχώς, ο οποίος είχε εχθρικές στάσεις απέναντι στον ελληνισμό και απέναντι στην Ορθοδοξία και στην αλήθεια, γιατί πάντα αυτός ο λαός ήθελε να μας καθυποτάξει πνευματικά. Αυτή είναι η αλήθεια, να ξεριζώσει συνειδησιακά από μέσα μας αυτό το οποίο είναι η φλόγα που έχουμε, η φλόγα της αλήθειας. Αυτό το πράγμα προσπαθεί δυστυχώς αυτός ο λαός να το σβήσει. Προσπαθούσε δηλαδή στο παρελθόν μέσω του παπισμού και τα λοιπά και όλες αυτές τις σύγκρουσεις της θρησκευτικής ανά τους αιώνες. Και γι' αυτό ίσως δεν μας συμπαθούν και ιδιαιτέρως. Είναι η βαθύτερη αιτία.
1: Αλλά όλοι ξέρουμε τι έγινε με τους Νορμανδούς στις επαρχίες της Βυζαντινής τις Βυζαντινές επαρχίες, οι Νορμανδοί φτάσανε μέχρι Θεσσαλονίκη.
0: Άκουσα.
1: Σαρώσανε τα πάντα.
0: Κάψανε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και τότε κάηκε και
1: όλες τις πόλεις, όλες τις πόλεις της Μακεδονίας.
0: Όλοι αυτοί μισούν και απέναντι δηλαδή δική τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μετά το 1300 κάτι ήταν αυτός που και πάλι θεολογικά αντιστάθηκε στην προσπάθεια της Ένωσης με τον... με τους παπικούς και όλα αυτά που προσπαθούσαν αυτοί οι πολιτικοί να μας ενώσουν, να μας καθυποτάξουν κάτω από αυτούς, να μας αφανίσουν πνευματικά. Τον εμισούνε. Και έτσι λοιπόν όταν κάηκε, γι' αυτό και είναι και καμένος ο ναός και καμένο το λείψανο του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά. Αλλά λέγεται, έχω διαβάσει κάπου τώρα, δεν θυμάμαι πού, ότι ο πιο βάρβαρος λαός που πέρασε ποτέ κατακτητής από την
1: περιοχή αυτή
0: ήταν οι Νορμανδοί. Δηλαδή ήταν, λέει, τόσο βάρβαροι που πήγανε και πήρανε το μύρο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, εκεί που αναβλύζει το μύρο, κάτω στη, τέλος πάντων, κάτω από τον ναό, εκεί του Αγίου Δημητρίου, και τη γανίζανε ψάρια.
1: Εντάξει.
0: Μιλάμε για τέτοιο λαό.
1: Δεν είχαν γνώσεις και ούτε καμία παιδεία αυτοί οι άνθρωποι. Φτά,
0: αυτή ήταν
1: εντάξει.
0: Η Μάο Μάο μπροστά τους είναι... είναι υπόδειγμα πολιτισμού.
1: Θέλεις να σου πω και κάτι το οποίο δεν ακούγεται, απλώς εγώ το έχω μία πληροφορία από πολύ παλιούς. Η Καστοριά εκατεκτήθη από τους Νορμανδούς και ο πληθυσμός υποχρεώθηκε να ράβει γούνες. Και ποιες ήταν οι γούνες? Η Καστοριά είχε μία τεράστια λίμνη γεμάτο με κάστορες, τα οποία είναι τεράστια ποντίκια, έτσι, τα ξέρουμε όλοι πως είναι οι κάστορες. Η γούνα τους την ξέραν οι Νορμανδοί να την κάνουν παλτά, να την κάνουν ενδύματα, δηλαδή έτσι να μπορούν να περάσουν τα κρύα, γιατί εκεί κάνει πάρα πολύ κρύο, και υποχρεώναν λοιπόν τον πληθυσμό που ήταν σκλαβωμένος να ξέρει να παίρνει τα γουναρικά, να τα κατεργάζεται τα δέρματα και να τα κατασκευάζει σε... χιτώνες. Οπότε από εκεί ξεκίνησε η γούνα και να έχει μείνει στην Καστοριά αιώνες, από τους Νορμανδούς, και έφτασε σε σημείο μετά να είναι η μία μεγαλύτερη πόλη επεξεργασίας γουναρικών στον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, εκτός τόπου και χρόνου, τα περιχωρητικότητας, τα νέα ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν, τι λέει εδώ? Τι αποκάλυψε το πόρισμα βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το τι και όπου προήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Καλά, τώρα το... αυτή είναι η ανατροπή.
1: Εντάξει, θα βγουν και άλλα σενάρια, θα το ψάξουν.
0: Ποια είναι η ανατροπή? Ανατροπή δεδομένων, λέει. Ποια είναι η αποκάλυψη?
1: Γιατί ποιο το έφερε εκεί? Αυτή θα είναι η ανατροπή. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ή κάποιο καράβι ή κάποιο φορτηγό το ξεβόρτωσε. Αλλά μπορεί να ανακαλύψουν για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί και γιατί χάθηκε, γιατί δεν μπορέσανε οι άνθρωποι που το χειρίζονταν να το μαζέψουν και να το κρύψουν.
0: Ένα λεπτάκι να ρωτήσουμε, ρε παιδί μου, ποια είναι η ανατροπή?
1: Η ανατροπή είναι αυτή, ότι σιγά αφού σιγά...
0: Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτά, δούμε το δημοσίευμα, τι λέει.
1: Ναι, βλέπουν...
0: Ποια είναι η ανατροπή, για να ρωτήσουμε.
1: Την πραγματικότητα, πώς βρέθηκε αυτό εκεί.
0: Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο, τα νέα, η ανατροπή δεδομένων αφορά το τελικό πόρισμα που παραδίδεται, προέλευση, από πού προήρθε η διαδρομή, το πώς, το τεχνικό πρόβλημα... Εγώ δεν βλέπω καμία ανατροπή.
1: Κοίταξε, η ανατροπή είναι στα σενάρια που έχουν γίνει.
0: Σε ποια σενάρια?
1: Δηλαδή
0: είπε κανένας ότι ήρθε από τον ουρανό?
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι.
0: Τι ανατροπή?
1: Τα σενάρια ότι το φέρανε και το ρίξανε για να χτυπήσει ένα τάνκερ που πήγαινε για την Κροατία, άλλος να χτυπήσει ένα κρουαζιερόπλοιο. Ο καθένας είχε ένα δικό του σενάριο. Αυτά όλα ανατρέπονται και βγαίνει το πόρισμα για ποιο λόγο πήγε εκεί. Αυτό ακόμα δεν το διάβασες.
0: Όχι, θα το δούμε λοιπόν, γιατί δεν έχουμε και χρόνο τώρα παραπάνω, πρέπει να κλείσουμε. Μακελιό, η περιουσία της μαφίας, η δημοκρατία εν κινδύνο, μόνη λύση λαϊκή επανάσταση, αν και το πρωτοσέλιδο νομίζω ότι ήταν απλά εντυπωσιακό για να πουλήσει φίλα.
1: Ναι, ναι,
0: ανατροπή.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Ποια ανατροπή? Δεν καταλάβαμε καμία ανατροπή στα όσα ακούγονταν.
1: Ναι.
0: Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα του Σαμαρά, θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές Κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία. Τη σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή το νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Μείζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο-Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι και κακό αυτό. Προφανώς και θα το εξετάσει και η Ελλάδα, έτσι.
1: Το ζήτημα είναι ότι ο Σαμαράς δεν ξέρω για ποιο λόγο ντε και καλά πρέπει να κατέβει να κάνει κόμμα δικό του. Δεν ξέρω. Τι περιμένει, τι νοσταλγεί αυτός ο άνθρωπος εδώ και πέρα.
0: Θέλει, έχει, δεν ξέρω. Και
1: εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Θέλει να σώσει την Ελλάδα.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε, δηλαδή, να γίνουμε αντιπολίτευση στο κόμμα μας. Δεν ξέρω.
0: Η Εσπρέσο από τις πίστες στο OnlyFans, ποια είναι αυτή, τέλος πάντων δεν ασχολούμαστε. Τώρα πάμε. Η Βαλένθια και η Διγενή. Η εφημερίδα των συντακτών επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη, σφοδρή ενόχληση Κοβέση, η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στο κακούργημα καταγγέλλεται, η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το σκάνδαλο ΠΚΠ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια.
1: Όπως θέλεις το λες. Όπως θέλεις το ονομάζεις.
0: Η καθημερινή οσμή αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια μετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότρια προάστια. Και τώρα τι έχει γίνει και βρωμάει όλη η Αθήνα. Καλά, η Αθήνα πάντα βρωμούσε, αλλά τώρα βρωμάει και γκάζει. Η Κόντρα Νιούς, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Κύριοι του Πασόκ, λυπούμαστε πολύ. Χάσατε. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα. Η ρητορική και η. Αυτή εδώ η τοξικότητα, η ρητορική, η ακραία που σας έκανε ένα κόμμα διαμαρτυρίας και ήρθε τώρα ένα κόμμα με κυβερνητική πρόταση του Τσίπρα, σωτήρας αυτός να κυβερνήσει ξανά, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ. Η Star Press, κρίσιμα 24 ώρα για τη Γογό. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Ο λόγος, συναγερμός αερίου. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία μετά από έντονη οσμή στα νότια προάστια. Η political, όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Τι άλλο έχει η political, έχει τίποτα ενδιαφέρον? Όχι. Επόμενη εφημερίδα είναι η Ορθόδοξη Αλήθεια. Τα θαύματα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου. Δεν είδα την. Πώς τη λένε την εφημερίδα, το μανιφέστο δεν είδα. Εσύ το είδες πουθενά? Το μανιφέστο. Δεν το είδα σήμερα. Πάμε να το δούμε. Εδώ είναι. Το παρακάμψαμε. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου στο μανιφέστο. Συνταγές χρεοκοπίας. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στα διλήμματα Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Πού πάει ο ελληνικός λαός να ξαναμπλέξει?
1: Εγώ βλέπω,
0: πάρε από τον έναν στον άλλον.
1: Εγώ βλέπω μια αντιπολίτευση σε μεγάλη διάσταση και είναι ζημία για την Ελλάδα όταν η αντιπολίτευση δεν σκέφτεται ότι απέναντί μας έχουμε έναν γείτονα ο οποίος ονειρεύεται πότε θα μας δει αδύνατους, διαλυμένους για να μας επιτεθεί.
0: Δεν ενδιαφέρει και πολλούς κόσμους. Δεν ξέρω, ενδιαφέρει λες αυτόν τον κόσμο? Πιστεύω ότι ο κόσμος θα καταλάβει
1: αυτό. Το μόνο
0: πράγματα
1: που πρέπει να τους ενδιαφέρει είναι αυτό.
0: Λοιπόν,

0: Μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 00 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο ήχο είναι, έχει λίγο, θέλω λίγο πρίμα. Πολύ μπουκωμένο μου μοιάζει λίγο ο ήχος μας σήμερα, δεν ξέρω. Ναι, τα αυτιά μου δεν δουλεύουν καλά. Όχι ρε, είναι στέρεο. Τα ελέγχομαι, θα έρθω στο σταθμό. Στερεοφωνικά τα ακούω. Εντάξει, τώρα βελτιώνεται λίγο. Ρίξει λίγα, πολύ ελάχιστα πρίμα. Λοιπόν, αφού καθαρίσαμε τα αυτιά μας, ρίξαμε πρίμα δηλαδή, νομίζω σε ακούω καλύτερα τώρα στον ήχο Βασίλη Χατζιουάννου. Τώρα είσαι καλύτερα, ρίξε ακόμη λίγο την στάθμη, προφανώς θα είναι ευκρινέστερα ο ήχος. Λοιπόν, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία οι δύο expert όπως λέγεται στον Αρχάγγελο, Παναγιώτης Καλπακίδης και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι, δεν έχει σημασία μέχρι πότε, γιατί έχουμε και επαναλήψεις για μία ώρα τρεις Χατζιουάν. Λοιπόν, ξεκινάμε τα σημερινά. Σήμερα στην Λέρο η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτιού Αιγαίου, το γνωστό δηλαδή 2127, και βεβαίως αύριο συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου για το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει δηλαδή με το περίφημο ειδικό χωροταξικό τουρισμού σε μια χώρα που τι λέμε τώρα, εντάξει, αυτή η χώρα είναι πρωτοπόρα σε όλα, ενώ δεν υπάρχουν γενικά πολεοδομικά χωροταξικά σχέδια και βεβαίως τα επιμέρους, εμείς πάμε για ειδικό χωροταξικό τουρισμό. Προφανώς, στις βασικές αρχές, δηλαδή να συμφωνήσουμε αυτό που λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι θα πρέπει να χτίζουμε 25 μέτρα από τις αχτές, εδώ να συμφωνήσουμε. Για τα υπόλοιπα υπάρχει, αν θέλετε, μία διαμάχη. Και υπάρχει και μία προσέγγιση που γίνεται και από τα μικρότερα κόμματα που θεωρούν ότι με τα διάφορα ειδικά χωροταξικά ότι αφήνουμε περιθώριο μόνο στις πολύ μεγάλες επενδύσεις και όχι στην μικροδιοκτησία, είναι ζήτημα αυτό. Και βεβαίως με συγκεντρώνει και πάρα πολλούς οπαδούς αυτή η θεωρία. Από την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου, δεύτερη επιστολή προς τον Υπουργό. Η προσέγγιση τους είναι, νομίζω, ξεκάθαρη, διότι εδώ έχουμε πλέον άλλα δεδομένα και βεβαίως έχουμε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και στα υπόλοιπα νησιά για το περίφημο χωροταξικό, αν και αυτό που επηρεάζει είναι τα μεγαλύτερα νησιά. Στα μικρότερα είναι άλλα τα μεγέθη, είναι άλλη δυνατότητα, είναι άλλες οι λεγόμενες απαγορεύσεις. Λοιπόν, σήμερα η τελευταία, αν θέλετε, σκηνή του δράματος. Έχουμε σήμερα την κηδεία των δύο γυναικών που έφυγαν άδικα από την ζωή μετά από αυτό το θανατηφόρο τροχαίο, όπου υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο τύπος κινείταν στην άσφαλτο με περισσότερα από 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή, εάν δει κανείς κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το φρενάρισμα, τα οποία δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατική, που λέει ότι υπήρχε φρενάρισμα 52 μέτρα. 52 μέτρα φρενάρισμα δηλαδή. Για να αποφύγει τη σύγκρουση και βεβαίως δεν την απέφυγε. Και καταλαβαίνετε, όταν έχουμε τέτοια δεδομένα, έχουμε δημοσιογράφους οι οποίοι έρχονται στην περιοχή μας για να δουν τα σημεία, για να περιγράψουν, για να αντιγράψουν, για να πάρουν τα βίντεο τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας και βεβαίως να καταγράψουν ακόμη μία πτυχή ενός δράματος. Λέω δράμα, διότι το έχουμε ξαναπεί, πολλάκις χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις. Δεν θέλω να δώσω έκταση, αλλά χρειάζονται πολλές παρεμβάσεις. Και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η τροχέα, η ελληνική αστυνομία να ελέγχει και τους μεγάλους δρόμους. Βεβαίως να τους ελέγχει. Διότι έχουμε, αν θέλετε, δρόμους που έχουν μεν κάμερες αλλά δεν δουλεύουν. Οι κάμερες που υπάρχουν σε αρκετά σημεία της λεγόμενης Εθνικής Οδού, η οποία είναι μοναδική στο νησί, δηλαδή δύο είναι τα τμήματα του λεγόμενου Εθνικού Δικτύου, είναι ο δρόμος Δυτικές Ανατολικές Αχτές, αυτός δηλαδή που ξεκινά από το Τσαίρι και πάει προς το αεροδρόμιο, και η Ρόδου Λίνδου. Οι υπόλοιποι είναι επαρχιακοί δρόμοι. Αυτοί λοιπόν οι δύο βασικοί δρόμοι που θα πρέπει να ελέγχονται, οι κάμερες είναι κάμερες που υπολειτουργούν, για να μην πω ότι δεν λειτουργούν έτσι στο σύνολό τους. Και βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα σχετικά με την νομοθεσία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί κλείνει αυτή η πτυχή του δράματος και ελπίζω απλά να μην πούμε ότι είπε ο Κάραλος στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ήταν απλά μία μέρα σαν όλες τις άλλες. Αυτό είναι το σημαντικό. ...52 μέτρα φρενάρισμα και έχουν αρχίσει κάποιες συγκρίσεις μέσα στον αλγόριθμο με πόσα χιλιόμετρα έτρεχε. Είναι δεδομένο ότι έτρεχε πάνω από 100 χιλιόμετρα. Αυτό φτάνει. Αν τελικά ήταν 150, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Σιέχ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι εμπειρογνώμονας στα τροχαία ατυχήματα. Σας λέω όμως το τι κατέγραψαν οι τροχαία, η οποία έμεινε και εξέταζε εντελεχώς αυτό το σημείο. Πάνω από 100 χιλιόμετρα, 52 μέτρα και 50 εκατοστά φρενάρισμα. Και βλέπετε βεβαίως και την σχετική κάμερα, δηλαδή, και το σχετικό βίντεο, το οποίο έχει δει το φως δημοσιότητας. Θες, έβλεπα και σε άλλα κανάλια, να έρχεται και ένα από πίσω, δηλαδή, από ένα κατάλημα το οποίο υπάρχει ενοικιαζόμενο. Ακούει κανείς και τον βρυχυδμό έτσι, του αυτοκινήτου και καταλαβαίνει όταν ξέρει πολύ απλά να έχει πιάσει και 5 μήνες στο τιμόνι, καταλαβαίνει από τον ήχο τι ακριβώς ερχόταν. Λοιπόν, με την Τουρκία, γιατί ακούω διάφορα περί ειδικών, κοιτάξτε, υπήρξε μια πρώτη αντίδραση, έγινε σάλος και μαζεύτηκε κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία να έχεις. Ούτε να είσαι, ούτε πασοκάκι να είσαι, ούτε δημοκρατάκι να είσαι, ούτε τσιπράκι να είσαι, να καταλάβεις το αυτονόητο. Αφού λοιπόν αποφάσισαν να πάρουν τους Patriot για τους γνωστούς λόγους και με βάση ένα επιχειριακό, αν θέλετε, σχεδιασμό από την Κάρπαθο, θα έπρεπε να κάνουν το αυτονόητο την ίδια μέρα που λέει ότι αποσύρουμε τους Patriot, πρέπει να αποσύρουμε τους Patriot και πάμε εκεί να εγκαταστήσουμε τα μοιράς. Έγινε ο θόρυβος, ξεσηκώθηκε μια πατρίδα. Ξεσηκώθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούσαν λέγοντας ότι στέλνουμε λαθασμένα μηνύματα τη δεδομένη στιγμή στην Τουρκία περί αποκλιμάκωσης, περί αποστρατικοποίησης. Αφού λοιπόν τα πήραμε και φύγαμε, ξέσπασε ένας άλλος και την χθεσινή ημέρα το βράδυ βγήκε ανακοίνωση ότι παίρνουμε τους Patriot, αλλά μετά τα όσα είχαν συμβεί θα πάρουμε μοιράς. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο προσεκτική διαχείριση. Άσε που θεωρώ ότι από την πρώτη ώρα δεν έπρεπε καν να υποθεί ότι πήγαν οι Patriot. Οι Patriot και οι πύραυλοι και τα διάφορα συστήματα υπάρχουν στα νησιά και πρέπει να υπάρχουν γιατί είναι το αυτονόητο. Και δεν χρειάζεται να διαφημίζουμε πήραμε τους Patriot, ξαναπήραμε τους Patriot πίσω. Αντέδρασε, παραλαμβάνω, μια κοινωνία, αντέδρασαν όλοι οι σχετικοί, οι δήμονες και όχι μόνο οι πολίτες και... Ήρθε νέα ανακοίνωση, ναι, πήραμε τους Patriot, αλλά τώρα θα ξαναπάρουμε τα μοιράς ή θα πάρουμε τα μοιράς εκεί, τα οποία έχουν και μία επιθετική διάσταση και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά το σάλο βεβαίως, έτσι, μετά το σάλο. Και έβλεπα χθες ότι σε ένα πάνελ του κύκλου ιδεών, δηλαδή, αυτό το οποίο οργανώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη, ρωτήθηκε τελικά ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο και που θα δώσει εντολή αν έχουμε κάποια, αν θέλετε, δύσκολη στιγμή στο Αιγαίο. Διαβάζω επίσης πάρα πολλές απόψεις ανθρώπων που συμμετέχουν στην δημόσια ζωή του χώρου και του τόπου δηλαδή. Λέω χώρου γιατί θέλει μια εξειδίκευση αυτό το κομμάτι, δηλαδή δεν μπορεί να κάθεις στον καφενέ και να διαβάζεις την συνθήκη ούτε της Λοζάνης, ούτε των Σευρών, ούτε την Ιταλοτουρκική Συμφωνία του 1932 δηλαδή. Φαντάζομαι στον καφενέ περί άλλων τη βάσουν, έτσι. Λοιπόν, οπότε οι ειδικοί δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει στο στράτευμα, αυτοί που έχουν εμπειρία από όπλα, καταλαβαίνουν τη διαφορά, καταλαβαίνουν τα οπλικά συστήματα γιατί είναι η δουλειά τους, έχουν έτσι εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις. Διότι θα περάσουν αυτές οι μέρες, που είναι οι θρησκευτικές ημέρες για τους Τούρκους, και μετά θα έρθει ο περίφημος νόμος δηλαδή για τη γαλάζια πετρίδα, που θυμίζει δηλαδή τη γνωστή ιστορία, ένας νόμος, ένα άρθρο. Και έχουν βγει και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι και λένε μετά από αυτό τελείωσε, θα βάζουμε την κόκκινη παντιέρα στα νησιά, και θα παίρνει και διαβατήριο για να πάει στην Κάλυμνο, στην Ψαρόλυμνο. Άκουσες πώς την είπα, Ψαρόλυμνο δηλαδή, που είναι ψήριμος με την Καλόλυμνο και ο Βασίλης Χατζιωάννου. Άντε να πηγαίνει μέχρι την Ερά δηλαδή, για να πλύνει καμία πατανία και να πλύνει και ένα χαλάκι. Έτσι, τα υπόλοιπα νησιά να τα ξεχάσεις, Βασίλη μου. Θα έχει παντού την τουρκική σημαία. Λοιπόν, νέα διόρθωση. Διόρθωση, βεβαίως διόρθωση. Σπίτι 2. Είδατε το τι έγινε, αντέδρασαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί και θα βρεθούν εκτός. Έχετε λοιπόν με νέο φιρμάν, καλά κάνει, αλλά σας λέω ότι η πίεση είναι αυτή που οδηγεί σε επιτυχία. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει, α, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα έχουμε χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δηλαδή, έκαναν τη γνωστή κυβίσθηση, αυτή η οποία γίνεται στην πολιτική. Κάναν ντούμπα δηλαδή. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Τούμπα. Ολκής. Σωστή η τούμπα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να πάει μόνο με τούμπες. Γιατί εντάξει, έχουμε τις τούμπες της αντιπολίτευσης, έχουμε και τις τούμπες της κυβέρνησης. Τώρα, νομίζω ότι το ξέρουν και οι πέτρες, ότι τελική ευθεία είναι καταρχήν ο Τσίπρας στο Θησίο, εκεί θα γίνει η παρουσίαση του νέου κόμματος, η Καριστιανού, δεν ξέρω αν την κάνει ο Πούτιν, αλλά ο Πούτιν είναι αυτή την περίοδο είναι στο Πεκίνο και στο Πεκίνο έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρόεδρο, δηλαδή, το Xi Jinping, σε αντίθεση με το τι έγινε με τον Τραμπ, πολύ θερμή, έτσι, η σχέση των δύο κόκκινων δηλαδή στρατών και της Κίνας αλλά και της Ρωσίας. Έχει άλλο feeling όταν βλέπει τον Βλαδίμηρο δηλαδή ο Σι, ενώ τον Τραμπ τον είχε στον τιμωρία, του είπε και εκείνα τα περίφημα, μην τολμείς να πεις κάτι για την Ταϊβάν γιατί θα σε βάλω στην απαγορευμένη πόλη. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε με όλα αυτά και βεβαίως εάν παρακολουθείς κανείς τα αμερικάνικα δίκτυα θα δει ότι οι δημοκρατικοί πρώην πρόεδροι έχουν βγει έτσι στην τσάρκα και λένε πολλά για την τακτική, για την φιλοσοφία, για την οτροπία του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, μηδενική ανοχή, σας έχω και το ανέκδοτο της ημέρας, αυτό είναι το ανέκδοτο της ημέρας, συγκρατήστε το παρακαλώ, μηδενική ανοχή λέει, στην παράνομη αλληλεία, λέει η Κομισιόν προς την Τουρκία. Είναι το ανέκδοτο της ημέρας. Ρωτήστε το οποιοδήποτε ψαρά στην Κάλυμνο ή οποιοδήποτε που ψάχνει για γύλους, όχι ψαράς, επαγγελματίας, κάποιον αεραστέχνη στην Κάλυμνο, ο οποίος επιχειρεί να προσεγγίσει σε μία απόσταση, δηλαδή τα νερά γύρω από τα Ίμια, για να ψαρέψει γύλους. Γίνεται να ψαρέψει γύλους στο πέλαγος. Γίνεται. Λοιπόν, γελάνε όλοι. Στην Άγκυρα έχει πέσει πολύ γέλιο, λέει βγήκε εντολή από την Κομισιόν, τέρμα στην παράνομη αλληλεία. Αυτοί σε λίγο θα μπουν και θα ψαρεύουν στο γαδωρά ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε δηλαδή, πού τα λέτε αυτά, πού τα λέτε. Ειδικά με την Κομισιόν και βγήκε και η αγαπημένη μας, η Ursula von der Leyen και είπε βεβαίως, η Τουρκία είναι ένας στρατηγικός εταίρος, εμείς το έχουμε καταλάβει, έτσι. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια. Τι άλλο έχω να σας πω. Τα βασικά, στην θάλασσα έχουμε και ναυμαχία τώρα γύρω από την ΑΝΕΚ. Θα έχουμε την δυνατότητα στο δεύτερο μέρος, αφού πάμε στην πρώτη επικοινωνία, στο δεύτερο μέρος να συνομιλήσουμε με τον πρώην δήμαρχο της Καλλίνου, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος θέτει ζήτημα λειτουργίας της ΑΝΕΚ. Και μάλιστα, πέραν από αυτό, ο Διακομιχάλης έγραψε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο ανέβηκε παντού. Υπάρχει δηλαδή ως προσέγγιση για τα αθλητικά ζητήματα. Τα ήρεμα νερά τελικά έχουν υπόγεια ρεύματα. Αναφέρεται σε όλα αυτά τα οποία προείπαμε πριν από κάποια λεπτά. Λοιπόν, τώρα πάμε επαναλαμβάνω στους ειδικούς. Αυτούς που όταν μιλάμε για όπλα καταλαβαίνουν, όταν μιλάμε για την Τουρκία επίσης καταλαβαίνουν και έχουν άποψη γιατί έχουν γνώση. Έτσι. Και δεν έχουν γνώση, επαναλαμβάνω, ούτε καφενέ, ούτε αραστόνης, ούτε παραλίας. Έχουν γνώση με βάση την εμπειρία τους και την επαγγελματική τους πορεία. Λάζαρος Καμπουρίδης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει την δική του άποψη για την απόφαση της χώρας να αποσύρει τους Patriot, στη συνέχεια μετά το σάλο να δοθεί νέα είδηση ότι πάμε για μοιράς. για να τον ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα, Σταντιγέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιώνα.
0: Νομίζω ότι καταρχήν όλοι κρίνουν ότι ήταν μια λανθασμένη, αν θέλετε, και επικοινωνιακά κίνηση εκείνη την ώρα. Δεν λέω επιχειρησιακά, λέω επικοινωνιακά.
1: Νομίζω το έχετε θέσει στη σωστή διάσταση το θέμα, γιατί βλέποντας από τις αντιδράσεις των Τούρκων και ανθρώπων που είναι μελετώντας κάθε μέρα το τι λένε οι Τούρκοι και κυρίως άνθρωποι κοντά στον Ερντογάν και πανηγυρίζουν, λένε ότι αναγκάσαμε τους Έλληνες να πάρουν τους Patriots. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και ξέρετε δεν είναι μόνο η ουσία συνήθως, είναι και το περίβλημα, είναι η επικοινωνία, το τι μήνυμα περνάς. Όταν δηλαδή αυτή η κίνηση, παρά το γεγονός ότι στείλαμε μοιράζ, τα οποία θα πάνε όταν θα γίνει ακόμα κάποιες εργασίες στο αεροδρόμιο, εγώ λέω ότι θα πάνε. Και τα μοιράζ, μην ξεχνάμε ότι έχουν και έναν, οι μεταστάσεις των αεροσκαφών έχουν και ένα προσωρινό χαρακτήρα, αλλά τέλος πάντων εγώ δέχομαι ότι τα μοιράζ θα πάνε. Το μήνυμα όμως στην συγκυρία, στη συγκεκριμένη χρονική, γιατί η Ελλάδα νομίζω υπόκειται σε μια άνευ προηγουμένου επικοινωνία. Εγώ θα μπορούσα να την παραλύσω με την περίοδο του 2022, τότε με το Roots Race, όσον αφορά τη ρητορική, δεν μιλάω για την πράξη του πλοίου, το επεισόδιο. Είμαστε κάτω από μια πολύ ισχυρή πίεση από πλευράς Τουρκίας, με ένα έμεσο κάσους μπέλι και με ένα επίσης θέμα των γκρίζων ζωνών που θα φέρει αυτός ο νέος υποψήφιος νόμος του στην Τουρκία, θα συνέλθει ο νόμος Γαλάζια Πατρίδα. Και έρχεται η Ελλάδα λοιπόν και λέει αποσύρω τα Patriots. Ανεξάρτητα το τι θα βάλεις μετά και τι θα στείλεις, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι τα Patriots εκεί, ακόμη και με τα Mirage. Δηλαδή,
0: ναι. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να είναι τα Patriots εσείς, αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς. Εγώ ξέρω ότι εάν τελικά ήθελες να αποσύρεις τα Patriots, θα πρέπει την ίδια ημέρα, εάν έλεγες ότι φεύγουν τα Patriots και πάνε τα Mirage, δεν θα είχε προκληθεί αυτός ως άλλος για να υπάρξει μετά η διορθωτική κίνηση, γιατί είναι προφανές ότι υπήρξε διορθωτική κίνηση.
1: Τώρα, κοιτάξτε, αν συμφωνώ μαζί σας, αν υπάρχει το θέμα που ακούω κάποιους πιο ειδικούς από μένα, γιατί εγώ είμαι τον τεθωρακισμένο και έχω ασχοληθεί με άλλα θέματα.
0: Σωστά.
1: Τώρα, αν επιχειρησιακά είναι λάθος, τότε γιατί τα στείλαμε. Μα μην ξεχνάμε ότι τα στείλαμε για την Ιρανική απειλή, αμέσως μετά τις επιθέσεις, τις πυραυλικές και κυρίως των drones εναντίον της Κύπρου από το Λίβανο, Χεσμπολάχ του Λιβάνου. Και δεν έχει εκλείψει η απειλή.
0: Ακριβώς,
1: αυτή.
0: Δεν έχει εκλείψει η απειλή. Είναι υπαρκτή η απειλή. Άρα γιατί
1: απειλή.
0: Η απόσυρση.
1: Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και οι Γερμανοί θέλουν μια νέα πυροβολογία με Patriot. Δηλαδή, κοιτάξτε, φανταστείτε την εξής εικόνα. Πάνε Patriot από τη Γερμανία να υποστηρίξουν μια χώρα του ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Και εμείς που τα έχουμε στην Κάρπαθο για την ίδια απειλή, γι' αυτό τα προωθήσαμε εκεί. Δεν τα προωθήσαμε για να απειλήσουμε, γιατί το όπλο είναι ούτως ή άλλως αμυντικό. Για την κάλυψη στην ουσία του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου λόγω της Ιρανικής απειλής, εμείς τα αποσύρουμε ανεξάρτητα του τι στέλνουμε, και σωστά το λέτε αυτό, πήγαινε τα άλλα και μετά, αλλά νομίζω ότι σαν εικόνα είναι μια εικόνα κατευνασμού κατεξοχήν, και αυτό ξέρετε δημιουργεί αποθρασίνη την Τουρκία και αυτό είναι το λάθος. Πιστεύω από πλευράς τακτικής κίνησης ήταν λαθασμένη η κίνηση.
0: Ναι, φαντάζομαι το timing ήταν αυτό το οποίο, ενόχλησε, γιατί έχει την ίδια ώρα να γράφουν καταρχήν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και την χώρα, αλλά και αυτό το οποίο ζήτησε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή η άρση του Κάζους Μπέλι. Εδώ ετοιμάζονται να στήσουν σημαίες σε 152 νησιά δηλαδή. Έτσι, αποθαρρύνονται οι Τούρκοι και βεβαίως πάντα το ίδιο ερώτημα απαντάνε όλοι. Μα θέλετε πόλεμο? Και σας κάνω και εσάς αυτό το πολύ απλό ερώτημα, σας το έχω κάνει επανειλημμένος. Θέλετε πόλεμο, λένε όλοι.
1: Θα πω κάτι που μου άρεσε, μας το λέγανε όταν ήμασταν μικροί αξιωματικοί, ότι οι στρατιωτικοί είναι οι τελευταίοι που θέλουν πόλεμο, γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα των οπλικών συστημάτων στο πεδίο. Δηλαδή βλέπεις όταν πέφτει μια βόμβα τι καταστροφή προκαλεί. Λοιπόν, είμαστε οι τελευταίοι που θέλουμε, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το δίλημα, και απέναντι σε αυτό το δίλημα υπάρχει το εξής επιχείρημα, ότι εάν δείξουμε στους Τούρκους ότι είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, τότε δεν θα υπάρχει αυτό το δίλημα. Γιατί αυτό το δίλημα τίθεται όσο η Τουρκία αναγνωρίζει κάποιες αδυναμίες και εκδηλώνει επιθετικότητα. Άρα ας ετοιμαστούμε επίσης για πόλεμο και δεν θα υπάρχει αυτό το δίλημα, γιατί δεν θα υπάρχει τουρκική επιθετικότητα, κύριε Χατζιωάννου. Νομίζω ότι Αυτός ο νέος νόμος, έτσι όπως πλασάρεται, mm-hmm. έτσι όπως τον παρουσιάζουν, γιατί το χρησιμοποιούσαν και πολύ επικοινωνιακά. Είδατε, οι Τούρκοι, επειδή έχουν διεύθυνση επικοινωνίας κάτω από την τουρκική προεδρία, εκατοντάδες στελέχη, ειδικοί σε αυτά τα θέματα και διαχείριση των μηνυμάτων αντίον της Ελλάδας και άλλων χωρών και του Ισραήλ, που είναι τώρα στα μαχαίρια, mm-hmm. διαχειρίζονται πολύ καλά τα μηνύματα. Κάθε μέρα μας εμφανίζουν, σαν ρώσικη ρουλέτα είναι, δεν ξέρω πώς θα το έλεγα, κάποια νέα στοιχεία αυτού του νόμου και μας έχουν σε μία ένταση ότι θα κάνουμε και αυτό και τα 152 νησιά και 200 ναυτικά μίλια κτλ. Επίσης θα πρέπει να σας πω, γιατί αν θυμάμαι, η πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από, μαζί σας πριν από 2 χρόνια αφορούσε την άσκηση πιθανότητα την ΕΦΕΣ που είναι σε εξέλιξη και μεθαύριο περατούται στην έναντι τη ΣΑΜΟΥ. Αυτή η άσκηση τη χρησιμοποίησαν και την προασκήσεις τις προασκήσεις που είναι σε εξέλιξη Τούρκοι, ακόμη και γι' αυτό την άσκηση επικοινωνιακής πίεσης στην Ελλάδα για να υποχωρήσουμε για κάτι. Και θα το πούμε ποιος είναι ο λόγος. Δηλαδή παρουσιάζουν οπλικά συστήματα στην άσκηση με αποβατικές δυνατότητες κτλ. Υπάρχει ένας οριμαγδός επικοινωνιακής πίεσης και σε συνοδεία αυτού του νόμου που πάει υποψήφιση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία το κάνει αυτή τη χρονική στιγμή και πιστεύω υπήρξε μια διαπραγμάτευση, τουλάχιστον αποκαλύφθηκε από, mm-hmm. από εφημερίδες που εκφράζουν την κυβέρνησή μας, την κυβερνητική γραμμή, ότι υπάρχει μια κάτω από το χαλί συζήτηση μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών για το ο νόμος είναι πιο μαλακός, το είπε ένας σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών προχθές στην τηλεόραση. Δηλαδή, mm-hmm. εγώ πιστεύω ότι τελικά πήραμε τα πάντα γιατί μας πίεσαν οι Τούρκοι στη βάση αυτής της διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς, εγώ αυτό έχω αντιληφθεί.
0: Άρα, θεωρείτε ότι έχουμε ένα ανοιχτό παζάρι, δηλαδή από τη μία ο νόμος να είναι πιο ήπιος και
1: αποσύρεται.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν λέγονται από στελέχη, κυβερνητικά δηλαδή, ακόμη και υπηρεσιακούς οι οποίοι είναι σε τέτοια απόστα. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα θέματα στα τηγέ μου.
1: Μα διαπραγματεύεσαι αυτό, δηλαδή του λες σε παρακαλώ κάνει λίγο μαλακό το νόμο να μην μας πονέσει. Είναι δυνατόν κύριε Χατζιωάννου να λέγονται αυτά δημόσια? Μπορεί μερικά να, στην πολιτική μπορεί να γίνονται πολλά περισσότερα και δεν φαίνονται. Δεν μπορούν να λέμε εμείς ότι παρακαλάμε τους Τούρκους. Στην ουσία αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα αποσύρεις Patriot. Τι να υποθέσει κανείς.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς που μιλάτε τα τουρκικά, τα καταλαβαίνετε, έχετε υπηρετήσεις ως στρατιωτικός ακόλουθος κτλ. Αυτό το οποίο ουσιαστικά γυροφαίνουν τώρα μέσα από τα διάφορα δίκτυα οι Τούρκοι, πέρα από τα όσα έχουν να κάνουν με μία προπαγάνδα, γιατί μας εξάγεται αυτό το προϊόν. Και το βλέπουμε και στις ελληνικές οθόνες. Ποιο είναι, δηλαδή, το κλίμα ποιο είναι στην Τουρκία μέσα?
1: Εγώ, επειδή χρόνια παρακολουθώ αυτά τα θέματα, ειδικά το θέμα της επικοινωνίας, γιατί έχω καταλάβει τελικά ότι οι Τούρκοι μόνο με το bullying, γιατί φοβούνται τη σύγκρουση με την Ελλάδα, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Mm-hmm. Φοβούνται τη σύγκρουση στο πεδίο και μόνο με τέτοιες πιέσεις προσπαθούν να αποκομίσουν. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται για πρώτη φορά, ενώ σε τέτοια ένταση και με τέτοια μέθοδο. Και αυτό γίνεται γιατί θέλουν να πάρουν κάποια πράγματα από την Ελλάδα. Mm-hmm. Το κύριο θέμα το οποίο θέλουν να αποκομίσουν, το πιστεύω ακράδαντα και το λέω από το περασμένο καλοκαίρι και μιλάω για τη συνεργασία μας με το Ισραήλ. Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι πρώτος μίλησα, το έλεγα τρίγωνο, μετά κάποιοι το είπαν άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Λοιπόν, οι Τούρκοι, κύριε Χατζιωάννου, ανέβασαν την ένταση εναντίον της Κύπρου όταν το καλοκαίρι εμφανίστηκαν φωτογραφίες με τα οπλικά συστήματα, τα Μπάρακα μέχρι τα Ισραηλινά στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα μέχρι το Δεκέμβριο για την Ελλάδα δεν λέγαν τίποτα. Όταν έγινε η τριμερή σύνοδος Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, δηλαδή Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης, Νετανιάχου στις 15 Δεκεμβρίου, από τότε οι Τούρκοι έχουν αλλάξει τη στάση τους και εναντίον της χώρας μας και με παραβιάσει τον αεροχώρο, παραβάσει των κανόνων εναέρεσης κυκλοφορίας και πολλά άλλα, της ναύτευσης μόνιμης διάρκειας, θυμάστε. Και τώρα αυτό, το πρόβλημα για την Τουρκία είναι, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τοποθετηθούν στα νησιά και στον Εύρο τα νέα οπλικά συστήματα του Ισραήλ, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι υψηλής τεχνολογίας, mm-hmm. δεν είναι μόνο ότι είναι επιθετικά, και δεν είναι μόνο ότι αλλάζουν το ισοζύγιο δυνάμεων στα νησιά και ισχυροποιούνται. Είναι γιατί κάποια από αυτά έχουν τέτοιο ραντάρ που οι Τούρκοι φοβούνται ότι όχι μόνο θα βλέπουμε εμείς βαθιά στην Τουρκία το χώρο με τα ραντάρ αυτά, αλλά μπορεί να τα χρησιμοποιούν, να έχουν πρόσβαση οι Ισραηλοί και να βλέπουν και από εκεί. Άρα το μεγάλο πρόβλημα των Τούρκων, και θέλουν να μας, στην ουσία να μας πιέσουν, να μην προχωρήσουμε στην απόκτηση οπλικών συστημάτων και να τα τοποθετήσουμε στα νησιά, κυρίως και στον Εύρο. Αυτό το αποκάλυψε στις 14 Μαΐου με ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, ο Ιμπραχήμ Καραγκιούλ, ο πρώην διευθυντής της εφημερίδας Γενής Απάκτης, πιο ερδογανικής, και το είπε ξεκάθαρα. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι αυτό, λοιπόν. Λένε ότι επειδή η Ελλάδα δημιούργησε τετελεσμένα με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το θαλάσσιο. Αυτό έγινε πέρυσι.
0: Ναι, και δεν είναι και απόλυτο τώρα έτσι, γιατί και εκεί στα θαλάσσια χωροταξικά, ενώ συνομιλώντας με τους εμπειρογνώμενες σχετικά, και εκείνοι είχαν έτσι και εκφράζουν κάποιες αμφιβολίες. Ότι και εκεί, ενώ είπαμε κάποια πράγματα, στο τέλος δείξαμε μεγαλύτερη διστακτικότητα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Εξαιρέσαμε δηλαδή νησιά τα οποία είναι στο στόχαστρο της Τουρκίας. Το λέω πολύ απλά.
1: Ναι, θέλουν, οι Τούρκοι θέλουν να στην ουσία να μας ασκήσουν πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όλα τα άλλα έγιναν πέρυσι και η Τουρκία θα μπορούσε από πέρυσι να ανεβάσει τόνο. Όμως είδαμε ότι υπήρχε μια περίοδος που δεν ανέβαζε τόσο. Από τότε που άρχισε η δημόσια συζήτηση, θα βάλουμε τα πάλς, θα βάλουμε τα σπάκια, λόγω που ήδη έχουμε ξεκινήσει να τα βάζουμε στο Αιγαίο, και οι Τούρκοι αυτά φοβίζουν την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ανεπάσει την αντίσταση. Τώρα, τι θα γίνει με τον νόμο, να πούμε όμως πριν.
0: Ναι, βεβαίως, με αυτό να κλείσουμε.
1: Ο νόμος έχει μέσα κάποια σημεία κλειδιά και πάλι στη βάση αυτή τη επικοινωνιακή διαχείριση και άσκηση πίεση. Γιατί ο νόμος λέει μέσα, για όσου το έχουν, τουλάχιστον αυτά που έχουν διαρρεύσει, έτσι, και συνήθως η Μιλιέτα τα βγάζει αυτά,
0: ναι,
1: κάποιες άλλες κοντά στην κυβέρνηση. Ο νόμος λέει ότι θα δίνεται εξουσιοδότηση στον Ερντογάν να επεκτείνει την ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια, να ορίζει γκρίζες ζώνες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ειδικού ενδιαφέροντος, ειδικού καθεστώτος, όπως λέει, δηλαδή γκρίζες ζώνες, να κάνει κτλ. Δηλαδή, μπορεί να περάσει ο νόμος, να ψηφιστεί, και να έχει ο Ερντογάν την δυνατότητα αυτή στα χέρια του και να μην το κηρύσει. Που σημαίνει ότι μας το αφήνει ανοιχτό, δηλαδή μπορεί να περάσει και το αφήνει ανοιχτό στον εκάστοτε Τούρκο πρόεδρο για να αποφασίζει. Δηλαδή μία μόνιμη απειλή σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι μας, που θα λέει αν κάνετε αυτό.
0: Ένα δεύτερο κάζους μπέλι, με ένα άλλο τρόπο. Με μια νομική υπόσταση δηλαδή. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και η νομική εξήγηση του πράγματος. Έτσι.
1: Είναι ξεκάθαρα κάζους μπέλι αυτό. Μάλιστα. Ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Πολύ σαν το λέτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στρατηγέ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είναι δεδομένο. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σα. Αυτά λοιπόν από τον αντιστάκο την αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπορίδη. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Δεν θα έχουμε ήρεμα νερά. Είναι δεδομένο δηλαδή. Και δεν έχουμε ήρεμα νερά και σε, αν θέλετε, αχτοπλοϊκό επίπεδο. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ΑΝΕΚ, θα επιστρέψουμε με τον πρώην δήμαρχο τη Καλλίνου, τον κύριο Δημήτρη Τιακομιχάλη.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας είπα νωρίτερα, έχουμε τον πρώην δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη. Και όταν λέμε πρώην δήμαρχο, μιλάμε για πρώην δήμαρχο με πολύ μεγάλη θητεία δηλαδή, αλλά εδώ έχει βάρος. Λοιπόν, καλημέρα δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, καλημέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από τα νερά, τα ταραχώδη της ΑΝΕΚ και όχι να πάμε στο μεγάλο θέμα, γιατί διάβασα και αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο σας. Το είδα παντού δηλαδή, το είδα να αναδημοσιεύεται σε πάρα πολλές ιστοσελίδες για τα ήρεμα νερά τα οποία είχαν υπόγεια ρεύματα σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα, γιατί θα τα ξαναπούμε σίγουρα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ΑΝΕΚ, είχα την αίσθηση ότι εκεί είχαν ηρεμήσει λίγο τα νερά. Το τελευταίο καιρό διαβάζω και παρεμβάσεις και προς το Κοινοβούλιο και προς υπουργούς από βουλευτές να λένε και στον κύριο Κικίλια αλλά και στους υπόλοιπους τι κάνετε. Πώς έχει το ζήτημα με την ΑΝΕΚ τώρα?
1: Κύριε Χατζηγιάννου, το θέμα ΑΝΕΚ δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα για το οποίο θα πω ευθέως φέρει ακεραία την ευθύνη για το εδώ που έχει φτάσει αυτή η εταιρεία, η ναυτιλιακή λαϊκή βάση που τόσα έχει δώσει στην ευαίσθητη μας περιοχή, αποκλειστικά και μόνο έχει ονοματεπώνυμο, είναι το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν εισδρεύσει από τότε που παρέλαβαν την διοίκηση, δηλαδή από τον Απρίλη του 2004 μέχρι και το τέλος του 2025, έχουν εισδρεύσει στην εταιρεία περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αδιανόητο να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα την ώρα που εμείς καταφέραμε με δύο ναυτικά ατυχήματα που είχαμε την περίοδο 19-23, καταφέραμε να την κρατήσουμε όρθια χωρίς να έχουμε ένα ευρώ να αγοράσουμε τσιγάρα στην κυριολεξία, το λέω αυτό. Και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς με αδέξιους χειρισμούς έχουν οδηγήσει την εταιρεία σε τρομακτικά διέξοδα και ξέρετε
0: ποιο είναι. Πάνε, ένα λεπτό, υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουν εισδρεύσει τα 6 εκατομμύρια ή ουσιαστικά είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει να καταβάλει το Υπουργείο Ναυτιλίας
1: ενώ από το ζήτημα των
0: ενισχύσεων,
1: των
0: επιδοτήσεων.
1: Το 23 το Νοέμβρη υπέγραψε η διοίκηση την οποία είχα ορίσει εγώ, κύριος Θανάσης δηλαδή, 30 Νοεμβρίου του 23, κρατήστε ημερομηνίες.
0: Ναι, κρατάω.
1: Μία σύμβαση μέχρι με ισχύ μέχρι τον Οκτώβρη του 24 με καθαρά χρήματα που εισέρευσαν στην εταιρεία 3.500.000 ευρώ. Κάντε μια απλή πρόσθεση. Απελευθερώθηκαν στο ίδιο διάστημα 300.000 ευρώ μετρητά χρήματα από εγγυητικές επιστολές που είχαμε καταθέσει εμείς και απελευθερώθηκαν διότι είχαν μείνει χωρίς δρομολόγια. Άρα τα χρήματα αυτά απελευθερώθηκαν. Μας κάνουν 3.800 με βάση τον ισολογισμό του 24 με δικούς τους ορκωτούς λογιστές που είχαν ορίσει η νέα διοίκηση. Ο κύκλος εργασιών ήταν 800.000 ευρώ. Πόσο μας κάνει 4.600. Πήρανε, κάναν αύξηση με το οικού κεφαλαίου 500.000 τον περασμένο Φεβρουάριο, τον Φεβρουάριο δηλαδή του 25 και πήραν Μάρτι και Απρίλη άλλες 500.000. Πόσο μας κάνουν?
0: 5.100.
1: Αυτά εισέρευσαν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν να τα λαμβάνουν. Τα πήραν τα χρήματα. Και με την τελευταία σύμβαση που υπέγραψαν με παρεμβάσεις και τη στήριξη όλων των βουλευτών του νομού, μηδενός εξαιρουμένου, αυτό απέφερε στην εταιρεία 1.000.000 ευρώ. Αυτά τα οποία υπολείπονται να πάρουν και από αυτό το 1.000.000 ευρώ είναι οι 200 ή 300.000 ευρώ.
0: Ναι. Άρα, άρα τα χρήματα που πήγαν ουσιαστικά, γιατί αν υπήρχαν υποχρεώσεις ισορρευμένες, θα πρέπει αυτές να καταβληθούν.
1: Μα εσείς
0: πού πήγαν
1: θέμα,
0: τα χρήματα?
1: Κύριε Χατζιωάννου,
0: ναι,
1: με τον ισολογισμό του 24, τον δικό του ισολογισμό, η εταιρεία παρουσίαζε κέρδη για πρώτη φορά 700.000 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί εμείς είχαμε αφήσει κάποια χρέη, λόγω των δύο ναυτικών ατυχημάτων, λόγω των επενδύσεων που είχαμε κάνει με το νέο σκάφος που είχαμε καταβάλει 1.400.000 ευρώ. Και οι κύριοι αυτοί, με βάση τα δικά τους στοιχεία, τους κάνουμε εμείς την κριτική και τους λέμε πού πήγαν τα χρήματα. Στέλνουμε εξώδικα, δημόσιες παρεμβάσεις, εκθέτουν βουλευτές. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, γίνονται ερωτήσεις από τον κύριο Νικητιάδη, έγιναν από τον κύριο Υψηλάντη τον Βασίλη. Από όλους τους βουλευτές του νομού έχουν γίνει προσπάθειες να στριμώξουν, συγχωρέστε με για τη φράση, το Υπουργείο, μήπως δήθεν αυτό είναι αυτό το οποίο φέρει την ευθύνη, και τους εκθέτουν. Αν θα δείτε την απάντηση του κυρίου Στυλιανίδη όταν έκανε ο κύριος Νικητιάδης και ο κύριος Βελόπουλος ερώτηση στη Βουλή γιατί το Κάλυμνος έμεινε έξω από δρομολόγια, ξέρετε τι απάντησαν? Δεν είχαν καταθέσει εγγυητική επιστολή.
0: Μα καλά, εντάξει, αυτό αφορεί στο παρελθόν. Εγώ πάω στο διατάφτα τώρα. Μου λέτε ότι 6 εκατομμύρια
1: το οποίο. Παρελθόν, ναι, κύριε Χατζηωάννου.
0: Ποια είναι η κατάσταση όμως τώρα της ΑΝΕΚ, να καταλάβουμε δηλαδή.
1: Η κατάσταση είναι ότι το μεν καινούριο σκάφος, ενώ πήραν τα χρήματα που υποτίθεται ότι υπολείπονταν, γιατί ήταν πολύ λιγότερα των 500.000 ευρώ, εδώ και ένα χρόνο τα πήρανε και δεν έχει φτάσει στο νησί το νέο σκάφος. Ένα το κρατούμενο.
0: Ναι.
1: Η ΑΝΕΚ, το νήσος Κάλυμνος, βρίσκεται για πενταετή συντήρηση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, εκεί που γίνονται οι συντηρήσεις.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχει 4 μήνες και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Υπάρχει ζήτημα. Εμάς μας έχουν φέρει στα όρια, ειλικρινά, μήπως ένας εισαγγελέας ξεκλειδώσει αυτή την ομερτά, γιατί εμείς τι τους λέμε, δώστε στην δημοσιότητα, δώστε μας επίσημα στοιχεία που έχουν κατανεμηθεί αυτά τα, που έχουν απορροφηθεί αυτά τα χρήματα και πώς έχουν κατανεμηθεί, διότι...
0: Ερώτημα, Δήμαρχε, αυτή η ενημέρωση δεν γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή, το οποίο βάζουν οι διάφορες παρατάξεις ως ερωτήματα. Δεν είχε γίνει από συνέντευξη τύπου.
1: Κύριε Χατζηωάννου,
0: ναι,
1: επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάντα ένας κλειστός χώρος ανεξάρτητα την δημοσιότητα που παίρνει, εγώ γι' αυτό το βάζω δημόσια. Τι μεγαλύτερη δημοσιότητα από αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα? Τι μεγαλύτερη δημοσιότητα από αυτό που έκανα προχθές που κάλεσα όλα τα μέσα ενημέρωσης? Τι μεγαλύτερη δημοσιότητα το ότι κάθε λίγο και λιγάκι βλέπετε δικές μου αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ίδιο ερώτημα? Πού πήγαν τα χρήματα?
0: Άλιστα.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση? Η εταιρεία τώρα έχει 2 πλοία, υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι στο νερό μέσα. Το Κάλυμνος είναι στον Πειραιά και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει, αλήθεια το λέω. Το Ντόλφιν, παρά τις συνεχείς επισκευές του, προχθές πάλι ξόμινε, και το ερώτημα είναι τι συντηρήσεις κάνουν, πού δαπανούνται και πώς δαπανούνται τα χρήματα. Εγώ έχω φτάσει, ακούστε, ξέρετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός, μπορεί ο λόγος μου να είναι σκληρός, αλλά στις κινήσεις μου είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εγώ προχθές στην συνέντευξη που έδωσα στα μέσα ενημέρωση είπα τελικά θα ξεκλειδώσει την ομερτά που τους, με την οποία πολιτεύονται, συμπεριφέρονται ο εισαγγελέας. Έστειλα ένα σαφές μήνυμα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει άμεσα να απαντήσουν γιατί αυτό το χάλι στην εταιρεία για την οποία πάρα πολλοί άνθρωποι 3 δεκαετίες πριν είχαν βάλει ζεστό χρήμα και τώρα ουδής μπορεί να έχει μία απάντηση. Φημολογείται και δεν αμφισβητήθηκε.
0: Αυτό θέλω να ακούσω από εσάς. Εσείς πού εκτιμάτε ότι έχουν πάει αυτά τα χρήματα? Είναι δυνατόν χρήματα τα οποία ουσιαστικά έρχονται μέσα στην ΑΝΕΚ να διατίθενται για άλλους σκοπούς? Νομίζω ότι δεν μπορεί να προβλέπετε.
1: Να σας πω κάτι.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Δεν υπάρχει. ένας προγραμματισμός σωστός στα πλαίσια της ΑΝΕΚ. Το καραβάκι ήταν σταματημένο κάπου 7-8 μήνες, το Κάλυμνος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι κρατούσαν όλο το προσωπικό, ενώ το σκάφος δεν έκανε πλοές και το πλήρωναν, στη λογική ότι κάποια στιγμή θα πάρουν δρομολόγια. Μα αυτά είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εγώ αυτή την ώρα λέω ότι δαπανήθηκαν ασκόπως πάρα πολλά.
0: Άρα,
1: χρήματα.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτό ήταν λαθασμένο, γιατί θυμάμαι εκείνη την περίοδο έλεγε ο κύριος Μαστροκούκος ότι δεν θα βρίσκουμε πλήρωμα αύριο μεθαύριο. Και εκτιμούσαν όλοι ότι θα ξεκινούσαν γρήγορα τα δρομολόγια και όχι ότι θα πένανε όλη αυτή η περίοδο, θα πένανε 6-7 μήνες. Ναι.
1: Κύριε Χατζηγάνου, ακούστε, οι αιτιάσεις του κυρίου Μαστροκούκου είναι πολύ φθηνές. Όταν κάποιος έχει ανάγκη από ναυτικούς, τους βρίσκει τους ναυτικούς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Εγώ είπα ένα παράδειγμα.
0: Δήμαρχε, και 7 μήνες να πληρώνεται το προσωπικό. Είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει 6 εκατομμύρια και να διερωτάστε πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, πόσο να πληρώνει το προσωπικό?
1: Ακούγοντας σήμερα ξανά αυτή την κουβέντα, σε εσάς, είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Οφείλουν όχι να τους καλέσετε εσείς, να βγουν και να απαντήσουν.
0: Θα τους καλέσω έτσι κι αλλιώς. Να απαντήσω και να απαντήσω, θα τους καλέσω.
1: Να δώσουν επίσημα στοιχεία. Με βάση, επαναλαμβάνω, εγώ τους κάνω κριτική, με βάση το δικό τους ισολογισμό που δημοσίευσαν με δικούς τους ορκωτούς λογιστές.
0: Άστε.
1: Όχι αυτούς που είχε η εταιρεία, έφεραν άλλους.
0: Ναι, λέτε και λοιπόν το 24 είχαν κέρδη 700.000 ευρώ, έτσι.
1: Κέρδη 700.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε,
1: κύριε Χατζηγιάννου, θα σας στείλω τον ισολογισμό του 24, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και με βάση αυτό, επειδή ξέρετε να διαβάζετε και ισολογισμούς, καλέστε τους αύριο μεθαύριο και πέστε τους να τα στοιχεία του ισολογισμού. Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας.
0: Άστε. Λοιπόν, θα το πράξω, Δήμαρχε, και θα έχουμε τη δυνατότητα, αφού ακούσουμε και τις απαντήσεις από την ΑΝΕΚ, από τον Δήμαρχο δηλαδή. Έτσι, νομίζω ότι ο Δήμαρχος θα πρέπει δημοσίως να βγει, να μιλήσει για όλα αυτά, να τα ξανασχολιάσουμε, εάν προκύψει ζήτημα ή δεν είναι έτσι.
1: Εγώ θα σας στείλω τον ισολογισμό.
0: Βεβαίως.
1: Για να μπορείτε σε μια βάση, όχι αυτή που εγώ καταθέτω σήμερα στην εκπομπή σας, με τα δικά τους δεδομένα, με τα δικά τους νούμερα, να τους ρωτήσετε 5 πράγματα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημάρχε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Και θα ανοίξουμε κάποια
1: Καλημέρα.
0: Άλλη στιγμή το θέμα που έχει να κάνει με τα εθνικά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη. Καταλαβαίνετε ότι είναι αυτονόητο ότι θα αναζητήσουμε τον κύριο Μαστροκούκο, τον Δήμαρχο δηλαδή, για να ακούσουμε τις απαντήσεις του για αυτό το ζήτημα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα πάω γρήγορα στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε τώρα, βλέπω να συνεχίζεται, βλέπω δημοσιεύματα για αυτήν την υπόθεση που έχει να κάνει με τα περίφημα ντρόν στην παλιά πόλη. Και τι αποκαλύπτει δηλαδή σήμερα? Ότι η εταιρεία η οποία κρύβεται, είναι συγκεκριμένη, η οποία έχει κάνει μια πρόταση και είναι διαχείριση που κάνει ο Δήμος βάρης, βουλιαγμένης και βούλας δηλαδή, για αυτό τον σκοπό. Είναι αυτό το οποίο συνήθως συμβαίνει, ξεσηκώνονται, έχει λέει και ιδιαίτερη σχέση ο Κωνσταντέλος με τον Κολιάδη. Εντάξει, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, αλλά είναι η ίδια η ιδιαιτερότητα της μεσονικής πόλης με την βάρη βουλιαγμένη και ποιος είναι, βάρη βουλιαγμένη και βάρκιζα, βούλα, με συγχωρείτε, είναι το ίδιο? Όχι, δεν είναι το ίδιο, είναι πολύ διαφορετικό. Έτσι, και αν θυμάμαι καλά, αυτός ο Δήμος διαθέτει και δημοτική αστυνομία. Εδώ έχουμε κάποιες άλλες προσεγγίσεις. Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί. Ξεπερνάω το κομμάτι που έχει να κάνει με το νομικό. Με βάση ότι αυτά τα νέα ντρόν έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια προάδεια δηλαδή ή μια διαδικασία αδειοδότησης να ξεπερνάνε. Πάω στην ουσία όμως. Τι θα κάνει δηλαδή αυτό το σύστημα? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δεν μιλάμε για την βούλα, για τη βουλιαγμένη και για την βάρη δηλαδή, που είναι ένα πολύ μεγάλο εύρος μιας απόστασης. Έτσι. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι συγκεκριμένη και μιλάμε για επιτήρηση μιας περιοχής. Δηλαδή, my God που λένε. Έτσι. Μια περιοχή η οποία σε σχέση με το θέμα κοινόχρηστων χώρων είναι δύο δρόμοι. βασικά είναι δύο, η Απελού, η Σοφοκλέους και τα λοιπά, και ο βασικός άξονας που είναι η Ορφέος, η Σοκράτους, η Αριστοτέλους, και βεβαίως καταλήγει ως την πλατεία Ευρέου Μαρτύρου. Δύο πλατείες και ένας βασικός δρόμος. Κατάλαβα τι είναι αυτά. Δεν κατάλαβα, πραγματικά δεν κατάλαβα. Μετά ο Δήμος δεν είναι αστυνομία. Ο Δήμος δεν είναι πυροσβεστική. Τι είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν? Είναι καθαρά επικοινωνία και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να πάω στο νομικό σκέλος. Δεν έχουν λογική αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείτε, γιατί βλέπω κάτι γενικόλογες έτσι απαντήσεις και έχουν μείνει και πάρα πολύ στο νομικό σκέλος. Εδώ δεν είναι θέμα νομικού σκέλους. Είναι ουσιαστικό, είναι η ουσία δηλαδή αυτής της σύμβασης. Η ουσία ποια είναι? Εκτός και αν κοπιάρουμε δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει πολλές φορές στους Δήμους, έρχεται μια εταιρεία, στέλνει την ίδια πατέντα παντού, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι με μια ελαφρότητα λένε ναι, ενώ στην ουσία δεν μπορούν να παρέμβουν. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα σηκώνει τραπέζια ή θα ενημερώνει τον υπάλληλο? Μα 200 μέτρα είναι ο δρόμος. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, που πρέπει να έχει ανακριτικά καθήκοντα, παραλαμβάνω. Και δεν πρέπει να είσαι υπάλληλος μιας εταιρείας η οποία είναι ιδιωτική, θα τρελαθούμε στο τέλος. Έτσι. Και δεν έχεις και τη δυνατότητα, διότι δεν είσαι αστυνομία, επαναλαμβάνω. Δεν είσαι αστυνομία. Είναι 200 μέτρα. 200 μέτρα. Γιατί χανόμαστε στο νομικό σκέλος. Το ξεπερνάω εγώ το νομικό σκέλος. Πάω στην ουσία των πραγμάτων. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που γίνονται? Λοιπόν, θέλει μια εκπομπή δηλαδή για να εξηγήσω τα αυτονόητα. Δηλαδή, πού τα λέμε τώρα αυτά? Και εντάξει, ρε παιδιά, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δηλαδή, κάποιοι ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στη Μεσαιωνική Πόλη. Εντάξει. Κάποιοι ξέρουν πώς λειτουργεί ο Δήμος δηλαδή. Και δεν είναι απλά μια συζήτηση μιας, αν θέλετε, κριτικής. Δεν υπάρχει κριτική. Εμάς μας ενδιαφέρει όλους το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει όλους. Δεν μπορεί να μου λένε και αντιδήμαρχοι τώρα και εντεταλμένοι και ο δήμαρχος ότι είναι τέσσερις οι κακοί επαγγελματίες. Το ξέρω. Ας το λέω χρόνια. Και αυτούς επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε. Με βάση τον νόμο όμως. Όχι να κατεβαίνει ντρόν για να βλέπει τι κάνει ο τύπος στην πλατεία Ιπποκράτους. Και επίσης έχω και κάποια άλλα ερωτήματα. Πώς δώσατε ρε παιδιά και σου απέναντι? Γιατί εδώ έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Ποιος θα έδωσε αυτές τις άδειες? Ή αν υπάρχουν δηλαδή. Ποιος έδωσε κοινόχρηστους στους χώρους πάνω στην πλατεία? Γιατί στον άλλο δεν δώσαμε ποτέ. Σε αυτόν ο οποίος παρανομεί, εμείς δεν του δώσαμε ποτέ. Ούτε μισό μέτρο. Τίποτα δεν πήρε. Τίποτα δεν πήρε. Παρανομούσε με βάση το τσαμπουκά του. Και με βάση μια συμπεριφορά μιας απίστευτης κομπανίας. Δεν του δώσαμε ποτέ άδεια. Οι άλλοι πώς πήραν άδεια στην πλατεία? Λοιπόν, κλείνουμε, με αυτά θα κλείσουμε. Ραντεβού για αύριο, να είστε καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Εφη Κωνσταντέλου. Στη συνέχεια ο Κλεάνθης Λοΐζος. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικά το μεσημέρι. Μείζον ζήτημα. Αυτό όσες φορές και να το προσεγγίσεις, ποτέ δεν θα τα κουραστούμε. Μήπως σωθεί κάποια ανθρώπινη ζωή. Το θέμα έχει να κάνει με τα τροχαία δυστυχήματα, ατυχήματα στον τόπο μας, με την οδική συμπεριφορά. 100 φορές αν χρειαστεί και σωθεί κάποιος άνθρωπος, θα το κάνουμε. Να είστε καλά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Rhodes Co-Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ, ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε έναν πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς, με στόχο την πρόθεση δράσεων που αφορούν την πράσινη ενέργεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υποδομές και τη συνολική αναβάθμιση.

0: Τόνισε την ανάγκη εξωστρέφειας και στρατηγικού σχεδιασμού με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανοιχτή ατζέντα επεξεργάζεται, όπως είπε, προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η προστασία του περιβάλλοντος, η ίδρυυση, καθώς όπως επισήμανε υπάρχουν ακόμη χωριά με αμίαντο, αλλά και η καθαριότητα. Κομβικό σημείο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, είτε από το κεντρικό κράτος, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπηδωμάτων στη θέση πέταλο του νέου λιμανιού. Έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσδεσης για μεγάλα ημερόπλια. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει ένας ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση ζητά να μην εφαρμοστούν στη Ρόδο ανώτατα όρια δυναμικότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες, θεωρώντας ότι τέτοια μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε κατακαιρματισμό της ανάπτυξης και μεγαλύτερη επιβάρυνση των υποδομών και του περιβάλλοντος. Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, η Περιφερεια Νότιου Αιγαίου ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη μεγάλη διεθνή εκθέση τροφίμων και ποτών που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Παρίσι. Η συμμετοχή εντάσσεται στη στρατηγική προβολή των πιστοποιημένων προϊόντων των νησιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε παραγωγούς του Νοτίου Αιγαίου να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Ιουνίου. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια πιστοποίησης και τυποποίησης. Την αντίθεσή του στη χρήση ντρόουν στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου εκφράζει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Τάκης Πότσος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που απαιτεί αυστηρή προστασία. Όπως αναφέρει, η μεσαιωνική πόλη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς δεν πρέπει να υπόκειται σε πρακτικές που ενδέχεται να αλλοιώσουν το χαρακτήρα της. Νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν στα Δωδεκάνησα σχετικά με την αναγνώριση ιδιοκτησίας εκτάσεων, ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητά να διερευνηθούν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος για την απόδειξη κυριότητας εκτάσεων. Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των διασωστών του ΕΚΑΒ στη Ρόδο εξαιτίας των ελλείψεων, όπως αναφέρουν, σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας του νησιού, επισημένοντας ότι αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς με το υπάρχον προσωπικό. Στην αναβάθμιση των δημοτικών παιδικών σταθμών προχωρά ο Δήμος Ρόδου, διαθέτοντας συνολικό προϋπολογισμό 863.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε 18 δομές προσχολικής αγωγής του νησιού. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης φθορών και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση Ιαστιπάλαια, σύμφωνα με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η απόφαση προβλέπει επίσης παράταση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Αιτήματα καταβολής των ενισχύσεων θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 30 Απριλίου. Μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη στήριξη των ογκολογικών ασθενών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, με στόχο να αναδείξει τη σημασία της φροντίδας τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Νεφώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση εξμποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: She's crazy like a fool.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Βασίλη Εμέγα, καλή σου μέρα, τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λέει παιδί μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάμε λοιπόν δυνατά να δούμε τι θα γίνει τώρα, τι θα βγάλουμε τώρα μέσα αυτήν εδώ την ώρα. Και νομίζω πως υπάρχει άφθονη πλούσια, καλή τροφή έτσι για να ασχοληθεί κανείς. Λοιπόν, προσέξτε, δεν σου κρύβω, Βασίλη, ότι νιώθω πάρα πολύ ενοχλημένος. Και νιώθω πολύ ενοχλημένος διότι στη λογική του ότι πρέπει να βρούμε κάτι, ας πούμε, να χτυπήσουμε την κυβέρνηση, λέμε, δεν μπορώ να πω την κατάλληλη λέξη, γιατί ελεγχόμαστε και από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τέλος πάντων, λέμε βλακίες. Να το πω απλά αυτό, επιτρεπτό είναι αυτό, έτσι. Επιτρέπεται αυτό, δεν τιμωρείται, όταν πεις στον άλλο τι λες βλακίες. Όταν όμως έχεις να κάνεις με ζητήματα εθνικής σημασίας, εκεί ρε παιδιά, χρειάζεται και λίγη προσοχή, ας πούμε. Εάν κάνετε ζάπινγκ οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέσο, τις τελευταίες 24 ώρες, ας πούμε, τίποτα άλλο δεν συζητάνε, τίποτα άλλο, τρόπος του λέγει, αλλά κυριαρχεί το θέμα των Patriot. Γιατί ο Μητσοτάκης να πάρει τους Patriot από την Κάρπαθο, ποιος ξέρει που τους έχει πάει, και από το Δημότυχο που τους έχει πάει. Καλά είναι, παιδιά. Έχει χαθεί πλέον κάθε ίχνος σοβαρότητας. Μα πραγματικά δηλαδή, αυτό καταρχήν είναι απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, του ΚΙΣΕΑ. Οι στρατιωτικοί αποφασίζουν. Είμαστε σοβαροί. Ο Μητσοτάκης είπε στους στρατηγούς, πάρτε τους Patriot. Τι ξέρει ο Μητσοτάκης από Patriot? Να καθίσω τώρα να κάνω ανάλυση, ας πούμε, για το τι είναι η Patriot και τα λοιπά. Μα θα γίνω κι εγώ γραφικός και αστείος. Θα γίνω σαν αυτό τα ψέκια που γράφουν στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Twitter και στο TikTok και λένε όλες αυτές εδώ τις ανοησίες. Έκανα το λάθος χθες και έκανα μια ανάρτηση πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Επειδή άκουσα, ας πούμε, τον πτέραρχο, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει, όχι για κανέναν
1: άλλο.
0: Ναι, τον κύριο Ιατρίδη, το πτέραρχο.
1: Που στο τέλος τέλος. Τα μοιράζει 2.000 εκεί.
0: Ναι, ακριβώς, θα το ακούσουμε το απόσπασμα. Τελικά φαίνεται ότι οι εκπομπές μας είναι μόνο για σοβαρούς ανθρώπους. Δεν είναι για γραφικούς και για αστείους, ας πούμε, και για αυτούς που δεν έχουν μυαλό. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί άλλα τους λες, άλλα καταλαβαίνουν. Ό,τι θέλει ο καθένας, ας πούμε, ρε παιδιά. Αούα η ιστορία. Ρε Ελλάδα, πώς έχεις καταντήσει έτσι, ρε. Ελλάδα, η Ελλάδα μια χαρά είναι. Οι Έλληνες πώς έχουμε καταντήσει. Ρε, έχει πειραχτεί το DNA μας στα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας. Δεν εξηγείται αλλιώτερα, γάμματα. Λοιπόν, έκανα λοιπόν χθες μια ανάρτηση, ακούγοντας το, παίρνοντας ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και από τον κύριο Ιατρίδη. Θεώρησα το πιο σημαντικό εκεί, της τάξης του ενός λεπτού και λιγότερο, και κάνω μια ανάρτηση με βάση, ας πούμε, επηρεασμένος και φορτισμένος από αυτά τα οποία έβλεπα να γράφονται και να λέγονται σε τηλεοράσεις και στα social media, και λέω, γίνεται σεισμός, γίνονται σεισμολόγοι. Γίνεται πλημμύρα, γίνονται μετεωρολόγοι. Γίνεται πανδημία, γίνονται λοιμοξιολόγοι. Γίνεται οικονομική κρίση, γίνονται οικονομολόγοι. Γίνεται θέμα με τους Patriot, γίνονται πτέραρχοι και στρατηγοί του πληκτρολογίου. Η Ελλάδα των ξερώνων σε μόνιμη επιστράτευση. Εντάξει, το θεώρησα ότι ήταν εξυπνούλικο, ας πούμε, και λίγο περιπεκτικό, έτσι. Εντάξει, στα social media περνάς και μια τέτοια, ας πούμε, δόση. Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά, ας πούμε, βλέπω έχει κάνει αμέσως 1.000 προβολές το reel, αυτό δηλαδή το σχόλιο το οποίο έκανα, και βλέπω καμιά 50 σχόλια από κάτω να γράφουν.
1: Στο πεντάλεπτο.
0: Ναι, στα πρώτα 5-10 λεπτά. Μπα όχι. Στα πρώτα. Είχε κάνει ήδη καμιά 300 likes, ας πούμε. Και καρδούλες και τέτοια. Ρίχνω μια ματιά εκεί στα σχόλια. Πω Θεέ μου, φοβήθηκα. Το τι γράφανε από κάτω. Λέω, Κλεάνθη, δεν είναι σοβαρά. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, του κάνω delete. Την ανάρτηση την κατεβάζω. Τη διαγράφω. Δεν μπορούσε να συνεχίσει, γιατί λέω, αυτά που κοροϊδεύεις, τα κάνεις μετά και εσύ ο ίδιος, ας πούμε. Έπεφτα και εγώ στην παγίδα αυτή. Παιδιά, εδώ είναι θέματα εθνικής σημασίας. Δεν ξέρει το ΚΙΣΕΑ τι αποφάσεις πρέπει να πάρει και πώς πρέπει να λειτουργήσει. Εγώ άκουσα τον κύριο Ιατρίδη, το πτέραρχο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Αλλά πριν ακούσουμε όμως τον πτέραρχο, εγώ το συνδύασα και με κάτι άλλο. Γιατί άκουσα και τον κύριο Βαλινάκη, ο οποίος χρημάτισε υπουργός εξωτερικών, υφυπουργός εξωτερικών. μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από τον κύριο Βαλινάκη. Γιατί, ωραία ρε παιδί μου, πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση. Να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά με το μέτρο ρε παιδί μου, και πάνω σε θέματα που μπορεί να πατήσει κανείς. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαλινάκη, τι ανέφερε στην εκπομπή με την Νεκταρία Μπίλη, και να καταλάβετε γιατί συζητάμε.
2: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το ΚΙΣΕΑ ότι αποσύρεται η πυροβολαρχία των Patriot που είχε πάει στην Κάρπαθο, με μια λακωνική εξήγηση ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες. Και πραγματικά ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συνέβη αυτό. Πρώτον, διότι δεν άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες, ή αν άλλαξαν, αλλάζουν προς το χειρότερο, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή συνδέθηκε με την ανάγκη να προστατευτεί η χώρα, θα έλεγα και η βάση της Σούδας, από ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα. Θυμόμαστε όλοι τους πυράβλους που εκτοξεύονταν από το Ιράν. Όταν λοιπόν βαδίζουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες, όπως όλα δείχνουν, σε μία ακόμη όξυνση της αντιπαράθεσης με το Ιράν, προφανώς δεν είναι η ώρα για μείωση των αμυντικών μέτρων, αλλά ενδεχομένως για αύξηση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα με μια λυπή ανακοίνωση τα αποσύρει. Ειλικρινά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό για έναν παραπάνω λόγο πέραν των όσων εξήγησα, δηλαδή ότι δεν έχουν σχέση με το λόγο της κίνησης αυτής.
0: Όταν λοιπόν ακούς τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών και σου λέει έμεινα με το στόμα ανοιχτό, λες εδώ κάτι σοβαρό συμβαίνει. Έτσι, γιατί αυτό δεν ήταν χθες, ήταν προχθές. Λες κάτι σοβαρό συμβαίνει και πρέπει να το ψάξουμε να δούμε τελικά αυτό το σοβαρό εάν έχει βάση ή όχι. Εκ των υστέρων βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι αντιπολιτευτική καθαρά η λόγη, αλλά όχι όμως πάνω σε τέτοια ζητήματα αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε ζητούμε, λέω ποιος να είναι ο αρμόδιος ρε παιδί μου που να γνωρίζει γύρω από αυτά τα θέματα, ας πούμε, που θα μπορούσε να συμμετέχει άνετα και στο ΚΙΣΕΑ. Ανοίγω τα κοιτάπια του σταθμού και λέω οι πτέρρχοι γνωρίζουν περισσότερο από αυτά εδώ, από ότι η στρατηγή. Γιατί άκουγα προηγουμένως και έναν αντιστράτηγο των τεθωρακισμένων, άντε να μην πω τι έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, ας κοιτάξει τα τεθωρακισμένα, γιατί και εγώ έκανα αξιωματικό στο πυροβολικό. Και όμως βγάζω σκασμό, ας πούμε, γιατί αυτά δεν ήταν όπως σου λέγα και χθες, Βασίλη, στα χρόνια μου. Πες μου να σου πω για τα Rheinmetalls που είχαμε στην εποχή μας, ας πούμε, να σου πω αυτό που κατέχω. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν στον πτέραρχο, τον κύριο Ιατρίδη, ο οποίος λέει λογικά αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει περισσότερα, ίσως μπορέσουμε και καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Να τον ακούσουμε λοιπόν τώρα τον κύριο Ιατρίδη, τι είπε μεταξύ των άλλων.
2: Θεωρώ ότι περισσότερος προβληματισμός και σχόλια δημιουργηθήκανε για το timing και για το μήνυμα που εκπέμπεται και όχι σε ό,τι αφορά την σωστή κίνηση της αποχώρησης. Από την άλλη όμως έχουν και μια άλλη κίνηση, πολύ σημαντική, που από ό,τι φαίνεται θα υλοποιηθεί, να πηγαίνουν μόνιμα στην Κάρπαθο, όπως στη Σκύρο και στη Λίμνο, ένα ζευγάρι αεροσκάφη, και μάλιστα Μιράζ 2000, που το φοβάται πάρα πολύ η Τουρκία, γιατί δεν έχει τέτοιο αεροπλάνο, ενώ το F-16 το έχει, ξέρει τις δυνατότητες, και θα είναι μόνιμα εκεί, όπου θα έχουμε μια ισχυρή αεροπορική επιτήρηση και άμεση αντίδραση.
0: Άρα λοιπόν, εδώ τώρα καταλαβαίνει κανείς, δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, ξεχωριστές γνώσεις. Αλλά με βάση την ειδικότητα του καθενός, καταλαβαίνει που βρίσκεται η αλήθεια. Τι ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Ιατρίδη, λέει το timing είναι αυτό το οποίο πείραξε τη σωστή κατά τα άλλα απόφαση. Γιατί σου λέει αυτά εδώ τα συστήματα είναι αμυντική σημασία, ας πούμε, η ΦΥΣ, και δεν παίρνουν μπροστά. Γιατί εγώ εντελώς.
1: Τα πρώτα που θα χτυπηθούν θα είναι αυτά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά είναι για άλλες δουλειές. Για βαλιστικούς πυράβλους. Είναι αντιβαλιστικά. Πώς τα λένε, αμυντικά συστήματα. Και είναι στα μετόπιστε. Γι' αυτό έχουν και τόση μεγάλη ακτίνα, εμβέλεια δηλαδή. Η ακτίνα τους είναι πάνω από 200 χιλιόμετρα, μας είπε χθες ο κύριος Ιατρίδης. Και χωρίς να το γνωρίζω, του λέω πράγματι. Δεν μπορώ να βάλω τώρα μεγάλα κομμάτια. Είναι στόχος, πάντα λέει αυτά είναι στόχος της αεροπορίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φύγουν από εκεί. Έπειτα αυτά είναι αυτοκινούμενα. Δεν ξέρω αν το είδατε, τα βλέπουμε. Είναι πάνω σε βαρέα οχήματα, να τα δείχνει η τηλεόραση τώρα. Ναι. Τα οποία μετακινούνται. Δεν είναι δηλαδή γλάστρες να τις ζαρντινιέρες να τις φυτέψει εκεί και να τις παλουκώσει σε ένα σημείο. Ρε που πάτε ρε ξεκουτιασμένοι, ρε εσύ ξερόλες, ρε, ρε ψεκασμένοι Έλληνες, που πάτε ρε. Και θα μου πεις τώρα ο απλός. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, ας πούμε. Ρε Βασίλη, όταν είναι επίπεδη η γη και φτάσουμε στην άκρη, τι γίνεται ρε Βασίλη, θα πέσουμε μέσα στο κενό. Θα πέσουμε στο κενό, έτσι, όταν φτάσουμε στην άκρη. Θεέ μου, Παναγιά μου, και λέω. Ρε Μητσοτάκη, πότε πραγματικά θα πεις της Μαρέβας, ρε εσύ τι καθόμαστε εδώ, σήκω, να ξυπνήσουν και να προσηκωθούν, να φύγουν και να έρθουν μετά οι Βελοπουλέοι να πούμε, οι Κωνσταντινοπουλέοι, πώς τους λένε αυτοί, οι Αδρουλέοι, και τρέχα γύρευε να φτιάχνουν εκεί ένα πω πω ρε λαδίτσα, ρε λαδίτσα, μη δούνε κάτι να γίνεται καλό ρε σε, αυτόν, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πω πω πω τρελαίνομαι όταν τα ακούω όλα αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε μια, σε μια ρέγουλα. Αυτά τώρα, προσέξτε, γίνονται σε ένα κανάλι που υποτίθεται μικρό. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνουν τα εθνικοί σεβέλες μέσα. Να πάρουν και ένα. Αντί να γίνεται στο Μέγκα, ξέρω εγώ, όλη αυτή η ναυμαχία και η αερομαχία για το πώς θα πλήξουν την κυβέρνηση. Ρε εσείς βγάλετε και κάτι θετικό να καταλάβει ο κόσμος που παρακολουθεί και αφήστε τη σκοπιμότητα στην άκρη, ας πούμε. Όταν θα πάμε σε εκλογές με πολιτικά επιχειρήματα, χτυπήστε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην βάζετε ρε μέσα στη φαρέτρα του πολέμου, ας πούμε, μην βάζετε βέλη, να πούμε, τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική μας υπόσταση. Το κράτος, ρε, το έθνος μας χτυπάτε, ρε. Αυτό πληγώνεται, ρε. Δεν πληγώνεται κανένα Μητσοτάκη, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε. Μα τι στο καλό, ρε, γαμώτο μου. Τι γίνεται με όλους αυτούς εδώ. Υποκράτης Κούρουνης. Ω του Υποκράτη, του Υποκράτους χώρα. Τι κάνεις, αγαπημένε μας Υποκράτη.
3: Πες και το παρακάτω.
0: Μα αυτό είναι, αυτό ισχύει για τους Έλληνες, δεν ισχύει για τους κόους όμως, κατάλαβες. Ρε Υποκράτη μου, έχω άδικο που συχίζομαι τώρα και αγανακτώ να πάρει
3: αυτή. Άδικο έχεις.
0: Άδικο έχω.
3: Άδικο έχεις, διότι ασχολείσαι με πράγματα τα οποία δυστυχώς ταλαμίζουν την Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, αλλά και χιλιάδες χρόνια.
0: Αιώνες.
3: Χιλιάδες χρόνια. Είναι προβατορικό το αμάρτημα. Αυτό δεν είναι σημερινό τώρα.
0: Α, δεν αλλοιώθηκε δηλαδή το DNA μας στην τουρκοκρατία. Κρατάει πολύ πιο πριν, έτσι.
3: Με συγχωρείτε. Ποια ήταν η μεγαλύτερη κίνηση όλων των στιγμών, ας το πούμε, μέσα σε αυτό το χρόνο ή στα προηγούμενα χρόνια? Δεν ήταν η συνάντηση του Προέδρου της Αμερικής με τον Πρόεδρο της Κίνας, οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις?
0: Ναι, ακριβώς.
3: Πώς ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρόεδρος της Κίνας?
0: Αναφερόμενο στην Ελλάδα, στην ελληνική ιστορία.
3: Είπε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυβίδη.
0: Ακριβώς.
3: Ποια είναι η παγίδα του Θουκυβίδη? Η παγίδα του Θουκυβίδη κατά την ιστορία μας είναι...
0: Πού τον ήξερε το Θουκυβίδη αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος?
3: Ο Κινέζος να
0: πει. Έλα μου ντε, αυτό να πεις. Για συνέχιση.
3: Κάτι θα έχεις διαβάσει.
0: Και εγώ έμεινα κάγκελο όταν άκουσα να αναφέρεται στο Θουκυβίδη. Λέω μπράβο, μπράβο.
3: Η παγίδα είναι απλό. Όταν οι Σπαρτιάδες είδαν ότι ανέβαιναν η Αθήνα, οι δύο μεγάλες...
0: Μα ανέφερε τους Σπαρτιάτες, είπε, μίλησε για Σπαρτιάτες. Θουκυβίδη και Σπαρτιάτες.
3: Όταν μίλησε ότι ανεβαίναν, λέει, η μόνη λύση είναι ο πόλεμος. Αυτό είπαν, αυτή είναι η παγίδα του Θουκυβίδη. Φοβήθησαν για την ανάπτυξη της χώρας και λέει πόλεμος. Αυτή ακριβώς η παγίδα ήταν, είναι πραγματικά, υπάρχει ακόμα και σήμερα, δηλαδή σε πολλούς μεγάλους πολιτισμούς και σε μεγάλες υπερδυνάμεις του κόσμου. Αλλά δυστυχώς όμως, εγώ δεν θα μπω μέσα στην που πήγαν οι Πάτριοι, που δεν πήγαν οι Πάτριοι, διότι δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ικανό για να μπορέσω να γνωρίζω τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει στην άμυνα της χώρας. Το μόνο που μπορώ να πω ως Υποκράτης Κουρούνης είναι ότι άμα καλέσει η πατρίδα μου να βοηθήσω, θα πάω να βοηθήσω. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι στρατηγοί και όλοι οι κέραχοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν.
0: Υποκράτη μου, τώρα μου ήρθε στο μυαλό τώρα κάτι το οποίο το είχα σχολιάσει, ας πούμε, κατά το παρελθόν, αλλά δεν έχει να ξεκολλήσει από μέσα. Συνεδρίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Πριν από κάποιους μήνες, πότε ήτανε, πάρθηκε απόφαση, ας πούμε, πάλι από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, να περιοριστούν, ας πούμε, οι εθνοφύλακες και να γίνει σύπτυξη, προκειμένου να εξοικονομηθούν και πόροι κτλ. Και υπήρχε εδώ πέρα ένα παράρτημα που ήταν στον Αρχάγγελο, ήταν ρε Βασίλη, νομίζω, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, ή σε κάποιο. Τέλος πάντων, σε ένα χωριό της Ρόδου, ας πούμε, σε μια δημοτική ενότητα της Ρόδου, και είπαν ότι αυτό τη εθνοφυλακή θα κλείσει και θα προσαρτηθεί κάπου αλλού, ας πούμε. Και έφτασε στο σημείο τώρα να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει απόφαση και να καταδικάσει την απόφαση αυτή του Κησέα. Κατάλαβες τώρα γιατί συζητάμε. Δηλαδή είμαστε εγκασφαλιάρες, για καρπαζιές είμαστε, ρε παιδί. Και το λέγανε τώρα σοβαρά. Τους έβλεπες μέσα τους δημογέροντές μας και έλεγες, λες και ήταν να πούμε, τι να πω, ξέρω εγώ, το Κογκρέσο, ας πούμε, και συνεδρίαζε. Γιατί να φύγει, ας πούμε, το παράρτημα των νεθροφυλάκων. Τι ήταν, ένα δωμάτιο ήταν. Πάνε οι άνθρωποι, γιατί και εγώ εύθερος είμαι και ξέρω από τέτοια. Εγώ μάλιστα έχω και το βαθμό του ταγματάρχη.
3: Λοιπόν, αν όμως αγαπητέ
0: Γράφη, αστεία πράγματα, αστείωτητες, ρε παιδί μου.
3: Καταρχάς, αν θέλουμε να το βάλουμε στην πραγματική πολιτική του βάση το θέμα, δεν είναι το θέμα οι Patriot και τα Miraz και τα λοιπά. Είναι ντροπή καταρχάς να καθόμαστε να συζητάμε.
0: Και το συζητάμε αυτό.
3: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Εδώ άκουγα τον Τέραρχο, γιατί τον άκουγες και ήταν πολύ μετρημένος. Είναι να πει ο άνθρωπος. Αυτό είναι η ειδικότητά του. Αυτή είναι η ειδικότητα.
3: Καλό είναι ο κύριος Βαρινάκης να κοιτάξει πρώτα τα του σπιτιού του, τα του οίκου του.
0: Καλά, εγώ δεν θέλω τώρα να πω τίποτα για τον Γιάννη.
3: Όταν προσβάλλεις τον τόπο σου με τις πράξεις σου, δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς για τον τόπο σου. Εγώ τα λέω αυτά με τα πάσης γνώσης.
0: Πάμε παρακάτω. Ας φύγω.
3: Αν θα προκληθώ, έχω να απαντήσω αμέσως. Το ποιος αγαπάει τον τόπο του και ποιος δεν αγαπάει τον τόπο του και ποιος είναι πατρίδης και ποιος είναι φιλοπατρίδης. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε με τον κύριο Βαρινάκη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Η ουσία είναι μία. Και η πραγματικότητα είναι μία. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένα φρόνημα. Το φρόνημα αυτό που έχουν οι Ισραηλίτες, που μπορεί να σαρκώνονται στα χίλια δύο πράγματα, αλλά όταν υπάρχει εχθρός είναι όλοι ενωμένοι.
0: Να τους λέμε καλύτερα Ισραηλινούς, όταν πρόκειται για το Ισραήλ κολλά στο θρησκευτικό μέρος μονάχα.
3: Δεν υπάρχει φρόνημα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει φρόνημα στην Ελλάδα. Και να πάρουμε την ιστορία της από το 21, είναι γνωστά. Να πάμε πιο μπροστά από το 21, είναι γνωστά. Να πάμε μετά το 40, είναι γνωστά. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει φρόνημα σε ένα έθνος, δεν μπορείς να κρατήσεις τη χώρα σου ζωντανή και δυνατή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και το φρόνημα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Πάντοτε υπάρχει ένας καλός Θεός της Ελλάδος που την σώνει την κατάλληλη στιγμή. Την έσωσε κατά περιόδους και πρόσφατα την έσωσε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα. Για να δούμε πραγματικά δηλαδή, τι έχει κάνει ο καθένας και πώς το έχει κάνει μέσα στον τόπο του. Πριν κάποια χρόνια η Τουρκία είχε υπογράψει κάποια συμφωνητικά να πάρει 135 και μάλιστα έχει πληρώσει και κάποια και θα ήταν και συμπαραγωγός. Ωραία. Εάν δεν υπήρχε ο καλός Θεός της Ελλάδος ώστε η Τουρκία να κάνει το λάθος να βάλει τους S-400, τι θα ήταν σήμερα η Ελλάδα? Η Τουρκία θα είχε
0: 135,
3: εμείς δεν θα είχαμε τίποτα.
0: Και έχει αντιστραφεί ο Νολίγης τώρα το πράγμα.
3: Και θα μας δίνανε κάτι χαστούκια,
0: ακριβώς,
3: τα οποία να πηγαίνουν ερχόμαστε πέρα δόθε. Εκεί θέλω να δω τις φιλοπατρίδες και τους επατρίδες.
0: Και έχουν αντιστραφεί τώρα οι όροι και πάλι θέλω να γυρίσουμε στα πριν. Δηλαδή.
3: Και ακούστε να είδε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν έρχεται λοιπόν το θέμα λοιπόν του φρονήματος. Όταν λοιπόν υπήρχε αυτή ο καλός ο Θεός ο οποίος έγινε λάθος και μας έσωσε, είπε λοιπόν η Ελλάδα ότι πρέπει και να...
0: Δεν μας έσωσε ο καλός Θεός, πήραμε μια λογική απόφαση και βγάλαμε μια κυβέρνηση που απεδείχθηκε ότι ήταν σοβαρή. Θα μπορούσε να μην ήταν καλή και να είχαμε πισωγυρίσματα, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πισωγυρίσματα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα.
3: Δεν ήταν. Πήγαμε λοιπόν, ο καλός Θεός ήταν ότι έκανε λάθος ο άλλος και έβαλε τους 400.
0: Βέβαια, έκανε προκάλεσε κιόλας. Ναι, ακριβώς, ναι.
3: Έκανε το μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
3: Τώρα, ερχόμαστε λοιπόν εμείς και εκμεταλλευόμαστε το μεγάλο λάθος αυτό με τον καλύτερο τρόπο.
0: Το αξιοποιούμε,
3: τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Μπράβο.
3: Ανεβάζουμε λοιπόν τη δύναμή μας σε όλα τα επίπεδα της στρατιωτικής μας δύναμης και ηγεσίας, στην αεροπορία, στο στρατό, στα πάντα κτλ. Αυτά τα οποία κάνει, ας πούμε, που είμαστε περήφανοι κτλ. Ο Κίμωνας και οι επόμενες φρεγάτες μας και το ένα και το άλλο, όλα αυτά που έχουμε.
0: Προστίθετε τώρα, ακούω και ιταλικές και τέτοια πράγματα.
3: Αλλά και γινόμαστε λοιπόν μια δύναμη η οποία μας υπολογίζουν.
0: Αξιοσέβαστη.
3: Έτσι δεν είναι, ακριβώς, τα πράγματα. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
3: Ωραία. Και είμαστε από πάνω. Και ξαφνικά, εκεί που ήμασταν και μας λέγανε σε ένα βραδάκι θα έρθουμε, τους λέμε εμείς καλώς ορίστε.
0: Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.
3: Τους λέμε εμείς καλώς ορίστε. Εδώ είμαστε. Και το λέμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε.
0: Χωρίς τσαμπουκάδες, χωρίς αυτό, με ευγένεια.
3: Χωρίς τίποτα, διότι η διεθνής πολιτική δεν παίζει.
0: Μπράβο, ναι.
3: Γίνεται με σοβαρότητα, με ταιχνότητα και με σοβαρές επαφές, τις οποίες πρέπει να έχει ο εκάστοτε.
0: Και συμμαχίες, έτσι.
3: Ακριβώς, για να μπορέσει να είναι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι φιλοπατρίδες, όταν λοιπόν εκεί στο σημείο το οποίο ήταν της καμπής της Ελλάδος, να βρισκόταν η Τουρκία με όλη αυτή την υπερδύναμη την οποία θα είχε από πάνω, τι θα λέγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έλα μου ντε.
3: Τι θα λέγανε αυτοί όλοι οι άνθρωποι.
0: Έλα μου ντε.
3: Τίποτα. Τι θα λέγανε, τίποτα. Λοιπόν, σωθήκαμε γιατί ο Θεός της Ελλάδος μας έσωσε. Το εκμεταλλευόμαστε πολύ σωστά αυτή τη στιγμή, παίρνουμε το πάνω χέρι και δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι θα το συνεχίσουμε να το παίρνουμε το πάνω χέρι και για να είμαστε περίφημοι.
0: Α, μην είσαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είμαστε και λίγο αυτοκαταστροφικοί οι Έλληνες, έτσι. Εδώ ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τι έγινε το 1900 στη μικρασιατική καταστροφή, ας πούμε. Πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό, ας πούμε, έτσι. Και δεν έχουμε βάλει μυαλό.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αγαπητέ Γκλάδη. Είναι πράγματι έξτρα πράγματα, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον δρόμο που έχουμε χαράξει δεν υπάρχει πισωγύρισμα.
0: Βέβαια υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι σοβαροί άνθρωποι που το προσεγγίζουν όπως ακούω τώρα εσένα.
3: Προχωράει κανονικά και τα λοιπά, διότι η ανάπτυξη χρειάζεται οικονομία. Οικονομία χρειάζεται χρήμα, χρήμα. Χωρίς χρήμα δεν χωράει ούτε Patriot, ούτε αυτοκινητάκια, ούτε τίποτα. Με τις τσιμέτες, να το πω εγώ στην απλή λαϊκή γλώσσα, όπως λέω εδώ στον τόπο μου, δεν αγοράζεις τίποτα. Λοιπόν, οικονομία το πρώτο, ισχυρή οικονομία, μαξιλαράκια που λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία είχε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, ποιο ήταν τα μαξιλάρια, και ρωτήσανε γιατί δεν τα δίνουμε για την κοινωνική πρόνοια κτλ. Λέει, μα αν θα γίνει μια κρίση επόμενη, γιατί στα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει πολλές κρίσεις, πώς θα βοηθήσεις το λαό σου αν δεν έχεις ένα μαξιλάρι.
0: Ναι.
3: Και σωστά το λέει. Περάσαμε κρίση με δασανευτικά, περάσαμε ιούς. Μπορεί να ξανάρθουν οι. Περάσαμε οικονομικές κρίσεις.
0: Πανδημία τώρα, μια φορά στα 100 χρόνια θα συμβεί, παιδί μου, έτυχε και αυτό. Πόλεμοι, μεταναστευτικά, τι να πρωτοθυμηθήκαν.
3: Στο σπίτι μας μέσα, όλες οι οικογένειές μας δεν κρατάνε ένα αποθεματικό για ομιγέννητο να υπάρχει κάτι.
0: Δεν μου λέει, Ιπποκράτη μου, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο πάνε τώρα να γκρεμουτσακίσουν, ας πούμε, την κυβέρνηση αυτήν και το Μητσοτάκη. Δεν μου λες, σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει έτσι αυτή η λογική ή το κάνουν. Όλα γίνονται στη σκοπιμότητα, ας πούμε, της πολιτικής, ας πούμε, διαμάχης που υπάρχει. Δεν θυσιάζεις οτιδήποτε.
3: Συνδέουν και τα δύο. Πρώτο, νομίζω καταρχάς ότι υπάρχει μια προσωπική διένεξη απέναντι στον Πρωθυπουργό. Εντάξει. Υπάρχει ένα μίσος.
0: Μίσος τελικά.
3: Εντάξει. Και κατά δεύτερο λόγο.
0: Εμείς οι παλιοί δεν έχουμε δει τόσο πολύ. Ακόμα και επί Παπανδρέου και με τον πατέρα του Μητσοτάκη που υπήρχε μίσος. Αυτό το μίσος στο σημερινό.
3: Δεν έλεγε ότι δεν ψηφίζω τον προϋπολογισμό πριν των κοντιλίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό το έλεγε.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί με συγχωρείτε.
0: Πλην των κοντιλίων της Εθνικής Άμυνας.
3: Ναι.
0: Υπήρχε, ρε παιδί.
3: Συνεννοήθηκε με τον Παπανδρέου για τη φράση του «Βυθίσετε το χώρα».
0: Α, μπράβο.
3: Λοιπόν.
0: Και γιατί στην επιστράτευση του 86-87 δεν το χειροκροτήσαμε όλοι ανεξαρτήτως. Θέλω να πω. Αυτά δεν διδάσκουν τους σημερινούς. Δηλαδή αυτό το παιδάκι τώρα, το Ντρουλάκη, ας πούμε, δεν έχει επαφή, ας πούμε, με την ιστορία, την πραγματική εικόνα της ιστορίας. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Γιατί αυτό το πάθος τώρα, αυτό το μίσος, ρε παιδιά, να πούμε. Και να σου πω κάτι, διχάζει και τον κόσμο, την κοινωνία, έτσι.
3: Γιατί όταν θες να κυβερνήσεις με ένα τρόπο τον οποίο επιλέγεις, νομίζω ότι θα κάνεις κακό στον εαυτό σου, γιατί και να κυβερνήσεις θα το βρεις μπροστά σου. Αύριο.
0: Μίλωσα χθες με το φίλο μας τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Του λέω, ρε Γιώργο, είναι δυνατό, του λέω, αύριο να σε δω, ας πούμε, να συνεργάζεσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει, δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι μου κάτι τέτοιο. Ωραία, τότε. Ναι, καταλαβαίνεις. Τώρα βουλευτής είναι, δεν μπορεί να πει δεύτερη κουβέντα και εκεί τη σταματάμε τη συζήτηση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Πάντως, δεν είναι καλή η κατάσταση. Υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος ότι καλό έχουμε κάνει, ας πούμε, λίγο πολύ περισσότερο, λιγότερο, να πάει στον Κεάδα, ξέρεις, Ιπποκράτη μου. Εσύ ξέρεις, γνωρίζεις πολύ καλό, ειδικά οι δείκτες οι μακροοικονομικοί πάνω στους οποίους, ας πούμε, εδράζεται η εικόνα την οποία έχουν στο εξωτερικό για μας, εύκολα μπορεί να μεταβληθεί, ας πούμε. Και ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε στις αγορές, στην κορυφή, ας πούμε, θα βρεθούμε στον πάτο πάλι.
3: Μα να πω ένα απλό πράγμα. Για να βγάλει τις 72 δόσεις που πάει να βγάλει τώρα αυτή την εποχή η κυβέρνηση για να βοηθήσει, ανεξάρτητα αν είναι προεκλογικά ή δεν είναι προεκλογικά, πρέπει να πάει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς. Αφού είμαστε σε επιτήρηση ακόμα.
3: Μα ακόμα είμαστε σε επιτήρηση.
0: Έχουμε χρόνια μπροστά μας, δρόμο μπροστά μας για την επιτήρηση. Γι' αυτό αυτός προεξοφλεί τώρα τα δάνεια. Γι' αυτό τους θα δίνει. Και να μην τα πληρώσουν βεβαίως τα παιδιά μας, αλλά και για να λασκάρει η χώρα, να μπορέσει να ανασάνει, να μπορεί να διαχειριστεί με μεγαλύτερη άνεση τα του οίκου του, ας πούμε. Και έχεις τώρα τους άλλους και σου λένε γιατί βγάζεις τα χρέη. Κράτη, να τα κάνουμε δηλαδή κατανάλωση, να τα μοιράσουμε, ας πούμε, να γίνουν κόλληβα. Αυτό βασικά λένε.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, πριν μου δίνεις το δικαίωμα να ομιλώ μέσα από τον σταθμό σου και να μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι και πρέπει να προσέχουμε και τα λόγια μας, όπως λέμε, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και ας διαφωνήσουμε με τον τρόπο που θα τα κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρέχοντα θέματα τα οποία είναι στη 12.30 στην Ελλάδα, όπως είναι το χωροταξικό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αγγίζει τη Ρόδο και την ΚΟΠ.
0: Ανάθεμα με αν το έχει καταλάβει άνθρωπος αυτό. Το κουβέντιαζα χθες με τον κύριο Χρυσοχοΐδη και δεν το έχει καταλάβει άνθρωπος. Λυπάμαι. Το έλεγε ο φίλος μου ο Κώστας χθες.
3: Δεν το έχει καταλάβει κανένας. Δυστυχώς ούτε
0: δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον οποίο. Μπα, τίποτα. Δεν μιλάει κανένα.
3: Εδώ υπάρχει το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο που πάει να το κάνει. Και πρέπει λοιπόν, εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, συμφωνούμε.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ είναι θέμα Δήμου όμως, έτσι.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν μ' αρέσει τώρα, ας πούμε, να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο. Μια στιγμή να σου βάλω μέσα και το φίλο σου στη συζήτηση.
3: Πρέπει να ήταν έτοιμος. Έπρεπε να είναι έτοιμος να έχει τις μελέτες σου σοβαρά και να...
0: Θα σου βάλω τώρα στη συζήτηση και το φίλο μας, τον κύριο Βαβλά. Έλα, Άγγελε μου. Καλή σου μέρα, Άγγελε
4: καλημέρα. Ακούω τον Ιπποκράτη με πολύ προσοχή.
0: Να παίρνετε μαθήματα εσείς οι νεότεροι όταν θα ακούτε...
4: Πάντα,
0: μπράβο. Λοιπόν, συνέχισε, Ιπποκράτη μου.
4: Καλημέρα. Σε παρακολουθώ και εσένα, έχεις γίνει πολύ δυνατός στα social media.
0: Τι είπες τώρα, δεν κατάλαβες, τον Ιπποκράτη αναφέρεσαι.
3: Το και λέω το εξής πράγμα, ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό. Ας κάτσουμε λοιπόν, εφόσον συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ο χωροταξικός, ας καθίσουμε όμορφα και ωραία και να βρούμε τον τρόπο ποιος είναι ο καλύτερος. Ο Δήμος, εγώ το λέω πάντοτε χρόνια το λέω, υπάρχει ένα τρίπτυχο. Το κράτος βλέπει τα του κράτους, ο Δήμος βλέπει τα του Δήμου του και οι ξενοδόχοι βλέπουν τα του ξενοδοχείου του και ο κόσμος βλέπει τα του σπιτιού του. Αυτές είναι έννοιες οι οποίες δεν μπορεί να τις μπερδεύει ο καθένας και να τις βάζει ο καθένας στην μια μεριά στην άλλη. Σήμερα λοιπόν είναι όλοι οι Δήμοι μας είναι ανέτοιμοι. Ανέβημα και τα κόμματα.
0: Βλέπω τώρα, επειδή έχουμε και ζωντανή σύνδεση με την ΚΟΒ, βλέπω τώρα έτσι, ωραίος καιρός σήμερα, Άγγελε. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση τώρα, πω μορφιά λιακάδα καλοκαιρινή.
4: Γιατί έχουμε κάμερες, κάμερες και τα βλέπεις.
0: Βεβαίως. Σε live μετάδεση είμαστε.
3: Σε ζωντανή μετάδεση. Γιατί δεν είναι μόνο οι κάμερες, σε παρακολουθεί ο...
0: Όλους σας παρακολουθούμε. Οι κοργοί δουλεύουν. Γελάει ο Ιπποκράτης. Μιας και είπαμε τώρα για τον όμορφο καιρό και για τη σεζόν, Να μιλήσουμε λίγο τουριστικά, σε παρακαλώ. Να μιλήσουμε λίγο. Αλλά θέλω πρώτα να πω του Άγγελου. Τον είδα χθες να κάνει μία ανάρτηση, η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και άκου τώρα, Ιπποκράτη, τι γράφει. Ναι. Η ΚΟΣ του 2026, χωρίς αστική συγκοινωνία, με δρόμους γεμάτους λακκούβες, με χωριά στην εγκατάλειψη, το λιμάνι στο Μαστιχάρι σχεδόν διαλυμένο, τα τροχτικά κάνουν πάρτι δίπλα στα σκουπίδια, ο πλάτανος του Ιπποκράτη σε εικόνα ντροπής, τα θερμά, η κέφαλος, η καρδάμενα στα χέρια εθελοντών και η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να μιλά για ανάπτυξη και success story. Η βιτρίνα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες, η πραγματικότητα όμως βρωμάει εγκατάλειψη. Βρε μπας και υπερβάλλεις, Άγγελε. Αυτά που λες τώρα είναι πολύ. Γελάει. Συγγνώμη τώρα, αλλά μου φαίνονται πολύ ακραία. Δεν υπάρχει τίποτα καλό.
4: Ο Ιπποκράτης που ζει στην ΚΟ συμφωνεί με αυτά ή διαφωνεί?
3: Ναι, λίγα είπε, λίγα είπε.
0: Α, κι άλλα έπρεπε να πει.
3: Κι άλλα έπρεπε να πει.
4: Έτσι, έτσι, έτσι. Για να δεις, για να δεις ότι καλά. Ο Άγγελος δεν λέει ποτέ ψέματα, να το ξέρεις αυτό.
3: Κι άλλα έπρεπε να πει και δεν είναι. Εντάξει, ο Άγγελος μέσα από την αγάπη του και το πάθος του για το νησί που ζει και για τους συντιμότητες του κτλ. Τα περιγράφει πολύ έτσι όμορφα και λαϊκά και απλά για να μπορέσει ο καθένας μπας και ξυπνήσει και καταλάβει κάποια πράγματα. Και καλά κάνει. Όμως εγώ θα επαναλάβω και θα πω το εξής πράγμα, ότι όταν θα έρθουν οι εκλογές και οι εκλογές ξανά 1,5-2 χρόνια πότε θα είναι οι εκλογές οι δημοτικές.
0: Ένα χρόνο μετά τις εθνικές είναι οι δημοτικές.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Μετά όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το κράτος σου δίνει 3 ψήφους. Ο ένας να το δεχτώ ότι θα πάει στο συγγενή. Ο άλλος να το δεχτώ ότι θα πάει στο φίλο. Ο τρίτος δεν μπορεί να πάει
0: αξιοκρατικά.
3: Ένα δημοτικό σύμβουλο αξιοκρατικά. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε.
0: Τρεις σταυρούς βάζουμε. Τρεις.
3: Δεν γίνεται.
0: Τρεις.
3: Μα και δύο να είναι. Ας τον ένα ψήφο για την αξιοκρατία. Για να μπορέσεις αύριο να έχεις απαιτήσεις. Για να μπορέσεις αύριο να μιλήσεις. Για να μπορέσεις να υποδείξεις κάποια πράγματα. Για να συζητήσεις κάποια πράγματα. Εάν τη συνεχίσεις κατά αυτόν τον τρόπο, είναι καλός ο Άγγελος, είναι καλός ο Ιπποκράτης, δεν θα βγάλουμε άκρη. Ποτέ δεν θα βγάλουμε άκρη. Να ορίστε τώρα αυτή τη στιγμή. Γυμνός ο Δήμος μας. Δεν είναι μόνο η τετραετή εξαετία πόσο είναι του Νικηταρά. Και οι προηγούμενοι δεν κάνανε τίποτα πάνω στο χώρο ταξικό, απάνω να μπει ένας ορθολογισμός. Εγώ όταν σηκώθηκα το 92 και είπα ότι πρέπει να γίνει, να σταματήσουν οι κλίνες για να κάνουμε κάποιες μελέτες, τότε βγήκανε και με μουζώναν όλοι και με βρίζαν όλοι από πάνω μέχρι κάτω.
0: Μάλιστα. Ρε,
4: σήμερα έρχονται και λένε, ναι, πρέπει λέει, να το δούμε. Μα ρε φίλε, εγώ θα επαναλάβω μία απλή κουβέντα. Το καρπούζι το ελεϊνό όταν είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πολύ, κάνει 10 λεπτά. Το Μάιο που είναι πρώιμο κάνει 1. Άρα λοιπόν όταν έχεις να πουλήσεις πολλά κρεβάτια, μοιραία η τιμή σου θα πέσει. Πρέπει να υπάρξει ένα μπαλάνσο. Όχι τη βλακεία που λέει ο καθένας στον υπερτουρισμό. Γιατί δεν υπάρχει υπερτουρισμός.
0: Ναι.
4: Τουλάχιστον στα δικά μας τώρα δεν υπάρχει. Αλλά ακούστε τώρα ένας δήμαρχος τώρα.
0: Αυτό το λένε με πολιτικά κίνητρα περισσότερο και είναι ιδεολειπτικά κίνητρα.
4: Ένας δήμαρχος Αθηναίων τώρα, ένας δήμαρχος Αθηναίων λέει να σώσουμε την πλάκα λάπτων των υπερτουρισμών να μην γίνονται
0: επενδύσεις
4: μέσα στην πλάκα. Βρε πλάκα, δεν το λέω συγγνώμη λέει μου.
0: Άμα είναι, τελικά δεν είναι, λέει πολλές βλακίες.
4: Η επένδυση του ξενοδοχείου έξω από την πλάκα, δηλαδή στην περιοχή της Κεσσαριανής, στην περιοχή της Αμπελοκήπου. Ο τουρίστας δεν θα πάει στην πλάκα.
0: Έλα μου ντε. Καλά μιλάμε, ναι. Κάποιοι άνθρωποι και είναι καμένα λάδια, Άγγελε Βαβλά, τελικά έτσι. Δεν ξέρω.
4: Μα δεν έχουν για να χάσουν. Πάρα πολλά. Δυστυχώς,
0: εσύ που είσαι στη πιάτσα και έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, τι εισπράττεις βρε, Άγγελε? Γιατί ο Ιπποκράτης δεν πολύ κυκλοφορεί και, και αυτός από σένα θα μάθει νέα τώρα της πιάτσας. Έλα, για μετέφερε μας.
4: Εγώ σου έχω ξαναπεί ότι όλοι οι πελάτες μας, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην ΚΟ λένε τα καλύτερα λόγια για τους ανθρώπους, για εμάς τους ΚΟΟΥς, αλλά λένε τα χειρότερα λόγια όσο αφορά την καθαριότητα και την καθαριότητα και για τους δρόμους οι οποίοι είναι γεμάτοι λακκούβες κτλ. Εάν δεν ήταν ο κόσμος καλός και δεν ήταν φιλόξενος, σε πληροφορώ ότι το νησί δεν θα υπήρχε πλέον. Δεν θα υπήρχε. Ευτυχώς ακόμα που ο κόσμος της ΚΟ δεν βλέπει τους τουρίστες σαν χρήμα και να τους γδάρει και να τους παίρνει τα λεφτά τσαμπουκά και σώζεται το νησί μόνο και μόνο από αυτό. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχω ανεβάσει φωτογραφίες και έχουν ανεβάσει ανθρώποι φωτογραφίες, τα σκουπίδια είναι στο δρόμο
5: Δηλαδή μέρες ολόκληρες και δεν περνάει.
0: Μα δεν μου λες, τι έγινε ρε παιδιά, Ιπποκράτη μου, τι έπαθε τώρα, έπαθε λάστιχο τώρα και δεν υπάρχει ας πούμε άνθρωπος από βουλκανιζητέρ να αλλάξει ας πούμε, ξέρω, και να βάλει ρεζέρβα στο Δήμο. Σταμάτησε να λειτουργεί δηλαδή.
5: Ο πατέρας μου και η μάνα μου έμαθαν ότι πριν πεινάσεις μαγειρεύεις, Κλειάνθη. Λοιπόν, έπρεπε αυτό το πράγμα λοιπόν, όλες αυτές τις συμβάσεις με ιδιώτες ή όχι ή οτιδήποτε, να τις είχαν κάνει σε χρόνο που να μπορούν λοιπόν να ανταπεξέλθουν στην πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα λέει ότι τα πράγματα είναι ένα μάτσο χάλια. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να είσαι στο τέλος Μαΐου και να μην έχεις κάνει ακόμα σύμβαση με κάποιον ή με κάποιον ιδιώτη.
0: Δεν μου λες, μισό λεπτό, μια στιγμή άγγελέ μου, γιατί θέλω να δανειστώ από τη Σοφία του Ιπποκράτη μας. Δεν τον έχουμε κάθε μέρα τον Ιπποκράτη για να πάρουμε, να ακούσουμε, να μάθουμε. Δεν μου λες, Ιπποκράτη μου, στη φάση που βρίσκεται, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν το λέει τώρα ο Άγγελος, υπάρχει μια περιραίουσα γενικώς ατμόσφαιρα σχετικά με την Δημοτική Αρχή. Ότι εν πάση περιπτώσει δεν λειτουργεί ή έστω συγκριτικά με τα προηγούμενα, με την προηγούμενη θητεία της, όπως την προηγούμενη θητεία. Ήτανε καλύτερη. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι πρέπει να γίνει για να κάνει reset αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή? Έχει μπροστά της 2 χρόνια ακόμα. Δεν μπορεί το νησί να, στο νησί να ακούγονται τέτοιες διαμαρτυρίες και να υπάρχει αυτή η εικόνα που περιγράφει ο Άγγελος.
6: Υπάρχει μια εξέγερση των Δημοτικών Συμβούλων απέναντι στον Δήμαρχο.
0: Ναι.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
6: Υπάρχει μια επανάσταση μέσα των Δημοτικών Συμβούλων,
0: ναι,
6: οι οποίοι αντιτίθενται πλήρως με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
6: Τον θεωρούν ότι είναι πολύ εγωκεντρικός και προσωποπαγής, ότι δεν δίνει την αναρμόζευση σημασία στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες...
0: Δηλαδή έχει το τουπέ, ας πούμε, αυτό που λέει, αυτό που έλεγε, δηλαδή αυτό αποκαλείται ευθυτενής, ας πούμε, σε αυτό το στυλ.
6: Ευθυτενής. Μη πολιτικός. Και από την άλλη μεριά, αυτή όλη η χημεία, η κακή χημεία, η οποία υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ο καθένας θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του και την έξοδαν καλή του μαρτυρία απέναντι στον κακό λαό κτλ., με αποτέλεσμα να έχει ένα κακό, μια κακή απεικόνηση απάνω στην λειτουργία του Δήμου, η οποία είναι η καθαριότητα, η οποία είναι το χώρο.
0: Στην πρώτη θητεία όμως, θα πήγε καλύτερα, βρε Ιπποκράτη μου. Στην πρώτη θητεία. Στην πρώτη τετραετία δεν τα πήγε άσχημα. Γι' αυτό άλλωστε και τον εξέλεξε εκ νέου ο κοακός λαός. Και με υψηλά ποσοστά.
6: Κάποτε θυμάσαι ότι είπαμε, συζητώντας με αυτό το πρόβλημα, είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% γιατί φοβόταν να ξανά έρθει
0: ο Τσίπρας.
6: Και εδώ φοβόταν μην ξανάρθει ο Κυρίτσης και του έδωσε το μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι πραγματικό αυτό. Δεν είναι πραγματικό προς το θέμα του λόγου του Κυρίτση.
0: Εγώ ξέρω ότι ήταν χρήσιμος άνθρωπος.
6: Όχι, έκαμε ένα σοβαρό πολιτικό έργο στην ΚΟ.
0: Επικοινωνιακά δεν το πήγαινε καλά, ας πούμε.
6: Εντάξει, ήταν προσωπικά του τα προβλήματα.
0: Ναι, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος.
6: Δεν καταφέρει να τα ξεπεράσει και τα λοιπά.
0: Αλλά στο έργο του ήταν.
6: Αυτό ήταν όμως γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί προφανώς από την διακυβέρνηση του τόπου, από τον Δήμαρχο τον Νικηταρά, ψάχνουν να βρουν ένα καινούριο υποψήφιο έντονα. Βάζουν όλες τις ελπίδες πάνω σε κάποια άτομα, τα οποία είναι λίγο συγχεχημένη όλη αυτή η ιστορία, και δυστυχώς από κάτω η λειτουργία του Δήμου και η λειτουργία της κοινωνίας πρώτον αφαιρεθεί.
0: Νάστε.
6: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, για να μας κάνει ρεπορτάζ ο Άγγελος. Άγγελε, ποιοι κινούνται τώρα τελικά για την Δημαρχία? Εσύ, Ιπποκράτη, άκου. Μη μιλάς, δεν χρειάζεται. Ναι. Ο Άγγελος είναι και αυτά. Ποιοι κινούνται? Έχουμε τον Παναγιώτη. Προχωράει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Αυρίθης προχωράει.
5: Ναι, άνθρωπο, υπάρχουν μνηστήρες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εγώ ναι. Ακούω τον Παναγιώτη τον Αυρίθη που είναι και φίλος μου να λέει ότι θέλω να κατεβώ.
0: Πες του Παναγιώτη να μην μιλά για τους Patriot και να ασχολείται με το αντικείμενο του, με αυτά που ξέρει, να μην λέει ανοησίες.
5: Καλά τα είπε όμως.
0: Τι ήταν καλά τα είπε, γιατί να τους πάρουν από την Κάρπαθο?
5: Καλά τα είπε.
0: Είδες Ιπποκράτη τελικά. Είδες Ιπποκράτη. Τα βλέπεις Ιπποκράτη αυτά που λέγαμε προηγουμένως? Το βλέπεις? Έχει προχωρήσει το μικρόβιο. Θέλουμε αντιβίωση τελικά, η οποία να πιάνει όλο το φάσμα. Δεν κατάλαβα. Ακριβώς. Λοιπόν, για συνέχιση, Άγγελε. Εκτός από τον Αυρίθη, ποιοι άλλοι?
5: Θέλω να πω το εξής. Ο καθένας από εμάς έχει μία άποψη, έτσι δεν είναι? Η άποψη του Παναγιώτη τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν αυτή. Εκεί δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας επειδή είπε την άποψή του.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ τον άκουσα γιατί τον έβγαλε ο Τέρης εδώ στο κανάλι μας, εδώ στο σταθμό μας. Και λέω εντάξει, δεν τον είχα τον Παναγιώτη και για, πώς το λένε, πατριολόγο. Πώς τους λένε αυτούς,
6: Φιλόπατρες.
0: Ναι, όχι, φιλόπατρες είναι. Δεν τον είχα για στρατηγό του πληκτρολογίου. Άστα αυτά εδώ πέρα στο Κισαία να πούμε στου ανθρώπου που σκαμπάζουν όταν εμείς δεν σκαμπάζομαι, μην λέμε βλακίες.
6: Άγγελε μου,
0: το κλείνω. Θέλω
6: μια ερώτηση. Γιατί ο Παναγιώτης δεν έβγαλε μια ωραία προτήρηση, ένα δημοσίευμα, οτιδήποτε, για το χώρο ταξικό, για τον τουρισμό, που αύριο θα σημαδέψει για να τσιμπήσει.
0: Να μπράβο, αυτό μετράει περισσότερο. Με αυτά πρέπει να ασχοληθεί και όχι με τους Πάτριους.
5: Ίσως μπορεί να το κάνει πιο μετά, δεν ξέρω.
6: Μα τώρα, 25 του μηνός λήγει η διαβούλευση.
0: Το ακούς αυτό που λέει? Το ακούς, Άγγελε?
5: Θα το μεταφέρω.
6: Ακούει, το έχω πει και ο ίδιος.
5: Θα το μεταφέρω.
6: Δεν τον κακίζω.
5: Ναι, ούτε εγώ.
6: Απλά του λέω όμορφα και ωραία ως έναν άνθρωπο που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί είναι καλός άνθρωπος, είναι και ένας εξαιρετικός δικηγόρος. Πρέπει να βάλει την πολιτική σε άλλη φάση, στην καθημερινότητά του και στη ζωή του. Να ασχοληθεί περισσότερο με αυτά τα οποία είναι πόδινα. Είναι πόδινο, το χωριταξικό είναι πόδινο. Πρέπει να πάρεις ευθύνες, πρέπει να πεις τα σίκα. Εντάξει, η Πάτρια δεν είναι πόδινο. Λες μια κουβέντα και άτρια μας. Εντάξει, να πεις τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και τότε... Εάν αυτά που θα πεις θα δικαιωθείς, θα ξέρεις ότι θα είσαι και καταξιωμένος πολιτικός.
0: Δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό προς τον σχεδιασμό αυτό υποκρατικό.
6: Τίποτα, δεν έχει γίνει.
0: Κρίμα, ρε παιδί.
6: Με συγχωρείτε, την πλήρωμη.
0: Και λίγη τώρα η προθεσμία, σε 5 μέρες.
6: Σήμερα συνεδριάζει η Ένωση Ξενοδόχων.
0: Μάλιστα.
6: Καταρχάς να πω ένα πράγμα στο σταθμό σου. Εάν έστω και την τελευταία στιγμή πάρθει και αυτό το νομοθέτημα πίσω και να μπει σε μια μεγαλύτερη συζήτηση, το οφείλουν οι τουριστικές περιοχές όλης της Ελλάδος στον Γιάννη το Χατζή που είναι πρόεδρος της ΠΟΚ, ξέρω που οι άλλοι είναι πρόεδρος.
0: Και όμως δέχεται την οργή και την πρόβο.
6: Αυτό σήκωσε το θέμα και μπράβο του, εγώ δεν το ξέρω πού είσαι.
0: Σοβαρός άνθρωπος
6: φαίνεται. Εγώ του λέω μπράβο του, συγχαρητήρια. Είχαμε ένα Μιναήδη που ήταν πρόεδρος Κοσονάρδος, δυνατός, γερός.
0: Τον αγαπάς τον Βάσο, πάντα.
6: Πάρα πολύ. Δηλαδή είχαμε ένα τέτοιο και είδα όταν ήμουν στην Αθήνα και άκουσα αυτό το πράγμα ότι ο Χατζής έβαλε το στήθος του μπροστά για να σταματήσει όλο αυτό.
0: Και όμως να ακούσεις τι τους έρνουν εδώ πέρα στη Ρόδο, ειδικά οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, το τι λένε για το Χατζή δεν περιγράφεται. Τέλος πάντων, λέμε, αυτοί είμαστε Ελληνάρες, ρε παιδιά, είμαστε φοβεροί, δεν πεζόμαστε. Λοιπόν, Ιπποκράτη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Άγγελέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, Κλέαντε. Να είστε καλά.
6: Στον Τόρι, δώσε πολλούς χαιρετισμούς, Τέρι, στην οικογένεια.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, άντε φίλε.
5: Ιπποκράτη, κερνάω καφέ όποτε θέλει.
0: Αυτά είναι.
6: Να είστε καλά, Κλέαντε. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα μας, για χαρά, για. Λοιπόν, νομίζω πως είχαν ενδιαφέρον. Εντάξει, στην πρωτοχαδρία σήμερα 20, αλλά είναι θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν αμυγός. Γιατί αυτό τώρα που λέει τώρα για το χωροταξικό σχεδιασμό, αυτά δεν μας έλεγε χθες και ο Κώστας ο Χρυσοχοΐδης. Συνεχώς, μισή ώρα ο άνθρωπος αυτό αναφερόταν. Παιδιά, δημογέροντες, ξυπνήστε. Και αν δεν ξέρετε, ρωτήστε. Σταματήστε να πετάτε πέτρες. Αντί να ασχολείστε με τους Patriot και να πετάτε πέτρες, ασχοληθείτε με το αντικείμενό σας. Αν είναι δυνατόν. Αυτά που έλεγε χθες ο Κώστας ο Χρυσοχοΐδης. Ακριβώς τα ίδια πράγματα, λες και ήταν συνεννοημένος με τον Ιπποκράτη. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, ρε Βασίλη. Βασίλη, άκουσε. Μιλάς με έναν άνθρωπο. Στο πρώτο λεπτό μπορείς να καταλάβεις το ποιόν του ανθρώπου και το μυαλό του πώς λειτουργεί.
1: Ναι, από
0: τις πρώτες κουβέντες το πιάνεις κατευθείαν. Τώρα, άμα μιλήσει με κανένα ψέκι, έχει άδικο ρε ο φίλος μας ο Σέργης. Αύριο θα μου το βγάλει στο Σέργη. Έκανε πάλι μια ανάρτηση φοβερή, θεούλης, φοβερός. Και τους λέει, ψέκια, φυλάκια, τους κάνει.
1: Έτσι κλείνει.
0: Ναι, πάντα έτσι κλείνει και τον ευρίζουνε. Και αυτός τους πάει εκεί. Άρε Βασίλη, αυτή η παιδεία. Αυτή είναι για όλα.
1: Το βασικότερο από όλα. Η παιδεία, κλαίθη μου, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας. Τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γεια σας, φίλοι μου.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Road School Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ, ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε έναν πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Με στόχο την πρόθεση δράσεων που αφορούν την πράσινη ενέργεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υποδομές και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο νησί. Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος είχε αναδείξει τη Ρόδο ως πιλωτικό παράδειγμα για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή της ΔΕΗ αναμένεται να συνδεθεί με έργα ενεργειακής αναβάθμισης και πράσινων λύσεων. Ο Κώστας Χρυσογοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Ατζέντα, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να μπει τέλος στην αναρχή ανάπτυξη και στην ανεξέλεγκτη ανέγερση τουριστικών μονάδων σε ειδικορεσμένες περιοχές. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εξωστρέφειας και στρατηγικού σχεδιασμού με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανοιχτή ατζέντα επεξεργάζεται, όπως είπε, προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η προστασία του περιβάλλοντος, η ίδρυυση, καθώς όπως επισήμανε, υπάρχουν ακόμη χωριά με αμίαντο, αλλά και η καθαριότητα. Κομβικό σημείο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, είτε από το κεντρικό κράτος, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπηδωμάτων στη θέση πέταλο του νέου λιμανιού. Έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσδεσης για μεγάλα ημερόπλια. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, επισημαίνει ένας ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με επιστολή προς τα Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση ζητά να μην εφαρμόσει.

0: Ρωμανοί καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια πιστοποίησης και τυποποίησης. Την αντίθεσή τους στη χρήση ντρόουν στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου εκφράζει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Ισπύρος Σιτάκης Πότσος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που απαιτεί αυστηρή προστασία. Όπως αναφέρει, η μεσαιωνική πόλη ως μνήμιο παγκόσμιας κληρονομιάς δεν πρέπει να υπόκειται σε πρακτικές που ενδέχεται να λιώσουν το χαρακτήρα της. Νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν στα Δωδεκάνησα σχετικά με την αναγνώριση ιδιοκτησίας εκτάσεων. Ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητά να διερευνηθούν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος για την απόδειξη κυριότητας εκτάσεων. Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των διασωστών του ΕΚΑΒ στη Ρόδο εξαιτίας των ελλείψεων, όπως αναφέρουν, σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας του νησιού, επισημένοντας ότι αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς με το υπάρχον προσωπικό. Στην αναβάθμιση των δημοτικών παιδικών σταθμών προχωρά ο Δήμος Ρόδου διαθέτοντας συνολικό προϋπολογισμό 863.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε 18 δομές προσχολικής αγωγής του νησιού. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης φθορών και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη στήριξη των ογκολογικών ασθενών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, με στόχο να αναδείξει τη σημασία της φροντίδας τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Νεφώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση εξυμποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για

0: Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
6: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
3: Έλα εντάξει, φρεγάτες επέστρεψαν στα πάτρια νερά. Παιδιά, τι γίνεται!
7: Σου μυρίζει.
3: Η γαλάζια πατρίδα, λέει τον Τούρκο. Μου μυρίζει γενικώς μια κατάσταση περίεργη.
7: Αέριο εμένα μου μυρίζει. Έχει γίνει χαμός, μυρίζει αέριο από Σαρονίδα, έχει φτάσει μέχρι.
3: Είναι γιατί όλοι.
7: Πειραιά, όχι.
3: Έχουμε την κατάσταση λίγο.
7: Ψαχτήκαμε, λέει δεν είναι αέριο, αλλά μπορεί να είναι υγραέριο. Ωραία. Ότι δηλαδή, άμενα να γίνουμε του κουγγί, δεν θα είναι από το αέριο, θα είναι από το υγραέριο.
3: Να ξέρουμε από τι πήγαμε, βρε, από αέριο ή. Τι έγινε ρε παιδιά, ποιος θα μας πει τι ακριβώς έχει γίνει.
7: Δεν ξέρω.
3: Εσένα σου μύριζε στην Κλειφάδα.
7: Ελαφρώς ναι.
3: Ναι.
7: Στο παλαιό Φάλιρο ήταν τόσο κάποια στιγμή, ήταν τόσο τραγική κατάσταση που άδειασαν το Δημαρχείο γιατί ήταν από τον κόσμο, γιατί ήταν.
3: Τόσο πολύ.
7: Αποπνευστική κατάσταση.
3: Δηλαδή πιο πολύ το Φάλιρο από την Κλειφάδα, ας πούμε. Από πού έρχεται.
7: Δεν υπάρχει διαρροή, λέει, φυσικού αερίου, καθυσυχάζουν οι αρμόδιες αρχές. Εγώ πειράζει που με τις αρμόδιες αρχές δεν νιώθω και 100% αφού το πάνε έτσι είναι.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρομαδιέται, αυτά, με συγχωρείτε.
7: Έλα, μωρό το καλό μου, νιώθει άσχημα. Με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο, βρε Αγγίλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
3: Άρα, έχουμε.
7: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και οι πολιτικοί τη χώρα στην πλάτη. Τρέπονται εσύ που βγήκε δέκατο με το φέρτο.
3: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
7: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
3: Ναι, α μην τη δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
7: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε.
3: Ναι.
7: Γυρνά αριστερά, πεθαίνει κόσμο. Γυρνά δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Γυρνά από εκεί, δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μα έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε πια.
3: Να την Έμιλιν Πάρις να περιμένουμε που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι τη τη Μικόνου, τα ωραία.
7: Ναι.
3: Και είναι, λέει, σε μια βίλα ο Extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
7: Τι να τα κάνει, μωρέ, η Λιγκόνη στα 25 υπνοδωμάτια.
3: Θα κάνει σεχή.
7: Έχει έρθει με την ομάδα της, να μου πεις, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
3: Δεν μένει εκεί.
7: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μπαλεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
3: Τι φοράει.
7: Τι της έχει βρει. Τι της έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
3: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
7: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
3: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
7: Όχι,
3: το
7: δεν έχει
3: ουπιά,
7: ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
3: Ναι.
7: Αλλά είναι σαν ανανάδες.
3: Σε λάθος χώρα ήρθε.
7: Ο ανανάδες είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
3: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
7: Ναι.
3: Που κάνει τέτοια.
7: Ποιο?
3: Λεμονάκια δηλαδή.
7: Λεμονάκια
3: φρουτάκια, ανανάκια.
7: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
3: Ακριβώς.
7: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά brands γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Α πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι α πούμε το brand Θιμπλιγκάντε Πέτρε.
3: Ναι.
7: Είναι το brand Οντίθια. Είναι το brand Ικαριάτιντα.
3: Ναι.
7: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορέ από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά του και αυτά του κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
3: Ψυχημοσύνη δηλαδή.
7: Κάτι,
3: κουδούνια!
7: Κουδούνια.
3: Μα κρέμασαν τα κουδούνια.
7: Κάτι φουντίτσες, μπόχο χόχο. Κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του, του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ανοιχτό που το έχει για να παίρνει αέρα από πώ το καλοκαίρι να μην κολλάνε τα μπουτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
3: Να.
7: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο κάτσε, ύφασμα, ρε, σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
3: Εντάξει, παίζει ρόλο όμω.
7: Για να πω, τι είναι αυτό το. Τι
3: είναι. Άμα είναι μεταξωτό.
7: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό. Λινό. Λινό. Τι
3: καλό...
7: λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα και μίλκο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει
3: το λινό είναι ακριβό.
7: 450 ευρώ και δεν μα βρήκα να ράψει μου. Ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έχετε αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας η οποία είναι ας πούμε το όνομά της ο Μονοντασάνταλος
3: και κάνει φοβερά σανδάλια
7: και κάνει το σανδάλι τώρα 600
3: ωραία,
7: ευρώ
3: ωραία πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά,
7: τα απλά
3: που κάνουν 50 ευρώ
7: τα απλά παίρνω ραβδί γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου φυσικά
3: γιατί,
7: τα απλά παίρνω
3: άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Dior αν το βγάλεις.
7: Θα σηκώνω τον Dior τώρα με την καριά την τά.
3: Ναι, ο Dior, όταν ήταν ο ίδιος ο Dior,
7: ναι.
3: Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ναι. Ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το brand όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρίτου και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. 10 και 15.000 το μήνα.
7: Σκάρουν online
3: απευθύνονται,
7: αγορά,
3: απευθύνονται σε, άρα σε συγκεκριμένο.
7: Ναι, ρε παιδί, μάλλον δεν μπορεί τώρα ένα. Κατά τη γνώμη
3: υπάρχει
7: μου.
3: Υπάρχει για όλα τα βαλάντια.
7: Ένα brand. Εντάξει.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά. Κορίτσια. Πάμε σε μηνυματάκια, παιδιά. Έλα, πού είσαστε, τι κάνετε σήμερα.
7: Λοιπόν,
3: κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο μετά μου πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
7: Γιατί από το ερκοντισιόν.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, να σου πω κάτι. Παιδιά έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
7: Ναι, και στα πλοία.
3: Και στα πλοία
7: στα
3: το
7: πλοία
3: ίδιο.
7: Είναι χειρότερα.
3: Στα πλοία έχω μη πολύ καιρό να
7: χειρότερα στα πλοία.
3: Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
7: Ναι,
3: θέλει και.
7: Ναι.
3: Πώς το λένε αυτό.
7: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθεί, σε παίρνει ο αέρας. Τέτοιο το μαλλί μπαίνει μέσα στον ρουθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με την δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα. Έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιος στο κατάστρωμα και κάνανε σεξ.
3: Σεξ κάνανε.
7: Ναι, διακριτικό.
3: Μέσα κόσμο. Τι διακριτικό.
7: Διακριτικό.
3: Στο είχα... κατάστρωμα διακριτικό.
7: Είχα να παγιάσει κάτω από μία σκάλα.
3: Ωραίο, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
7: Ήταν κάτω από μία σκάλα.
3: Ναι.
7: Ήταν μέσα στο sleeping bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω δύο-τρεις καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Αλλά και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μία κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
3: Εκεί το μάτι σου, εσύ.
7: Ναι.
3: Να δεις τι
7: άκουσα ένα σφίσι, σαν να τρίβεται το sleeping bag. Και λέω τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
3: Ήταν κάτω από τι.
7: Ήταν μέσα στο sleeping bag. Μπουγατζωμένη.
3: Α, μπουγατζωμένη και γενικώς
7: γατζωμένη. Μία κινητικότητα. Εκεί κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
3: Α, έπρεπε να πει.
7: Πήγα παρακάτω όμως να δω πότε, για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
3: Α,
7: για να τα ακούω.
3: Ντροπή σου πια.
7: Όλα τα άκουσα.
3: Τι έγινε, υπήρχε.
7: Υπήρχε.
3: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
7: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μην φανταστείς, πολύ αχνή.
3: Ναι, τώρα τι να
7: και
3: κάνει.
7: Και λέω, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να πάνε να πληθούν μετά.
3: Α! Πού εκεί.
7: Μπε στην τουαλέτα να πάρε. Να
3: ωραία, πληθούν. Και μετά πα εσύ και πλένει τα χέρια σου.
7: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.
3: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenas, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com.gr. Επίσης, να σας πούμε και κάτι άλλο. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην σκέφτεστε μακριά ούτε πολύ. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο μακριά, τόσο τυχερά. Regency Casino Montparnasse μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Τι έκανε σήμερα το πρωί, πώς περάσαμε τη μέρα?
7: Ψάχνω ένα χαρτί.
3: Οχ.
7: Δεν περνάω καλά.
3: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
7: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να δει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
3: Έλα μου,
7: γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγαινε σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
3: Βάλε ένα
7: σεξι. Μπορώ να το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
3: Όλοι πνίγονται.
7: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζω να παίζει το μάτι μου. Παίζει,
3: άρα η ευχή να πα να πνιγεί
7: δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι, γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
3: Να.
7: Και τον Τζατζι Πιτή ρώτησα, μπας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
3: τι
7: το κάνω.
3: Τι ειδικότητα θέλει?
7: Με οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές ειδικότητες.
3: Ή συμβολιογράφο, πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα, ή συμβολιογράφο, ή μηχανικό.
7: Ή δικηγόρο.
3: Ή δικηγόρο. Κάποιος θα βρεθεί. Κάποιος άνθρωπος θα βρεθεί.
7: Με τη συμβολιογράφη έχουμε πιαστεί μπουκλα. Μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε θα το κοιτάξω και θα σου πω.
3: Σε αυτή τη ζωή σε άλλη.
7: Φέξε μου και γλίστρισα.
3: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει
7: αυτό
3: πιο καλά.
7: Τρία χρόνια τώρα.
3: Τρία χρόνια κάτι.
7: Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
3: τρία
7: χαρτιά.
3: Τρία χρόνια πνίγονται.
7: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
3: Ναι.
7: Κυνηγάω χαρτιά.
3: Όχι, κάτσε μα, είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
7: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρνει και σου λέει, ξέρει κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκεται και δεν βρίσκουμε τι είναι.
3: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχεις ακούσει λίγο έτσι?
7: Καθόλου τίποτα.
3: Έτσι λίγο. Όχι. Κέφι δεν έκανε?
7: Ούτε κέφι έκανε τίποτα.
3: Βγες στη βεράντα κάνει γυμναστική, θα την ακούσεις, θα είναι...
7: Όχι παιδί μου, βρωμάει σαν κατάλαβες τι. Σαν να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
3: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
7: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
3: Δηλαδή,
7: ελαφριά,
3: περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνεις το γάτο, τον πισινό του γάτου.
7: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά.
3: Ναι.
7: Και λέω, μπα ιδέα μου, θα είναι, κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
3: Φτιάχνουν το αποχετευτικό, βρε στα νότια προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια του Σολομού και όλα
7: γίνουμε...
3: αυτά τα σούσια.
7: Εκεί μεγάλες επιτυχίες θα έχουμε γενικότερα.
3: Εμείς τρώμε.
7: Εμείς οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
3: Των νοτίων προαστίων εσείς που φέρνετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια, μιλάμε, τη σκατήλα, όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
7: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
3: Να μιλάμε... σε δω να πηγαίνεις μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
7: Οπωσδήποτε.
3: Ε?
7: Πρώτη και καλύτερη, σας είδα πια από τώρα.
3: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις τη θεατήχη.

0: Λοιπόν, οι Eurofan αμφισβητούν το αδιάβλητο του διαγωνισμού από τα τηλέφωνα.
1: Εντάξει,
0: ρίχνουμε στην Eurovision. Ώρα έχει γίνει τη Μουρλή στο Βέλγιο. Αμφισβητεί ανοιχτά το αδιάβλητο τη ψηφοφορία.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ περίεργο που το Ισραήλ ήταν δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Και δεν ήθελε κανένα. Δηλαδή, κανεί δεν ήθελε το Ισραήλ. Τώρα, πώ να λάβει μέρο στον διαγωνισμό.
0: Μπορεί να το ψήφισαν όμω.
1: Μπορεί,
0: αλλά
1: μπορεί.
0: Ότι το ψήφισαν.
1: Αυτοί χώνουν και λεφτά, έχουν και λεφτά, χώνουν και ψηφίζουν αβέρτα. Κουβέρτα, ναι. Κουβέρτα.
0: Ψηφάκι, 500
1: είναι κρυκολογημένοι σε όλε τι χώρε του κόσμου, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιο του ιδρυτή τη Μάγκο, ω ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του.
0: Ε, όλα να τα.
1: Ένα ωραίο πρωί, μια ωραία μέρα, λέει, είχαν πάει ο οικογενειακό όλοι. Το Δεκέμβριο του 24 παίζω πορεία. Για πεζοπορία μαζί με όλη την οικογένεια. Αν του στι σπηλιέ του Μονσεράτ.
0: Καλέ, τι έπαθε.
1: Μου ήρθε εντολόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλη αυτό. Παππούλη και παππούλη, 75 ετών, ήταν χαρά. Έκανε ένα ουό, και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
0: Και τι ψάξανε, τι έγινε.
1: Και παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνο που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιο. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του. Και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
0: Ναι. Σου λέει, κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο.
1: Ναι.
0: Έλα. Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
1: Η περιουσία ανέρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
0: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιοκά.
1: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες. Της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα των Μάγκο.
0: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες.
1: Τι ήταν αυτό το. AI είναι, το είπαν ότι είναι AI.
0: Ναι.
1: Το περιστέρι αυτό ήταν 5 περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να
0: έχει φάει.
1: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
0: Είναι το μεγάλο.
1: Ένα κλαδί ειρήνης.
0: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι
1: ναι.
0: Και αυτό.
1: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
0: Βγήκε κάποιο και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
1: Γιατί.
0: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
1: Γιατί
0: δεν...
1: από τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένα.
0: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
1: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
0: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλος είναι.
1: Και δήλωσε και λέει, ο ηθοποιό, πώς τον λένε, παλιό ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ότι στηρίζει το κόμμα τη Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
0: Ω παλιάρα.
1: Ω καλέ.
0: Ηθοποιό.
1: Ναι, τώρα είναι μεγάλο, θα τον βρω. Ο Γιάνγκο.
0: Ο Γιάνγκο έχει πάει με 3.000 ηθοποιού.
1: Με 200 λιγότερε από του παλιάρα. Και είχε πει ότι 20-20
0: ηθοποιού. Δηλαδή.
1: Ήταν πολύ ωραίο άντρα.
0: Για άρα, παιδιά. Τον ύμνο είναι του νέου κόμματος, αν ισχύει βέβαια παιδιά τώρα.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
0: Ναι. Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Επάνω βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω ο Καριστιανού.
0: Έλα.
1: Αμάν.
0: Έρχεται.
1: Προσκύ.
0: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Ένα κόκκινο χαλί, ένα μια πράσινο.
1: Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Αντί η Περιστέρη έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
6: Αυτό.
5: Πυροσκή. Πω, παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κατηροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
6: Ωραία οντός.
5: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή.
6: Δεν
5: είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
6: πυροσκή. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτι τρελαίνομαι για πυροσκή που έχουν μέσα κοιμάει λουκάνικο.
5: Θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη μας έλα
6: μέσα. Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
5: Έλα, μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4
6: Αυτό, 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό,
5: δεν
6: είναι.
5: Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
6: Όνειρο.
5: Φραγκφούρτη ή να έχει κοιμά με τι αρέσει.
6: Με κοιμά και λουκ και όλα αυτά.
5: Ναι.
6: Έχει ένα άλλο με πατάτα, δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
5: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω, σου λέω, να αισθάνομαι την
6: κοιμά. Όχι, μ' αρέσει το μικρό.
5: Μασέρα.
6: Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
5: Να.
6: Το δαγκώνει και. το δαγκώνει και έχει μαζευτεί και μέσα από τη μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα? Οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι, το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα? Νομίζω οι μύγες.
5: Οι μύγες πιο σε φτιάχνουν πιο πολύ.
6: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
5: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι.
6: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώς λειτουργούν. Πίσω από την άλλη, ότι ήμουν
5: υπάρχουν
6: μικρή.
5: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
6: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή, που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώς γίνεται η δουλίτσα.
5: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώς γίνεται η δουλίτσα.
6: Τότε έβλεπα. Όχι τώρα, σαν να την βλέπω την τύφλα μου.
5: τώρα δεν
6: παιδιά,
5: βλέπεις.
6: Ήταν πολύ γιατί... ωραίο, γιατί καθόταν αυτό.
5: Ναι.
6: Το κουνούπι ήταν θεαματικό, διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να χώσει την γροβοσκίδα μέσα και μετά έκανε, ένιωφε ότι έκανε πρέπει δηλαδή να, και μετά έκανε ένα, έβγαζε την πολλοσκίδα, στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ποπ για να βγάλει την γροβοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγεις, πως ανοίγεις κρασί, έκανε αυτό. Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
5: Μάλιστα.
6: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
5: Τώρα, σου ρίχνει φάπα.
6: Τώρα πέφτει. Τώρα.
5: Τι?
6: Δεν είναι στα καλά του πάντω.
5: Δεν σε θέλουν, ναι. Δεν το πιστεύω. Πάνε να σε τσιμίσουν και δεν.
6: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κείμενο κοιμισμένα.
5: Ναι, λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
6: Μπορεί.
5: Τι νομίζεις?
6: Ήταν ένα χθες που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
5: Ναι.
6: Και έκανε ένα. Και έμεσε κάτω.
5: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν αποθρασυνθεί. Μπήκαν να χτυπήσει κατσαρίδα. Σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
6: Έχω καιρό να δω.
5: Έχουν αποθρασυνθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήταν σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
6: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
5: Α,
6: το ρίχνει.
5: Πιο σοφή και ακούγεται κράτς.
6: Ναι.
5: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
6: Εγώ παίρνω περιοδικά.
5: Ναι.
6: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
5: Ναι.
6: Το από
5: και...
6: κάτω. Όταν το μαζεύω, τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω. Την πετάω στο μπάνιο για σιγουριά. Τραβάω για καστανάκι.
5: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
6: Θα πετάξω το παπούτσι μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
5: Γιατί μωρέ, σχένομαι. Αφού το πάτωμα του.
6: Δεν
5: το
6: μπορώ.
5: Κάτω είναι. Όχι, γιατί στο δρόμο είναι πιο καθαρά. Είδε και ποντίκια περνάνε.
6: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
5: Ναι.
6: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, χαλακί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
5: Τι.
6: Τέλος πάντων. Και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως. Και την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Πολύ, από πού να φύγω.
5: Παιδιά,
6: τον
5: ακόμη,
6: κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
5: Ναι. Υπάρχει κόσμο που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
6: Υπάρχει, ναι.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr. Επίσης να πούμε, και αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον, για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+, είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα μας ματ με φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Παιδιά, εξαιρετικό προϊόν. Είπαμε Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50. Λοιπόν, το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+, είναι η λύση που ψάχνετε για την καθημερινή υγεία και ομορφιά. Να πούμε ότι με τέτοιο ήλιο όχι, πρέπει να προστατεύουμε το πρόσωπό μας, γιατί καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι του δέρματος πια, και επίσης έχει γυραντικές ιδιότητες ο ήλιος, οπότε δεν αξίζει να αφινόμαστε στην ακτινοβολία του έτσι φορά παρτίδα. Τι?
6: Λοιπόν, σχετικά με το αέριο ακυρώθηκαν, λέει, και σχολείο στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο.
5: Όχι, τόσο πολύ ρε παιδιά. Και φαντάζεσαι χαρά οι μαθητές.
6: Καλά, δεν το συζητώ. Πόπε, εμάς όταν είμαστε στο σχολείο και παίρνανε τηλέφωνο για βόμβα και ερχόντουσαν οι καθηγητές και λέγανε πόπο παιδιά, δυστυχώς αυτό είμαστε εμείς.
5: Να σου πω, και πηγαίνατε μετά για καφέ.
6: Εύκολα. Ναι.
5: Σε ψάχνει μάνα σου.
6: Ποιο ήταν η κοντάκι στο ψυχικό ένα που πηγαίνανε όλοι?
5: Καφέ.
6: Ναι, πολύ γνωστό. Τώρα απολύτω το θυμηθώ. Πλατεία ψυχικού. Πολύ γνωστό καφέ. Πηγαίναμε όλοι.
5: Α, πλατεία ψυχικού δίπλα στο Βασιλόπουλο. Δίπλα στο Βασιλόπουλο. Πώς λεγόταν αυτό το
6: πάρα
5: καφέ?
6: Πάρα πολύ γνωστό.
5: Ναι, ήταν τη μόδα.
6: Ναι.
5: Είχε και φαγητό. Ή μόνο.
6: Δεν ξέρω τι είχε, δεν είχαμε λεφτά να φάμε και φαγητό. Αλλά πολύ γνωστό.
5: Εσείς τέτοιο πελούσιο σχολείο δεν είχατε λεφτά να φάτε?
6: Δεν είχαμε, όχι. Δεν θυμάμαι τώρα. Όποιος το θυμηθεί να μας το πει.
5: Ναι. Όποιος το θυμηθεί να μας το πει. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Όποιος θυμηθεί το στέκι.
6: Πολύ γνωστή, πολύ γνωστή καφετέρια. Πήγαιναν όλα τα σχολεία. Όλα τα σχολεία
5: πήγαιναν εκεί. Στο Βασιλόπουλο σχετικά, στην ίδια ευθεία.
6: Μα θα σκάσω τώρα. Σου λέω, ξέρεις πόσο γνωστό.
5: Γκασπάρ.
6: Όχι.
5: Τότε λεγόταν κάπως αλλιώς. Γκασπάρ λεγόταν μετά.
6: Μετά μπορεί. Πριν.
5: Για δες τον Γκασπάρ πώς λεγόταν
6: μετά.
5: Πριν.
6: Α, περίμενε. Λοιπόν, η Σέλμα Χάλια κτήθηκε, λέει, κύκνο στα βραβεία Κέρινγκ εκθαμωτική. Η Ντέμι Μουρ με κροκό δερμάτινο φόρεμα. Είναι με...
5: Η Ντέμι Μουρ έχει γίνει ανορέξια νερβόδα.
6: Ναι. Χάλια είναι και η Σαλμαχάκη. Εκόνο πούπουλα. Μες το πούπουλο είναι. Και την παχαίνει και το φόρεμα αυτό.
5: Ναι, τι τη νοιάζει, έχει τόσα λεφτά.
6: Σαν πάπια είναι, όντως.
5: Όποιος έχει πολύ χρήμα ρίχνει και στη πίτουρα. Πιτουρίθρα.
6: Ναι. Και η άλλη φόρεσε ένα κροκό φόρεμα.
5: Ναι.
6: Η Ντέμι Μουρ. Εντάξει, καλύτερα. Η Ντέμι Μουρ είναι πιο κομψή. Η Χάγιακ δεν είναι κομψή. Κομψή.
5: Άσε που είναι κοντό. Ουτάνο.
6: Είναι. Ωραία.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Που ήταν του πεινό η σύντροφος και την έκλαψε μέσα από τα μπούτια τη. Ναι, τη Λίντα Ευαγγέλεστα. Του έκανε κόλπα.
6: Απίστευτο, έτσι.
5: Του έκανε ακροβατικά. Τη Cirque du Soleil de Sexuar.
6: Ναι.
5: Όλο το Καμασούτρα. Η Σάλμα Χάιεκ, η Μεξικάνα. Τορτίγια, του έκανε τορτίγια. Τάδε και μπουρίτος και κλαρινίτος και ο καλός ομίλος, όλα τα λέθη.
6: Πολύ σεξι, τύπησα. Ναι.
5: Έχει όμως κάτι.
6: Δεν μ' αρέσει εμένα.
5: Έχει
6: αυτή.
5: Παίξει μία ταινία.
6: Έχει παίξει διάφορες. Αυτή που απόφησε εποχή ήταν με τη ζωή της Φρίντα Κάλλο.
5: Μα.
6: Ήταν πολύ καλή, όντως εκεί. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν πήρε και Όσκαρ, ήταν υποψήφια και τελικά δεν το πήρε. Λοιπόν, να σας πούμε, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πούμε για το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους νέους σχετικά με την online περιήγησή του. Λοιπόν, μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέτορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Τι έγινε,
1: μα το έστειλε η ακροάτρια.
0: Το Bluebell.
1: Bluebell.
0: Bluebell, τι μου θυμίζει, παιδιά. Bluebell, δεν θυμάμαι που Bluebell. Ήταν το Bluebell.
1: Ήταν, από το αρσάκι του ψυχικού ήταν με τα πόδια κανένα 24-20 λεπτό.
0: Και πηγαίνατε ποδαράκια.
1: Ναι, και ήταν πολύ ωραίο.
0: Ποδαράκια, και πηγαίνα, ποδαράκια.
1: Και πηγαίνανε και, και, πηγαίναν και τα από δίπλα το δημόσιο.
0: Α, να
1: και
0: τα.
1: Και κάναμε ορθαλμόλυτο. Γιατί είχε και αγόρια και κόρη. Μεικτό ήταν το δημόσιο δίπλα. Αλλά ήταν μια χαρά. Άνοιγε το μάτι μας λιγάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Τι άλλα.
1: Λοιπόν,
0: η Πελαγία, ποια είναι η Πελαγία?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια κοπέλα που είχε πάει και στο Survivor πέρσι, πρόπερσι, δεν έχει και πολύ σημασία, που λέγεται Πελαγία Καζαλέα, και αυτό το κορίτσι έχει ένα λογαριασμό στο TikTok που διαφημίζει διάφορα ρούχα. Φορεματάκια, παντελόνι, σετάκια, καθημερινά ωραία ρούχα, είχε βραδινές εξόδους, ωραία ρουχαλάκια. Και επειδή έχει ένα πολύ εντυπωσιακό μπούστο.
0: Α,
1: πολύ εντυπωσιακό.
0: Αντί
1: όμως,
0: να προσέχουν δηλαδή το γούστο, προσέχουν το μπούστο.
1: Δεν κατάλαβες. Τα σχόλια κάτω είναι, ας πούμε, έχει 100 σχόλια. Τα 95
0: είναι από άντρες. Α, κατάλαβα.
1: Και τα 5 είναι από κορίτσια που λένε, ας πούμε, υπάρξεις μόλι νούμερο το συγκεκριμένο που μας προμοτάρεις. Και γράφουν τα αγόρια. Ο ένας λέει, παιδιά, επειδή βλέπω ότι είμαστε μόνο άντρες, πουλάω, λέει, ένα μηχανάκι τα βετά. Ναι. Και κάνουν πάρτι που κάνω τα αγόρια. Εντάξει, βέβαια είναι κόσμοι, δεν μπορώ να πω, δεν το παρακάνουνε. Κρατάνε ένα επίπεδο, δεν γράφουνε δηλαδή τέτοια. Αλλά τι μας κάνεις βρε Πελαγία, αύριο Πελαγία.
0: Η Πελαγία πουλάει τίποτα.
1: Λέει ένας,
0: η τζάμπα και η λάμπα.
1: Είμαι τόσο συχνά εδώ πέρα, λέει, που θα τα αγοράσω και εγώ το φορεματάκι, λέει ένας.
0: Μπορεί να παίρνουν φορεματάκια για τις γυναίκες τους.
1: Παίρνουμε μάτι την Πελαγία, σου λέω.
0: Αυτή η Πελαγία φορέσει κάτι πιο σεμνό, άμα θέλει να πουλήσει.
1: Μα σεμνό είναι. Σεμνό είναι. Απλά έχει πολύ εντυπωσιακό μπούστο η κοπέλα.
0: Πού το βλέπουνε τον μπούστο της Πελαγίας?
1: Φαίνεται ρε παιδί μου, ορίστε να. Τι να κάνει η κοπέλα δηλαδή.
0: Α, συγγνώμη.
1: Τι?
0: Η Πελαγία είναι σαν να έχει κάνει, σαν να είναι έτοιμη να θυλάσει.
1: Όχι, είναι normal.
0: Δείξτε στον ηχολήπτη να σου πει.
1: Σιγά που δεν το ξέρει, ο ηχολήπτης εμένα περίμενε.
0: Τι ξέρει την Πελαγία και ο ηχολήπτης?
1: Είπα, είναι μια υπελαγία. Με το που λέω υπελαγία, μου λέει ο λογαριασμός είναι Μπέλα. Είχε παίξει Survivor και είναι υπελαγία Καζαλέα, πώς τη λένε.
0: Α, εντάξει, καλά.
1: Okay, θα ψάξω στον Νικολάκη να δω αν έχει σχόλιο από κάτω.
0: Σίγουρα θα έχει. Τι ωραίο το τσίτι η Πελαγία, του πάρω στη μαμά μου.
1: Ακριβώς, ή στην αδερφή μου, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, λαοθάλασσα για ρεσιτάλ πιάνου στο μουσείο της Ακρόπολης. Βρε, ανεβαίνουν τα τουριστάκια. Παιδιά, έχει πάρα πολύ τουριστή η Αθήνα.
1: Ναι, και διάβασα κάπου ότι όσοι επισκέπτονται την Αθήνα εννοείται ότι λατρεύουν και επιλέγουν την Ακρόπολη και γίνονται χαμός και το μουσείο Ακρόπολης κλπ. Και σνομπάρουν τις παραλίες της Αττικής, λέμε τώρα έτσι.
0: Εντάξει, γιατί θέλουν να έρθουν στην Αθήνα και να κάνουν λίγο να πάνε.
1: Να δουν την πόλη και αυτά. Και τις παραλίες να πάνε και να γίνει κάτι ανάλογα και τι τουρίστες έρχεται. Είναι η είσοδη, δεν θες να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αν θέλουν να πάνε σε μια παραλία που να έχει τις ξαπρώσεις, να τους παραγγείλουν αυτό, να φάνε καλά κλπ. Δεν ξέχνα το.
0: Και μετά πάνε τα βερνάκια. Στην Πλάκα, παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά.
1: Πιο ωραία είναι.
0: Να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, είναι τουριστικό. Θα ήθελα και εγώ να καθίσω.
1: Κι εγώ.
0: Να σου πω ότι περνάω καμιά φορά και μου τρέχουν τα σάλια.
1: Κι εγώ.
0: Βλέπω το μουσακά που λέω, ρε παιδιά, δεν είμαι και τόσο φαν του μου. Το τρώνε με τέτοια όρεξη.
1: Βέβαια.
0: Μου έρχεται να βουτήξω την πυρούνα μου μέσα. Και κάτι πατάτσι και κεφτεδάκια, δεν ξέρω αν του πιάνει κανένα τσίρλι πίπι μετά. Μια χαρά θα τα
1: περνάει.
0: Και σε κάτσει καλά και εκεί με Θεά Ακρόπολη, παιδιά είναι τέλεια.
1: Είναι καλύτερο. Τι να πα στην παραλία. Η αλήθεια είναι αυτή. Σαν κάτσει πάρα πολλέ μέρε. Θε να χαρίσει το κέντρο. Και είναι πολύ ωραίο. Πάνε μοναστήρακι. Διονυσιάριο παγίτο. Εκεί ο πεζόδρομο αυτό που είναι μια απίστευτη ομορφιά.
0: Και βλέπει τα σπίτια, εξαιρετικά σπίτια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κάτι ωραίε πόρτε.
0: Τρομερές πόρτες, μα είναι ιστορικά σπίτια.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Και είναι και του Τζοχατζόπουλου, το παλιό.
0: Πάει αυτό.
1: Δεν ήτανε.
0: Τα χρόνια, το καιρό εκείνο.
1: Όταν το βλέπω, αν βλέπω το σωστό.
0: Το έχουμε πληρώσει εμείς αυτό το σπίτι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή μπορούμε
1: πηγαίνει
0: καθένα
1: το
0: να
1: πάει. Μυαλό μου σε εκείνη την εποχή που χτύπαγαν τα κουδούνια να φέρουν τα πράγματα και δεν άφηνε οι άλλοι να ανέβουν πάνω. Και σου έρχεται ρε παιδί μου, θυμώνεις.
0: Ναι, τους έβαζε και βγάζαν τα παπούτσια.
1: Ναι.
0: Και μια φορά τότε έμενε Βασιλή Σοφία, βέβαια, πριν πάνε Διονυσίου Αεροπαγήτου. Είχε ανέβει κάποιο από μια εταιρεία με ρούχα να τη πάει τη κυρία Τζουχατζοπούλου, τη Βίκη Σταμάτη, ρούχα. με το ασανσέρ, γιατί μέναν στο ρετυρέ και του είπε: ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ? Πάρ το τσίτι, κατέβα κάτω και να μου το φέρεις από τη σκάλα. Και, να... και του βγήκε του ανθρώπου. Και ποιος να μιλήσει τότε? Ο Άκης ήταν σούπερ δύναμη. Δεν υπήρχε. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος?
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι κάποιες μέρες που νιώθεις λιγότερο όμορφη και κάποιες άλλες που έχεις πολύ όρεξη για να περιποιηθείς τον εαυτό σου. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Ιντερμετ, παιδιά, έχει εξαιρετικά καλλιντικά και η κυρία Τσέτη είναι απίστευτη με τη σειρά καλλιντικής περιποίησης Eva Belle. Κάνουν το χρόνο σύμμαχό μας. Τι έχουμε? Έχουνε μάσκες πολύ ωραίες, τις έβαλα και εγώ χθες, για να γίνει το πρόσωπο σφριγγυλό, για να έχει τη σωστή ενυδάτωση. Βοηθάει το πρόσωπο, τα μάτια, τα χείλη. Θεραπεία εξπρες, αφήνοντας το δέρμα λαμπερό και σφριγγυλό, με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Υπάρχουν οι αμπιούλες προσώπου και λαιμού Eva Belle. Επίσης υπάρχουν και οι μονοδοσιακές κάψουλες λάμψης που δίνουν ένα booster στο δέρμα, πάλι από την Eva Belle. Eva Belle από την Ιντερμετ. Αναζητήστε τη, είναι εξαιρετική, παιδιά, εξαιρετική σειρά σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
1: Η Δανάη Μπάρκα είπε ότι δεν είναι έτοιμη, όχι δεν είναι έτοιμη, δεν έχει βρει ακόμα νηφικό για τον γάμο της και είναι πάρα πολύ χαλαρή. Του καλύτερο να είσαι χαλαρός, παιδιά, παρά να αγχώνεσαι πάντως, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά αυτός ο γάμος τον σχεδίαζε καιρό. Πρέπει... Πέρσι δεν τη βλέπαμε με τον γόνο της άλλη.
1: Πρόπερση.
0: Πόσο καιρό είναι με το παλικαράκι αυτό?
1: Πρόπερση ήταν, ναι.
0: Πόσο καιρό είναι με το παλικάράκι?
1: Δεν μπορεί να, ήταν, να είναι πολύ καιρό και να έχουν κρατήσει κρύβη τη σχέση τους. Αλλά και να μας φαίνεται μας η απόφαση αυτή γρήγορη, σύντομη και πώς το λένε, και ξαφνική, αλλά αυτή είναι την είχαν πάρει νωρίτερα και πάνε να τον ανακοίνωσαν.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Έλα Ελενάκη, έλα Ελενάκη. Σήμερα έχει ντυθεί σαν μικροπαιδάκι με το ζυπουνάκι σου. Με το μπλουζάκι σου, για να δω τι παπουτσί φοράς. Α, εντάξει.
1: Το παντοφλάκι.
0: Πώς δεν φόρεσες την μπότα? Εσύ όταν έχει καύσω να βάζεις και μία μπότα, έτσι.
1: Μια μπότα καλά, έτσι. Έχω μαζέψει ένα μποτάκι μόνο έχω που το έχω κρατήσει ακόμα και το φοράω που και που. Εγώ χθε κρύωνα.
0: Παιδιά, δεν είναι άνετη. Κάνε ακόμη υδροσό.
1: Ναι, εγώ είμαι στο σπίτι χθε που γιατί φοράω μία βερμούδα μακό με στο σπίτι. Τα έχω βγάλει τα καλοκαιρινά δηλαδή.
0: Το πάπλωμα το έχει καταργήσει?
1: Όχι.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Κρύωναν οι γαμπούλες μου. Ξαναέβαλα φόρμα και κάλτσα. Και λέω κάτσε γιατί δεν κρυώνω.
0: Κάνει μία ψυχρασία.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Roads Co-Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ, ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε έναν πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς, με στόχο την προώθηση δράσεων που αφορούν την πράσινη ενέργεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υποδομές και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο νησί. Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος είχε αναδείξει τη Ρόδο ως πιλωτικό παράδειγμα για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή της ΔΕΗ αναμένεται να συνδεθεί με έργα ενεργειακής αναβάθμισης και πράσινων λύσεων. Ο Κώστας Χρυσογοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Ατζέντα, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να μπει τέλος στην αναρχή ανάπτυξη και στην ανεξέλεγκτη ανέγερση τουριστικών μονάδων σε ειδικορεσμένες περιοχές. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εξωστρέφειας και στρατηγικού σχεδιασμού με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανοιχτή ατζέντα επεξεργάζεται, όπως είπε, προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η προστασία του περιβάλλοντος, η ίδρυυση, καθώς όπως επισήμανε, υπάρχουν ακόμη χωριά με αμίαντο, αλλά και η καθαριότητα. Κομβικό σημείο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, είτε από το κεντρικό κράτος, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπηδωμάτων στη θέση πέταλο του νέου λιμανιού. Έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσδεσης για μεγάλα ημερόπλια. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, επισημαίνει Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση ζητά να μην εφαρμοστούν στη Ρόδο ανώτατα όρια δυναμικότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες, θεωρώντας ότι τέτοια μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε κατακαιρματισμό της ανάπτυξης και μεγαλύτερη

0: που απαιτεί αυστηρή προστασία. Όπως αναφέρει η Μεσαιωνική Πόλη, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς δεν πρέπει να υπόκειται σε πρακτικές που ενδέχεται να αλλοιώσουν το χαρακτήρα της. Νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν στα Δωδεκάνησα σχετικά με την αναγνώριση ιδιοκτησίας εκτάσεων. Ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητά να διερευνηθούν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος για την απόδειξη κυριότητας εκτάσεων. Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των διασωστών του ΕΚΑΒ στη Ρόδο εξαιτίας των ελλείψεων, όπως αναφέρουν, σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας του νησιού, επισημένοντας ότι αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς με το υπάρχον προσωπικό. Στην αναβάθμιση των δημοτικών παιδικών σταθμών προχωρά ο Δήμος Ρόδου, διαθέτοντας συνολικό προϋπολογισμό 863.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε 18 δομές προσχολικής αγωγής του νησιού. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης φθορών και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη στήριξη των ογκολογικών ασθενών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 6.30 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδο, με στόχο να αναδείξει τη σημασία της φροντίδας τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Νεφώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση εξμποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
9: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
10: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
11: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
12: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
13: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
14: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
15: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Αγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια!

0: έγινε, τι έγινε.
1: Πάτησε ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
0: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούντα και αλλούτερα.
1: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα.
0: Τι έχουμε, τι ποια μέρα είναι έχουμε. Και ποια χρονιά είναι.
1: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
0: Καλά, έχει πέρα... ψάξει πότε να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου. Μεγάλη επιτυχία.
1: Τι, τίποτα.
0: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξη κολονακίου εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
1: Δεν βρίσκει πάρκινγκ.
0: Όχι.
1: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
0: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ
1: η βενζίνη, η βενζίνη.
0: Καλά.
1: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
0: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, αεροπορικό ή
1: στιγμή. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
0: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
1: Όχι, όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα γκαζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα.
0: Ναι.
1: Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
0: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
1: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
1: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
0: Μπορεί να πας και με σβηστή.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι.
1: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι είμαι νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα.
1: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, άκου, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέτης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
0: Όχι, πρέπει να ξέρει.
1: Μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το φτιάξα.
0: Εντάξει, ανταλλακτικά πίσω.
1: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
0: Α.
1: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
0: Έχει πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, τι έπαθε αυτό.
1: Όχι, το πηγαίνει για το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου τα εξηγεί. Τα κατάλαβες. Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
0: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
1: Το μπεδεμένο είπα.
0: Το πενεμένο.
1: Πεδεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άχρηστη πληροφορία. Από τα πάντα. Α. Να του βάλω εγώ αυτή την άχρηστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
0: Συγγνώμη ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Πήγαν όλα καλά, ναι, ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, άντε για και φιλιά στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις, η τιμή είναι αντίστοιχη. Οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να κερδίσετε κάθε φορά που ασφαλίζετε το αυτοκίνητο ή την κατοικία σας? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνετε επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σας. Κάντε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλτε την κάρτα σας, τον αριθμό της κάρτας σας Public Plus και κερδίστε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνετε εύκολα τα χρήματά σας σε αγορές στο Public ή σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public. Τι ωραίες Public εκπλήξεις είναι αυτές.
1: Το βενζινάδικο που έχω στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνεις μέσα να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
0: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καλές τιμές. Είναι εταιρείας. Δεν είναι.
0: Εταιρείας, αλλά είναι.
1: Είναι εταιρείες που φοράνε τις στολές της εταιρείας. Δεν είναι δηλαδή.
0: Του βενζινάδικου.
1: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές. Το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά. Καμία σχέση με. Δεν ήμουν στην περιοχή μου. Και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ. Ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε. Πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη ότι δεν είναι. Σου έχει βάλει.
0: Αυτό το βενζινάδικο.
1: Τώρα μην βάλει αυτό, το καλό και αυτό που έχουμε στου ξένου. Ένα τέτοιο.
0: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε.
1: Ήμουν ξένη που πέρασα, περαστική.
0: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
1: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω στην παιδί μου ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν να ματύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτη.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Μου βαβάζει ότι... από την άλλη. Από την άλλη, πε την.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
1: Να αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνει από βενζίνη και να σαλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει στο σπίτι.
0: Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν. Και εσύ.
1: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
0: Και τι βγήκες?
1: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
0: Ναι.
1: Όλα τέλεια
0: και
1: ήταν.
0: Και το μυαλό είναι μέσα εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
1: Όχι, μιλάμε για αίματος τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλεια όλα.
0: Πώς γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αϊνστάιν.
1: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε. Διάβασα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις 2 για να το συστήλω. Έλεγε, ας πούμε, ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, όλα τέλεια. Και φτάνω
0: στη χοληστερίνη.
1: Έρε Παναγία μου.
0: Τι έγινε?
1: 280, χτύπησα τα βάνια.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας στα γάπια.
1: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, μου πατάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πού είχαν εξετάσεις σου, μου λέει, αύριο ραντεβού, μου λέει, για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
0: Να.
1: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι υπόταση εκεί, να ξέρεις, με αυτή τη χοληστερίνη που έχεις.
0: Ναι, για πας για εγκεφαλικό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
1: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Από αυτό το έχει πάθει.
0: Ποιο ακριβώς?
1: Δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
0: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, θα θυμάμαι όλα.
1: Ξεσθενίζουν τη μνήμη πάντω αυτά και το μυϊκό σύστημα και από όλα. Τέλο πάντων, θα δούμε.
0: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι είναι παρέα με ουρά?
1: Και βέβαια ξέρω.
0: Να μας τα πει ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος.
1: Βεβαίως, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή. Για πείτε μας λίγο για αυτό το φοβερό σκυλάκι.
2: Χαιρόμαστε πολύ που σας αρέσει. Και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο που αρέσει κυρίως στους ασθενείς μας.
1: Αυτό να μας το πείτε και αυτό, βέβαια.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να πούμε, πρόκειται για ένα σκυλάκο, έτσι.
2: Λοιπόν, που... έχουμε εμείς εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Έχουμε ξεκινήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα. Το πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, όπως σωστά αναφέρατε.
1: Mm-hmm.
2: Όπου ένα σκύλο θεραπείας, ο Βαγγέλης ήταν αυτός μέχρι χθες μόνο που το έκανε, μία φορά τη βδομάδα επισκεπτόταν τους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λάβαναν τη χημειοθεραπεία του.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα από την προηγούμενη Τρίτη η ομάδα έχει ενισχυθεί με τον Ντίλαν. Ο Ντίλαν λοιπόν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που έχει ενταχθεί ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο κηδεμόνας του, που έχω την τιμή να σας ομιλεί δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, άρα είναι υπάλληλος στο ΕΣΥ.
1: Είναι δικό σας το σκύλος αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Ο οποίος, να πούμε ότι είναι εκπαιδευμένος για αυτό,
2: βέβαια,
1: για αυτό που κάνει, έτσι.
2: Όλα τα σκυλάκια θεραπείας περνάνε από σκληρή εκπαίδευση, αρκετά απαιτητική. Πρέπει να λάβουν μια πιστοποίηση, να περάσουν εξετάσεις. Ο χειριστής τους, ο κηδεμόνας τους επίσης περνάει κάποια σεμινάρια. Είναι μια απαιτητική διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά σε μια μέρα να πεις πήρα ένα σκύλο και κάνω μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο. Άρα αυτός που θέλει να γίνει χειριστής κηδεμόνας ενός σκύλου θεραπείας πρέπει να είναι αποφασισμένος, πρέπει να του αρέσει πολύ. Δεν το κάνεις απλά έτσι, για λόγους φαίνεται ή εντυπωσιασμού.
0: Τι κάνουν αυτά τα σκυλάκια?
2: Αυτά τα σκυλιά λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δικό μας κομμάτι, έτσι,
1: ναι,
2: στους ογκολογικούς ασθενείς, ουσιαστικά προσφέρουν συντροφιά στους ασθενείς σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί δηλαδή όταν λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Και ο στόχος ποιος είναι? Πέραν από το κομμάτι ότι αποδεδειγμένα η παρουσία τους μειώνει το στρες, μειώνει τους καρδιακούς παλμούς, παράλληλα η διάδραση με τους ασθενείς χαρίζει στιγμές ξεχωριστές. Στιγμές χαράς, χαμόγελα, στιγμές ξεχνιασιάς, που είναι ένα βασικό στόχος του προγράμματος, γιατί ξέρετε από τη στιγμή της διάγνωσης και μετά οι ασθενείς άβουν να έχουν αυτή την ξεχνιασιά που είχαν μέχρι τότε. Οπότε εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Όσο πιο ανάλαφρη γίνεται την παραμονή τους στο νοσοκομείο.
1: Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχολογία παίζει καταλυτικό ρόλο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό εκεί στοχεύει την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των ασθενών. Γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία το ξεκαθαρίζω. Η βασική δουλειά ενός διοικητή είναι σαφώς να διασφαλίσει σύγχρονες θεραπείες, σύγχρονα μηχανήματα, κτίρια αξιοπρεπή και με ασφάλεια για τους ασθενείς. Και τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν θέλω να διαφημίσω τώρα την εκπομπή σας, το έργο μας, αλλά τα κάνουμε. Και παράλληλα, έχουμε κρατήσει, έχουμε εδώ και 2,5 χρόνια δηλαδή που έχω αναλάβει εγώ τη διοίκηση του νοσοκομείου, έχουμε αποφασίσει να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια λίγο πιο ολιστικά. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ολιστικής αντιμετώπισης είναι το κομμάτι της ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των ασθενών.
0: Κύριε Σαράντο, τι έχετε δει στην πράξη? Τι συμβαίνει,
2: πράξη,
0: τι περιστατικά βλέπετε, τι γίνεται?
2: Όσο καλά και να σας περιγράψω την επίσκεψη ενός σκύλου θεραπείας, δεν θα μπορούσα να σας μεταφέρω την εικόνα. Δηλαδή πρέπει κάποιος να το δει, να το ζήσει για να καταλάβει ότι τελικά μάλλον είχαμε δίκιο και βέβαια είχαν δίκιο αυτοί που εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό το έχουν κάνει σύστημα. Δηλαδή στα νοσοκομεία της Αμερικής και σε κάποια της Ευρώπης υπάρχουν οργανωμένες δομές.
1: Και για παιδιά, έτσι,
2: και για παιδιά, βέβαια,
1: βέβαια,
2: για όλους. Για όλους. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί όταν ξεκινήσαμε το πρώτο συνέστημα που ένιωθε κάποιος ήταν το ξάβιασμα. Δηλαδή ήταν κάτι ξένο για την ελληνική πραγματικότητα να βλέπεις ένα σκύλο σε ένα νοσοκομείο. Από αυτό περάσαμε γρήγορα στην αποδοχή, από το μεγαλύτερο κομμάτι έτσι, και των ασθενών και του προσωπικού αλλά και της κοινωνίας όπως το βλέπαμε μέσω των μέσων ενημέρωσης και των μέσων δικτύωσης. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση και με την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι άμεσα θα επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλα τα αγγλικά νοσοκομεία. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα γίνει κάτι το οποίο θα το θεωρούμε πλέον σύνηθες. Και αυτή είναι η μεγάλη χαρά που παίρνουμε εμείς. Δηλαδή, η πρώτη χαρά είναι η χαρά που βλέπουμε στο πρόσωπο των ασθενών με το χαμόγελο. Και το δεύτερο είναι ότι έπιασε τόπο αυτή η προσπάθεια και αυτή, ας το πούμε έτσι, η πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να περάσει ένα μήνυμα ότι ακόμα και το δημόσιο, όταν θέλουμε πολύ και επιμένουμε και έχουμε υπομονή, μπορεί να καινοτομεί και μάλιστα και με ευαισθησία. Γιατί
0: πολύ σωστά.
2: Αυτό το πρόγραμμα είναι, έτσι, έχει μεγάλο δίκτυο ευαισθησίας.
0: Κύριε Ευσταθόπουλε, ποιανού ιδέα ήταν όλο αυτό?
2: η ιδέα του να υλοποιηθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ήταν αρχικά δική μου. Απλά.
0: Συναντήσατε δυσκολίες. Ήταν ένα μοντέλο προφανώς που το είχατε δει στο εξωτερικό, όπως μας λέτε.
2: Ακριβώς το είχα δει. Όμως ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Έτυχε να συναντηθώ. Κάθερε έτσι δηλαδή η ζωή με τον οργανισμό Dog Therapy. Τη στιγμή εκείνη που το σκεφτόμουν, βρέθηκα λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι απόλυτα επαγγελματίες, γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Και έτσι το ξεκινήσαμε και όλο πήγε πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας πω ότι άλλη χάρη, δεν το λέω αυτό ούτε για να πολλακέψουμε ούτε για κάποιο άλλο λόγο. Πάλι χάρη στο ότι το Υπουργείο, η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου μας αφήνει, εμάς τους διοικητές, μας δίνει ευκαιρία να καινοτομήσουμε, την ευκαιρία να καινοτομήσουμε, δεν αντιμετώπισα πολύ ισχυρά εμπόδια. Εμείς από μόνοι μας, ξέρετε, έχουμε το άγχος, το να πάνε όλα καλά, να μην τύχει κάτι. Οπότε, στο μέγιστο βαθμό είχαμε προστατεύσει και τους ασθενείς και τους σκύλους και όλο το πρόγραμμα. Είχαμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα πρωτόκολλα, τις κατάλληλες άδειες από τις επιτροπές λοιμόξεων. Οπότε τα είχαμε κάνει όλα by the book. Και όπως ξέρετε, υπάρχει και μια πολύ δραστήρια γραμματεία στο Υπουργείο Εσωτερικών που ασχολείται τα τελευταία χρόνια έντονα με τα τετράποδα. Θεωρώ ότι είναι ευτυχή συγκυρία και ότι ουσιαστικά έχουμε αλλάξει σελίδα στον τρόπο αντιμετώπιση των τετράποδων φυλών.
1: Εννοείται. Εγώ θέλω αυτό να τονίσω, ότι σίγουρα οι ασθενείς ευεργετούνται από την παρουσία του σκύλου, αλλά νομίζω ότι και ο σκύλος, ο κάθε σκύλος εκπαιδευμένος, είναι χαρούμενος που έχει μια αποστολή.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης και του να λάβει ένα σκύλος την άδεια να μπει σε ένα νοσοκομείο είναι να δούμε ότι και αυτό το χαίρεται.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή, εμείς πριν κάνουμε την πρώτη επίσκεψη, είχαμε κάνει ήδη κάποια δοκιμαστικά. Οπότε βλέπαμε ότι και ο σκύλος είναι χαρούμενος από αυτή τη διαδικασία.
1: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα σήμερα που κάναμε πάλι επίσκεψη, το βλέπανε και οι ίδιοι ασθενείς μας, το λέγανε. Ο Ντίλαν δηλαδή κουνάει την ουρά συνέχεια, ασταμάτητα. Και το διαπιστώνανε μόνοι και μας λένε χαίρεται και ο Ντίλαν. Είναι βασική προϋπόθεση αυτή. Για να συμμετέχει ο σκύλος. Δεν το βασανίζουμε δηλαδή, δεν υποχρεώνουμε να κάνει κάτι.
1: Έχει μια αποστολή ότι.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Η ιστορία του Ντίλαν ποια είναι, πώς ήρθε στα χέρια σας?
2: Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, καταρχήν να πω ότι έχω μεγαλώσει κι εγώ με σκυλάκια, οπότε δεν είμαι αντικειμενικός, να το πούμε έτσι. Και γνωρίζω τις ευεργετικές συνέπειες του να μεγαλώνεις με ένα σκυλάκι. Με ένα κατοικίδιο.
1: Ναι.
2: Τώρα, όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, από την πρώτη μέρα είχα πει στους ηθήνοντες του Dog Therapy ότι ενδιαφέρομαι να αποκτήσω εγώ ένα σκύλο που θα τον κάνουμε σκύλο θεραπεία στην πορεία. Πέρασαν λοιπόν κάποιοι μήνες και βρήκαμε τον Dylan. Ο Dylan είναι 5 ετών, είχε λάβει ήδη βασική εκπαίδευση και μαζί από τον Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε να μπούμε στη διαδικασία του πρωτοκόλλου για το σκύλο θεραπείας και σκύλο επισκέψεων ουσιαστικά σε ένα νοσοκομείο. Και σήμερα λοιπόν, μήνες μετά, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε μπει ήδη, να έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς επισήμως 3 επισκέψεις. Και όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι ο Ντίλαν προσαρμόζεται ακόμα περισσότερο και γίνεται ακόμα καλύτερος.
0: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε κάποιο σκυλάκι να γίνει σκύλος θεραπείας, εκτός από την εκπαίδευση? Είναι η ειδική ράτσα?
2: Θα σας πω. Υπάρχουν κάποιες ράτσες που γενετικά έχουν ένα προβάδισμα. Από εκεί και πέρα, θεωρητικά μπορεί
0: να. Ποιες είναι αυτές?
2: Τα λαμπραντόρ, ας πούμε, είναι.
1: Ναι.
2: Ή ο Βαγγέλης, ο άσπρος, ο φουντωτός, ο σκύλος, που είναι λαμπραντούδιλ, είναι λαμπραντόρ με πούντλ μαζί. Αυτά τα σκυλιά έχουν ένα προβάδισμα γενετικό. Όμως, θεωρητικά μπορούν όλα τα σκυλιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το ποσοστό επιτυχίας του να λάβει ένα σκύλο στην πιστοποίηση αυτή, για να καταλάβουμε το πόσο δύσκολο είναι 10 με 15%. Δηλαδή, από τα 100 σκυλάκια, τα 10 με 15 μόνο θα καταφέρουν να πάρουν την πιστοποίηση. Τα χαρακτηριστικά που μου είπατε, κάποια βασικά χαρακτηριστικά είναι να μην φοβάται ο σκύλος, να μην ταράζεται, να μην είναι επιθετικός, να αντιδρά καλά όταν συναντά ανθρώπους ή σκυλάκια. Δηλαδή, υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει ο σκύλος, ώστε ακόμα και σε ένα έκτακτο συμβάν να μην αντιδράσει εκτός των ορίων.
1: Ναι, ναι.
2: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ο Βαγγέλης επισκέπτεται και ένα ειδικά σχολεία με παιδάκια που έχουν αυτισμό.
1: Ναι.
2: Ένα παιδάκι λοιπόν που δεν μπορεί να ελέγξει
1: τις κινήσεις του, ναι.
2: Ακριβώς, του τράβηξε μια τούφα. Ο Βαγγέλης δεν αντέδρασε καθόλου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που θέλουμε να έχει φυλιοθεραπεία. Να είναι υπάκουο και να ξέρουμε ότι δεν θα εκθέσει ποτέ το χειριστή του και βέβαια δεν θα θέσει σε κίνδυνο ποτέ αυτό που έχει απέναντί του. Πάντως με τον Βαγγέλη και τον Τίλα να είστε σίγουροι ότι το γιώθουμε 100%.
1: Αχ, ναι, και ελπίζουμε αυτό. Να αποκτήσετε κι άλλα εκπαιδευμένα σκυλιά στο.
2: Ξέρετε, σε αυτό παίζετε εσείς πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί σε σχέση με πέρυσι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και προσφορά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μας βρίσκουν πλέον και μας λένε μπορώ και εγώ να γίνω. Και τώρα με τον Τίλαν που επίσης έχει πάρει έτσι μια δημοσιότητα το θέμα εκ νέου, πάλι βλέπουμε να φουντώνει αυτό ακόμα περισσότερο. Και είναι πολύ,
1: είναι πολύ χρήσιμο. Ναι.
0: Και θα ήταν ωραίο να πάει και σε άλλα νοσοκομεία βασικά.
2: Μας το ζητάνε και ασθενείς από την υπόλοιπη χώρα και διοικητές. Θα ξεκινήσουμε, όπως έχει πει ο Υπουργός, με τα ογκολογικά νοσοκομεία. Πιστεύω θα ακολουθήσουν και κάποια παιδιατρικά σίγουρα. Και σιγά σιγά νομίζω ότι αυτό θα γίνει μια κανονικότητα για όλα τα νοσοκομεία τα επόμενα λίγα χρόνια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι καλούδι δίνετε, τι δωράκι δίνετε στον Τίλαν μετά το μεροκάματό του.
2: Και αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί, ξέρετε, όταν εισέρχονται στο νοσοκομείο και φοράνε το κολάρο τους, είναι επαγγελματίες. Έχουν άλλο χαρακτήρα. Με ρωτάνε λοιπόν, είναι κανονικό σκύλο, δηλαδή κάνει αυτά που κάνει, λοιπόν, που κάνουν οι άλλοι σκύλοι, τι τρώει. Η σκύλη θεραπεία τρώνε καταρχάς μόνο ξηρά τροφή. Έχουν τις λιχουδιές τους ως επιβράβευση, όντως. Και από εκεί και πέρα, όταν γυρίζουμε στο σπίτι, είναι κανονικό σκύλο. Δηλαδή και θα παίξουμε και θα τρέξουμε και θα κάνουμε τουμπές.
1: Είναι δουλειά, όπως είπατε. Ξέρει ότι
2: ακριβώς.
1: Στην αποστολή του και μετά γυρνάει σπίτι του.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Σταθόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που κάποιος στο σπίτι σας είναι αδιάθετος. Ναι. Ξέρω εγώ, τον πονάει το κεφάλι του, είναι κλινήρης γιατί έχει πάθει μια δηλητηρία κλπ. Δείχνει αυτή τη νοσοκομιακή φροντίδα που έχει και στο νοσοκομείο.
2: Κοιτάξτε,
0: είναι σκυλιά... δηλαδή, έχουν συνέστηση αυτά τα σκυλιά.
2: Όλα τα σκυλιά έχουν ένα ένστικτο. Αυτό το ένστικτο της συμπόνιας, ας το πούμε έτσι. Και ιδίως προς το, όπως λέγαμε παλιά, το αφεντικό τους. Εμείς λέμε τώρα τον κηδεμόνα τους, είναι ο επιστημονικός όρος. Άρα, 100% οι άνθρωποι που το φροντίζουν, η οικογένειά του δηλαδή, σίγουρα δέχεται αυτή τη φροντίδα του σκύλου και του σκυλιοθεραπείας, αλλά νομίζω και οποιοδήποτε κατοικίδιο.
1: Οποιοδήποτε αυτό, δεν χρειάζεται εκπαίδευση γι' αυτό, γιατί είναι δεμένα και έχουν ένστικτο, νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Ακριβώς, τους βγαίνει αυτόματα το αίσθημα της συμπόνιας και της συμπαράστασης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να βρεθούν και άλλα τέτοια σκυλάκια και να κάνουν την καθημερινότητα ανθρώπων που ταλαιπωρούνται πιο ευχάριστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μέλλον δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα public και κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, λέει η Δούξα Νομικού, έλαμψε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη Σκάρλα Μπλούνι και Κέιτ Μπλάνσετ.
7: Μπράβο στην, πώς την λένε, την Δούξα Νομικού.
6: Ναι, Λαντουκέθ, Λαντουκέθ. Τι?
7: Τίποτα, βλέπω ότι οι γνωριμίες, λέει, που ξεκινούν ψηφιακά εξελίσσονται όλο και πιο συχνά σε πραγματικές σχέσεις ζωής. Και λέγεται Viber Dating. Υπάρχει μια.
6: Προξενιό.
7: Μόνο σου, δεν είναι προξενιό. Αλλά υπάρχει ένας διαγωνισμός, λέει Viber Dating, λέγεται. Που καλά στέφανα με το Viber Dating, που δίνει βήμα, λέει, σε ζευγάρια που γνωρίστηκαν μέσα από πλατφόρμες και έγιναν και παντρεύτηκαν ή εξέλιξαν τη ζωή τους και είναι ακόμα μαζί.
6: Όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε εφαρμογές. Ναι. Πάντως όλες οι γνωριμίες, παιδιά, είναι μέσω εφαρμογών.
7: Ναι, αφού δεν μιλάνε έξω, παιδί μου, τίποτα, άχνα.
6: Τίποτα, ούτε καμάκι παλιά, γκρι καμάκι κλπ. Τι που είναι, πάει, ψόφισε.
7: Καλά, και αυτό και το γκρι καμάκι ήταν.
6: Ωραίο ήταν, μου έπαιρνε στα πάνω σου, σου λέει κουκλάρα μου και
7: μπορεί να σου πει. Κουκλάρα μου, σου λέει και διάφορα άλλα.
6: Ναι, άρα και.
7: Συγχαμένα. Λέγανε συχαμένα τώρα.
6: Ναι, ενώ έσυγε... τώρα που είναι ψόφια όλα καλύτερα.
7: Όχι, παιδί, το ένα μέτρο, ρε παιδί μου, μπορεί να υπάρχει. Ήτανε με τον, θυμάσαι με την αλυσίδα και την τρίχα και ανοιχτό το.
6: Πεθαίνανε οι Σουηδέζες.
7: Και κολλητό το.
6: Κοχώνες εκεί πέρα.
7: Κολλητό το τζίνα, το βλέπεις όλα να ξέρεις τι παίρνεις. Απίστευτο.
6: Σε πληροφορώ, τα κορίτσια από τη Σκανδιναβία είχαν βρει χαράβρε.
7: Καλά, αυτές, ναι. Ισχύει αυτό που λες, ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και λέμε για το Tozzi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104.54 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozzi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.
6: Η Vodafone, παιδιά, έχει τρομερές προσφορές και αξίζει να μπούμε σε ένα κατάστημα Vodafone και να δούμε όλες τις προσφορές που έχει. Και βέβαια είναι και πολύ σημαντικό το κοινωνικό έργο που κάνει. Λοιπόν, τι άλλο.
7: Το πιο σήμα, το πιο δημοφιλές τέρισμα, λέει, του καλοκαιριού είναι να είσαι αγλυμένη η Ελλάδα.
6: Παρντών.
7: Να παίρνεις το μαλλί, άμα είναι κοντό. το μαλλί. Και να το κάνει όλο πίσω και να το βάζει.
6: Αυτό, άμα έχει ωραίο προσωπάκι, ωραίο είναι.
7: Ναι, δηλαδή κανεί δεν το κάνει, το καταλάβαμε. Γιατί? Ωραίο προσωπάκι, τέλειο προσωπάκι και ειδικά προφίλ.
6: Ναι.
7: Ναι. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ.
6: Για νέα κοριτσάκια είναι αυτό.
7: Για νέα κοριτσάκια με ωραίο προφυλάκι είναι καλό.
6: Ναι.
7: Το κλειμένο το πίσω, λέω.
6: Και πίσω... για αγοράκια και για άντρες. Ναι. Όχι.
7: Ναι, γιατί όχι. Εντάξει, τα αγοράκια. Τώρα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το κούρεμα στα αγοράκια. Κάνουν ένα πράγμα που αφήνουν το μαλλί και ξερίζουν από πάνω από το αυτί. Όλο μια γραμμή.
6: Αυτό, παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου.
7: Και είναι σαν μανιτάρια, παιδί μου. Τι τους
6: δηλαδή,
7: έχει βρει.
6: Γιατί τους αρέσει αυτό.
7: Τους αρέσει, γιατί είναι αυτή η μόδα. Τώρα μετά θα είναι κάτι άλλο.
6: Ναι. Η μόδα δεν ξέρω. Πρέπει να τη βγάζουν κάποιοι που να έχουν νεύρα.
7: Εντάξει, είναι μόδα πάντως που πανέρχονται. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό το κούρεμα το καπελάκι. Που το είχαμε στα 80's, το θυμάσαι το καπελάκι.
6: Ναι.
7: Μ' άρεσε το κούρεμα αυτό στα γόρια το καπελάκι. Έφυγε το καπελάκι. Τώρα έχουν μείνει ακαπέλωτοι, ξεσκούφωτοι. Είναι μόδες. Και το μουστάκι είναι πολύ μόδα. Εμένα μου αρέσει το μουστάκι.
6: Και εμένα μου αρέσει.
7: Στους άντρες.
6: Βλέπω πολύ μουστάκι σε αγόρια με καπρίτσια σαν τα κακά κορίτσια. Είναι γυμνασμένη, είναι ντούκι και πετάει και ένα μία μουστάκα.
7: Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
6: Κάνει λίγο άντρα old fashion.
7: Ναι, ναι.
6: Έχουμε περάσει σε αλλαγή θερμοκρασία στη.
7: Τώρα είμαστε. Τώρα έχουμε γίνει μπακαλιάρι.
6: Τώρα έχουμε γίνει. Να καταψύξουμε τα. Λοιπόν, η κόρη του τραγουδιστή, λέει, του ρόκου, παντρεύεται και είπε στον αγαπημένο τους Yes, I do. Και είναι χαρούμενος ο αγαπημένος της κόρης που θα έχει πεθερούλη τον Στέλιο Ρόκο. Πολύ τυπάκι ο Στέλιος,
7: ναι,
6: Ρόκος,
7: ναι. Τον
6: πάω.
7: Λοιπόν, η Μέτε Μάριτ, αυτή που είχε παντρευτεί τον.
6: Πρίγκιπα ποιον?
7: Όχι πρίγκιπα, καλέ.
6: Της Νορβηγίας, βασιλιά.
7: Όχι, Μέτε Μάριτ δεν είναι αυτή, παιδί μου, που είχε παντρευτεί τον Σαμάνο.
6: Α, το Σαμάνο. Του έχω μπερδευτεί γιατί έχουν σε όλα
7: τη τις φάγανε, καμ... είναι πολύ άσχημα, λέει, η υγεία της και εμφανίστηκε.
6: Τι την κόλλησε?
7: Δεν την κόλλησε αυτός και εσύ, τη φάγανε. Έχει, λέει, μία ασθένεια δύσκολη και εμφανίστηκε σε εθνική οτήτης Νορβηγίας με φιάλη οξυγόνου.
6: Οχ, οχ. Και... Α, ναι, είχε παιδιά, ναι, όντως. Κανά χάπ έχει πάθει.
7: Ναι, μωρέ,
6: δεν ξέρω.
7: Καημένη.
6: Εκτός αν έχει κάτι, καμιά λίμωξη του αναπνευστικού.
7: Τα νέα πλέον είναι αρκετή δυσκολία, λέει.
6: Οχ, οχ.
7: Καλά, ο Σαμάνος δεν μπορεί να κάνει κανένα σαμανικό να την βοηθήσει.
6: Αυτός ο σούπερ και γιατρός κλπ. Λοιπόν, Έμιλι Πάρις, κοίτα.
7: Έχει.
6: Κοίτα, η Έμιλι Πάρις είναι τώρα στη Μύκονο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρώει το καλαμαράκι της σε ένα ταβερνάκι του νησιού. Και θα κάνει, λέει, shooting σε πολλά σημεία.
7: Το άλλο που είναι μαζί της, ο Λούκας Μπράβο, είναι τα γόρη της, είναι εσύ πρωταγωνιστής, άραγε. Που τους βλέπουμε όλοι μαζί. Νόστιμος.
6: Ναι.
7: Νόστιμος. Πολύ νόστιμος. Και είναι παντού, λέει, μαζί αυτοί οι δύο.
6: Θα πάνε, και λέει... στα χειρίσματα. Και στα χειρίσματα παντού,
7: ναι,
6: μαζί.
7: Οι φωτογραφίες είναι μαζί.
6: Ναι, πάντως θα κάνουν σε εμβληματικά σημεία του, του νησιού, όπως το Τζάκι, όπου είναι γκέι.
7: Friendly.
6: Μέρος. Όχι, είναι καθαρά για, όχι friendly, είναι για τους ίδιους τους γκέι.
7: Α.
6: Λοιπόν, στο Σκορπιό, στο Κάβο Ταγκού και σε φοβερή βιλάρα με 19 υπνοδωμάτια, σου είπα, θα γίνει και κάποια γυρίσματα εκεί μέσα.
7: Και μετά πάνε, λέει, Σαντορίνη και μετά Πάρο.
6: Ναι. Να κάνουν. Α, θα έχουν και,
7: ναι,
6: σε άλλα
7: και
6: μέρη.
7: Σαντορίνη και Πάρο θα κάνουν γυρίσματα.
6: Μπράβο!
7: Ωραία.
6: Να τα ελληνικά νησιά, να τα Έμιλι Πάρις ανεβάζει τον ελληνικό τουρισμό.
7: Επίσης διάβαζα ότι είναι στην Ελλάδα και ο Νταφόε.
6: Α, τον είδα χθες, ναι, πήγα στην ταινία, στην πρεμιέρα της ταινίας.
7: Ωραία,
6: σου.
7: Η ταινία.
6: Εμένα μου άρεσε,
7: τι
6: καλά,
7: είναι?
6: Απόλυτα καταθλιπτική.
7: Α, είναι κοινωνική.
6: Ναι, είναι.
7: Α, το λέμε.
6: Δηλαδή είναι, είναι λίγο σαν η ζωή του Ωνάση, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
7: Η ζωή του Ωνάση.
6: Ναι, είναι, δεν είναι ακριβώς, είναι το πάρτι ενός μεγιστάνα κλπ. Αλλά βλέπεις, βρίσκεις κοινά και σημεία. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια. Τέλος. Γεια σας. Και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kids.

0: τώρα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το πορτοκαλί κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
1: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
0: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Την σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
1: Να πας.
2: Ωραία. Στο καλό.
3: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω τα μιλοφρένια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
1: Οπα, δάκτυλος.
3: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
1: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
3: Μπορεί να το δει λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την μιλοφρένια.
4: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Ξέρω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσία, ο Μιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
1: Πού πάει?
4: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
1: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
4: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
1: Όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, ότι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
5: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
1: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
4: Έχει το ηγέτη. Ασφαλώς.
1: Εντάξει.
4: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κόκκινο πάρα πολύ.
1: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
6: Έλα ρε Αποστόλη.
1: Έλα.
6: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
1: Ξέρω.
6: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
1: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
6: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σκίσω κάτι τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι. Εδώ χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω.
1: Αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά. Χάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρείς.
6: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόβο.
1: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
6: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
1: Πολύ μυστήρια.
6: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν. Γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό. Βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
1: Τα βρήκανε. Ό,τι ήταν το βρήκανε.
6: Πούντο.
1: Να το.
6: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά. Κάπου διάβασα εχθές.
1: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
6: 25 εκατομμύρια.
1: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν. Θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
6: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
1: Όχι, για μαλάκες ψάχνει κανένας.
6: Αλήθεια, έχει βγει. Δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
1: 25
6: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
1: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
6: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι, έτσι πάει.
7: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το μήνυμα πως η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στόχος, όπως είπε, η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας. Ενώ αναφερόμενος στα νέα κόμματα, τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν τους αφορά. Κρίσιμο 48 ώρες στη Βουλή για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική για τις υποκλοπές. Σε θέσεις μάχης στα κόμματα. Ακρόαση για τον διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για υποκρισία των κατηγοριών Νίκος Ανδρουλάκης και προαναγγέλει νομικές κινήσεις. Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που θέτει θέμα διάκρισης εξουσιών. Πονηριά και συνταγματική εκτροπή χαρακτήρισε στα παραπολιτικά την πρόθεση του Πασόκ να καλέσει τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς με την έλευση του κόμματος Τσίπρα. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καλπάκης λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει Κυμανίκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς. Αύριο ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άφαντος ο Νίκος Καραχάλιος καταγγέλει ίδια και αφήνει υπόνοιες ότι προστατεύεται από το σύστημα, όπως λέει. Εντυπωσιακή υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο από τον Σι Τζινπινγκ. Σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα, με σαφή γεωπολιτικά μηνύματα, η συνάντηση των δύο ηγετών που υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες.

0: Χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό, έδεσαν το μηχάνημα με αλυσίδες, κατάφεραν να το αποσπάσουν από τη θέση του και πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί, χρέωσε τουρίστες για τη διαδρομή Μοναστηράκη Πειραιά με 40 ευρώ, χωρίς καν να έχει θέση σε λειτουργία το ταξίμετρο. Όλες οι αθλητικές εξελίξεις με τον σημερινό τελικό της Europa League ανάμεσα σε Άνστον Βίλα και Φράιμπουργκ, στην αγκαλιά της Arsenal το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κατατόπους βροχές σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και συνέχισης του κυβερνητικού του έργου έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στην καθιερωμένη επικοινωνία. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε το εξής: ήταν σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, η τακτική μηνύα συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο προεδρικό λέγαμε. Και επειδή πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί τελευταίες ημέρες σχετικά με την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας, ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκη σε μια φράση η οποία νομίζω εμέσως απαντάει και σε όλα αυτά, λέγοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουν πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Αυτά είναι η φράση του Πρωθυπουργού, η οποία νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πού πηγαίνει σχέση με όσους έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, τα οποία αμέσως μεταστράφηκε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για την ένταση την οποία σκοπεύει να επανέλθει η κυβέρνηση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου μετά και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί είπε μία φράση την οποία για μια ακόμα φορά επανέλαβε το σκοπό του να υπάρχει σε εκλογές στην χώρα στο τέλος περίπου της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, λέγοντας ότι απομένει ακόμα ένας χρόνος για την πραγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει, είπε, ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνης κυβερνητικής εργασίας. Δύο ζητήματα έβαλε ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Το ένα μέχρι τέλος Αυγούστου, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι κρεμότητες σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το δεύτερο, όπως είπε, το μεγάλο πρόβλημα που σας χαρακτήρισε του κόστους ζωής, το οποίο επεσήμανε ότι δυστυχώς επιτείνεται από την παράταση κρεμότητα σε σχέση με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
0: Τώρα, Κώστα, αναφέρθηκε φυσικά και στην έλευση των νέων κομμάτων.
1: Ναι, μίλησε κατά να πούμε για το, και για το e-καταναλωτής, ένα εργαλείο το οποίο θα ήδη χρησιμοποιείται και θα αλλάξει το επόμενο διάστημα, δηλαδή και αυτήν την είδηση ότι θα αλλάξει τελείως το e-καταναλωτής, και έκλεισε ακριβώς με αυτό που είπες, ότι παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία δεν μας αφορά εμάς άμεσα, αυτή ήταν μια και έμεση πλήρη σαφής απάντηση του Πρωθυπουργού σε όσους ρωτάνε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει η κυβέρνηση για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, η προσήλωση της κυβέρνησης, είπε, παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Έχουμε ένα κρίσιμο 48ωρο στη Βουλή για την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, αλλά έχουμε και το θέμα των υποκλοπών. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας στο Κοινοβούλιο. Είχαμε την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και έχουμε και πολλές αντιδράσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρηδο, από τη Βουλή. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πρόκειται για μια θελώδη συνεδρίαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε έναν έντονο διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ, προσπαθώντας να μάθει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Φέρεται να σχολιάσει ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο διοικητής της ΕΥΠ μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους

0: οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή μου. Σύμφωνα πάντα με πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε εχμές για την μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλα, με αφορμή το γεγονός ότι ο ίδιος αρνήθηκε να προσέλθει στην Επιτροπή για τη δική του ακρόαση. Ενώ κατά τις ίδιες πηγές ρώτησε τον διοικητή της ΕΕΠ γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣΤΕ, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή. Γιατί εκθέτεται τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί σε εθνικά συμφέροντα. Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και σας του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι προφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Ανέφερε ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Τώρα ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Με δεκασέλιδη επιστολή εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν έδωσε το παρόν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Επικαλείται θέμα, βάζει θέμα διάκρισης εξουσιών.
0: Ακριβώς. Κάνει μάλιστα επίκληση σε παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικότερα σε μία που χρονολογείται από το 2011, όταν ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες είχε υποστηρίξει πως δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Προσθέτοντας μάλιστα ότι η κλίση του με βάση το άρθρο 43, παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κλίση που έγινε προς το πρόσωπό του ζητείται αορίστως επί θεμάτων που δεν εξειδικεύονται.
1: Γιάννη, μείνε μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών, κατηγόρησε το Πασόκ για συνταγματική εκτροπή. Δηλαδή για το λόγο που κάλεσε τον κύριο Τζαβέλα να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής. Θέλω να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
2: Ενώ κάνανε αυτήν την πονηρή διατύπωση για να καλέσουν τον εισαγγελέα δήθεν για να συζητήσουν για θέματα της ελληνικής δικαιοσύνης, αφού τις προηγούμενες μέρες τον βρίζανε, γιατί δεν έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο, εχθές, όταν έγινε γνωστή η επιστολή που έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την οποία αρνούνταν να πάει, βγάζει ανακοίνωση στο Πασόκ και τι λέει. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διαβάζω κατά λέξη, κυρίο Τζαβέλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι ενδεικτική, προσέξτε, της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Δηλαδή οι άνθρωποι καρφώθηκαν μόνοι τους. Και εδώ φανερώθηκαν οι άνθρωποι.
3: Άρα
2: θέλουν
3: σωστά
2: να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό καταλαβαίνετε γιατί συνταγματική εκτροπή μιλάμε. Δηλαδή, εάν σε κάποιους βουλευτές δεν αρέσουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις, θα καλούν τους δικαστές και θα τους λένε «Για πες μου εσύ, κυρία μου, γιατί πήρες αυτή την απόφαση».
1: Τώρα, απάντηση στη συγκεκριμένη δήλωση του κ. Φλωρίδη έδωσε το γραφείο τύπου του Πασόκ πριν από λίγο. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά ότι ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι είναι συνταγματική εκτροπή ο έλεγχος και η αξιολόγηση μιας δικαστικής απόφασης. Αυτά να μην τα λέει στο Πασόκ, να τα πει στον κ. Γεωργιάδη, στην κυρία Βούλτεψη και στους υπόλοιπους της παρέας του Πρωθυπουργού. Το να αρνείσαι να εφαρμόσει δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, καταλήγει το σχόλιο του γραφείου τύπου του Πασόκ. Τώρα, Γιάννη, έχουμε συνέχεια όμως κόντρας. Πέρα το θέμα των υποκλοπών, έρχεται στη Βουλή και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε, πραγματικά μιλάμε για μια μάχη χαρακομμάτων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά για ένα κρίσιμο 48ωρο στο Κοινοβούλιο.
0: Κρίσιμο θα είναι λοιπόν το επόμενο 48ωρο από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, καθώς αύριο αρχής γενομένης στη Βουλή θα συζητηθεί η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ με την αριστερά για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η συζήτηση των προτάσεων για προανακριτική θα ολοκληρωθεί αργά αύριο το βράδυ με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα παρέμβασης έχουν οι αρχηγοί των κομμάτων αλλά και τα εγκαλούμενα πρόσωπα, ενώ για να εγκριθεί η σύσταση προανακριτικής απαιτούνται 151 ψήφοι. Την ίδια στιγμή την Παρασκευή θα έχουμε και τη συζήτηση επί της προτάσεως για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το Σύνταγμα με βάση το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 ψήφους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα και μένει να δούμε ποια θα είναι η αποφάση της κυβέρνησης, δηλαδή αν θα πάει με το 151 ή το 120. Στο μεταξύ, ο Νικήτας Κακλαμάνης το πρωί, σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε πως είναι εμφανές πως θα υπάρξουν δύο διαφορετικές προτάσεις. Ενώ ανέφερε πως η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια. Αυτό που είπαμε, δηλαδή πριν υπάρξει πλειοψηφία με το 151 ή το 120.
1: Στο μεταξύ, Γιάννη, πες μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη χθες ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και. Είχαμε πάλι μια κόντρα με Λαμπρούλη Κωνσταντοπούλου. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Υπήρχε άλλη μια κόντρα που έρχεται να προσθεθεί στα πολλά επεισόδια ανάμεσα στο ΚΚΕ και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Το βράδυ χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν είχε διακοπεί η συνεδρίαση η κατεδέκα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχαν κλείσει τα μικρόφωνα και οι κάμερες και είχε κατέβει από το Προεδρείο ο Γιώργος Λαμπρούλης προκειμένου να μην έρθει σε αντιπαράθεση με την Γιώργο Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες, η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στην παριστάμενη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομινάκα, σχολιάζοντας πως οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Μάλιστα την κατηγόρησε ευθέως πως αποφεύγει να ασκήσει κριτική αλλά και να καταθέσει ερωτήσεις σε γαλάζια στελέχη και ειδικότερα σε πρώην υπουργό λόγω συγγένειας, προκαλώντας την αργισμένη αντίδραση της βουλευτή Λέσβου. Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά? Είσαι καλά? Της φώναξε η κυρία Κομινάκα. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει: είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ η άμομη ή ευπρεπής? Ήταν η απάντηση που της έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ η ίδια ισχυρίστηκε πως οι φασίστες μιλάνε έτσι. Και πρόσθεσε πως θα βρίσκεται τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας πεινάτε και το δάχτυλο.
1: Απολύτως ακατάλληλη φρασιολογία. Σε κάθε περίπτωση και στο κοινοβούλιο και γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κρίσιμο 48ωρο για το κοινοβούλιο. Θα μας απασχολήσουν πολύ και τα δύο θέματα, και το θέμα των υποκλοπών, αλλά και το θέμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας στο ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στη Νίκη Λιμπεράκη σχετικά με το θέμα της κλήσης του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
3: Λέει για τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Η διάκριση των εξουσιών προϋποθέτει σεβασμό των εξουσιών επίσης. Και ο σεβασμός των εξουσιών σημαίνει ότι όταν καλείται από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να παραστεί ενώπιον της, θα έπρεπε να σέβεται αυτή την κλίση από την Επιτροπή και να είναι παρόν. Αν θεωρεί ότι κάτι θα προσέβαλε την δική του υπόσταση ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα μπορούσε να το επικαλεστεί ενώπιον της Επιτροπής εξάλλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραστεί, λέω, ακόμα και με αυτή τη λογική. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα πιο ακραία επεισόδια του κουκουλώματος και αυτού του σκανδάλου. Νομίζω ότι τα πιο ακραία είναι και τα πιο άγαρμπα επίσης. Και νομίζω ότι όλα αυτά τίθεται σε ένα πλαίσιο διολίσθησης των θεσμών και με έναν ηρωνικό τρόπο ανοίγει ταυτοχρόνως και η ζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Αναφέρθηκε και αυτός στον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για την απουσία του από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
4: Υπάρχει και η διάσταση της συνταγματικής, ηθικής και δεοντολογικής εκτροπής, όταν όχι η δικαιοσύνη, όταν ένας συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός στο ανώτατο επίπεδο άσκησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης συμπεριφέρεται χωρίς να υπολογίζει στον έλεγχο για τη λογοδοσία. Αλλά δεν πρόκειται ούτε για έλεγχο, ούτε για χειραγώγηση, ούτε για κάτι άλλο. Απλά για ενημέρωση και φαντάζομαι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι και μέσα στις συνταγματικές υποχρεώσεις των διακριτών εξουσιών, μία εξ αυτών και η δικαιοσύνη.
1: Το θέμα το οποίο και πέθα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ο κύριος Φλωρίδης, αναφέρθηκε και στο θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Υπήρξε μια επικοινωνία του Υπουργείου με τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που αποσαφηνίστηκε ήταν ότι υπήρχε μια αμφιβολία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν με τη διάταξη αυτή που ψηφίζαμε για να επισπεύδονται οι δικαστικές υποθέσεις των πολιτικών προσώπων αφαιρούσαμε ανακριτικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ξεκαθαρίστηκε ότι δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Εγώ έκανα μία νομοτεχνική βελτίωση, όπως τη λέμε, στη σχετική διάταξη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και κατέθεσα ερμηνευτική δήλωση στη Βουλή έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως είναι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και στην Ελληνική Νομοθεσία που έχει ενσωματώσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, παραμένουν ακέραιες. Επομένως το θέμα αυτό λύθηκε έτσι νομίζω, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εκεί.
1: Ο κύριος Φλωρίδης όμως αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα είπε ότι για να είναι ένα κόμμα μεγάλο πρέπει να έχει ηγέτη. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ μένω στο κεντρικό πρόβλημα που κατά την άποψή μου έχει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνησης. Ένα κόμμα να μπορέσει να έχει προοπτική χρειάζεται ηγεσία μεγάλη, πολιτική και προγραμματική πρόταση. Όταν αυτά λείπουν, δεν πάνε τα πράγματα.
5: Λείπει και ηγεσία, λείπει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Μα δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη μισή αποδοχή από τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν, που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται εγώ να πω κάτι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ανακατατάξεις έχουμε στο χώρο της αριστεράς με την έλευση, όπως καταλαβαίνετε, του κόμματος Τσίπρα. Παραιτήθηκε και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καλπάκης, λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι χθες με μια ευνηδιαστική κίνηση ο κύριος Καλπάκης, ο Σέργιος Καλπάκης, παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Με μία επιστολή την οποία έστειλε στο Σοκράτη Φάμελο. Φυσικά λίγο πριν ο πρώην γραμματέας του κόμματος είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο και του είχε πει ότι θα προχωρούσε σε αυτή την ενέργεια. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Καλπάκης όλο το τελευταίο διάστημα διαφωνούσε με τον Σοκράτη Φάμελο για το πώς χειριζόταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των συμμαχιών. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να πάρει τάχιστα μία πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο το γεγονός ότι ο Σοκράτης Πάμελος εμφανίζεται ακόμα να μην έχει κατασταλάξει στο πώς θα διαχειριστεί αυτή την ιστορία, δηλαδή ο κύριος Πάμελος ακόμα μιλάει για τη μεγάλη συμπαράταξη των δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων, εννοώντας στην πραγματικότητα και τη Νέα Αριστερά και, και τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Λούκα Κατσέλη και φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα, αφήνει πολλά ερωτηματικά, δηλαδή δεν είναι μια ξεκάθαρη θέση από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι το δικό του εγχείρημα δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ο κύριος Καλπάκης διευκρίνησε ωστόσο ότι η κίνησή του δεν έχει να κάνει με το κόμμα Τσίπρα καθώς δεν θα πολιτευτεί και ζήτησε να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου προκειμένου να δουν το τι θα γίνει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σήμερα μίλησε στα παραπολιτικά και ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς είπε ότι προφανώς έχει σημασία ότι η κίνηση του κυρίου Καλπάκη δείχνει την αγωνία που υπάρχει μέσα στο κόμμα, ότι θα έπρεπε προφανώς να έχουν συγκληθεί περισσότερο τα όργανα και να έχουν συζητήσει πιο αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει, ενώ σε ό,τι αφορά τον Παύλο Πολάκη είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση όπου θα πρέπει να παρευρεθεί και ο κύριος Πολάκης προκειμένου οι δύο πλευρές να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις και να κυλήσουν ενωμένα και πιο ομαλά.
1: Ελένη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπάς εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη και αμέσως μετά να επανέλθουμε με όλο το ρεπορτάζ γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Είναι προφανές ότι για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί μαζί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση, έτσι δεν είναι?
5: Σωστά.
7: Τώρα κατά τα άλλα όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σοκράτης λοιπόν, καταρχήν στα όργανα, ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο οποίος για να μην παρεξηγηθώ πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες τις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοντζιά, την Κατσέλη, τον Κόκαλη, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον Αλέξη, τον Τσίπρα βεβαίως.
5: Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος θέλει, σκέφτεται, φλερτάρει με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
7: Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγεμματισμός δεν θα φέρει ρε Πανίκης, όχι. Δεν, δηλαδή γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μια, θα σας έλεγα, ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μια συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
1: Ελένη, πάμε τώρα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα.
6: Σε λίγες μέρες, ναι, προφανώς. Την Τρίτη, όπως έχουμε πει, στο θητείο θα ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στη συνέχεια θα ανέβει στην πλατφόρμα το κείμενο, το ιδρυτικό κείμενο του κόμματος, το οποίο θα μπορεί ο κάθε πολίτης να το υπογράψει, εφόσον συμφωνεί. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι σήμερα από την Αμαλία δόθηκε ένα κείμενο, ένα βίντεο, ναι, με νεολαίους οι οποίοι κάνουν τις δικές τους προτάσεις για το όνομα του κόμματος.
1: Ναι.
6: Οι περισσότεροι, θέλω να σου πω, έλεγαν την Πηξίδα, ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολύ. Υπήρχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έπαιζε δηλαδή. Άλλοι προτείνουν την προοδευτική αριστερά, ο καθένας
1: υπάρχει. Ιθάκη ορίζοντας νέα πορεία, ορίζοντας, ναι, πολλά, πολλά.
6: Λέει τη δική του πρόταση. Τώρα, εγώ αυτό που γνώριζα μέχρι πριν μερικές μέρες ήταν ότι μέσα στο όνομα υπάρχει η λέξη συμπόρευση.
1: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν τελικά ο κύριος Τσίπρας θα προτιμήσει αυτό το όνομα ή εάν και με βάση αυτά που του λένε και οι επικοινωνιολόγοι του, επιλέξει κάποιο άλλο.
1: Ελένη, έχουμε κάποια εικόνα για το χώρο ή θα είναι έτσι στο δημόσια η εκδήλωση αυτή?
6: Δημόσια θα είναι.
1: Δημόσια.
6: Θα μπορεί να παρευρεθεί όποιος θέλει. Απλώς ξέρω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή συζητούσαν με το Δήμο της Αθήνας σε ποιο σημείο,
1: ναι,
6: θα ήταν καλύτερα να στηθεί το πόντιουμ που θα αναγνώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα ο κύριος Τσίπρας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ηγητική γεύση από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα νέα παιδιά που δίναν τις προτάσεις τους για το όνομα του κόμματος.
8: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
9: Η συνέχεια.
8: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
10: Κυβερνός αριστερά.
11: Νέα πορεία.
12: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Ελπίδα ξανά.
13: Πηξίδα. Πηξίδα.
8: Πηξίδα.
14: Πηξίδα ίσως.
15: Πηξίδα.
16: Πηξίδα.
17: Πορεία. Σταθμός.
18: Η επιστροφή. Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
19: Έπεσα μέσα.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και είπε ουσιαστικά ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά με νέο αφημί.
20: Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα λάθη στην πολιτική και το να υποτιμάς κάποιον και να υπερτιμάς κάποιον. Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Από τον κύριο Φάμελο μέχρι τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου του παλιού ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον κύριο Βαρουφάκη. Όλες αυτές ήταν επιλογές ενός πολιτικού, το Αλέξη Τσίπρα. Οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε στην αρχή ως αντιπολίτευση 31, μετά πήγε στο 22, μετά στο 17 και τώρα είναι στο 3%, έχουν ονοματεπώνυμο όλες αυτές οι επιλογές. Αλέξη Τσίπρας. Άρα, το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Οι πολιτικές του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλλακτες με βάση αυτά τα οποία λέει. Mm-hmm. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Ένας γνήσιος εκφραστής αυτής της λογικής είναι ο κ. Τσίπρας.
1: Αύριο ανακοινώνεται και το κόμμα, το επίσημα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Σε λίγη ώρα στο Δελτίο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για το θέμα αυτό. Πάμε όμως τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Κινέζο Πρόεδρο και στον Ρώσο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκαν εκεί στο Πεκίνο σε μια συνάντηση εντυπωσιακή, με μια εντυπωσιακή υποδοχή από πλευράς του Κινέζου Πρόεδρου. Θερμό το κλίμα, υπεγράφησαν και πάρα πολλές συμφωνίες. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε ιστορικές επισκέψεις μετά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Βέβαια,
1: παρόμοια υποδοχή, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε.
10: Έτσι ακριβώς.
1: Με τα σημαίακια, με τα παιδάκια, ακριβώς. Ήταν λίγο copy-paste η υποδοχή.
10: Λαμπρή έτσι η κατάσταση και συνθήκη. Είναι η πρώτη φορά πάντως να το επισημάνουμε αυτό που δύο ηγέτες, πόσο μάλλον των ΗΠΑ και της Κίνας, επισκέπτονται τον ίδιο μήνα την Κίνα. Τώρα, ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε, όπως είπαμε, τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο μέγαρο του λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την περαιτέρω βάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση, αφήνοντας παράλληλα εχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δουν ανεξέλεγκτα, δήλωση ειδικότερο ο Σιν, χρησιμοποιώντας τη συνήθη φρασιολογία του Πεκίνου απέναντι στις ΗΠΑ και την παγκόσμια επιρροή του σύμφωνα με το δίκτυο CNN. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν το συνολικό στρατηγικό συντονισμό τους, παρουσιάζοντας τις διμερείς σχέσεις ως παράγοντα σταθερότητας σε ένα όλο και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ο Σι αναφέρθηκε επίσης ευθέως στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, τονίζοντας ότι ο γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης θα συμβάλλει στη μείωση των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές, της αληθής εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο. Η πλήρης παύση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει. Η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμη λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σι. Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιείται τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία Μόσχα και Πεκίνο έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους σε επίπεδο εμπορίου, διπλωματίας και ασφάλειας. Πρόκειται για την 25η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα στα περίπου 25 χρόνια της πολιτικής κυριαρχίας του στη Ρωσία. Σύμφωνα με αναλυτές, οι συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώνονται όχι μόνο λοιπόν στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για τον ΣΥ, η φιλοξενία τόσο του Πρόεδρου των ΗΠΑ όσο και του Ρώσου ηγέτη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ενισχύει την εικόνα της Κίνας ως διεθνούς διαμεσολαβητή με αυξανόμενο γεωπολιτικό βάρος. Και από αυτή την ιστορική επίσημη επίσκεψη να περάσουμε στη Λιθουανία.
1: Ναι, εδώ τώρα έχει σημάνει συναγερμός. Βρέθηκε ένα ντρόουν ξαφνικά κοντά στο αεροδρόμιο, στο Βίλνιους. Το Βίλνιους είναι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Και μάλιστα αυτό ανάγκασε κατοίκους, αλλά και τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας να μπουν σε καταφύγιο. Τι ακριβώς συνέβη?
10: Έκλεισε λοιπόν, όπως είπαμε, το αεροδρόμιο του Βίλνιους και στάλει μήνυμα, ειδικό μήνυμα στους πολίτες να μεταφερθούν, να μεταβούν, να πάνε σε ασφαλές σημείο. Η Λιθουανία εξέδωσε προειδοποίηση λοιπόν αεροπλάνων. Πολικού κινδύνου και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας λόγω φόβων για παραβιάσεις του ενάριου χώρου από ντρόουνς. Το Εθνικό Κέντρο τώρα Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό μετά τον εντοπισμό ντρόουνς στη γειτονική Λευκορωσία, το οποίο φέρεται να κινείται προς τον λιθουανικό ενέριο χώρο. Οι αρχές διευκρίνησαν ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας ανεστάλλει προσωρινά και η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός παρέμειναν σε επιφυλακή. Το περιστατικό αξίζει να επισημάνουμε ότι έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Βαλτικής και διαδοχικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στόχων. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ύποπτο ουκρανικό ντρόν πάνω από την Εστονία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της Βαλτικής χώρας, εντείνοντας έτσι τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Μάλιστα, το παρακολουθούμε και αυτό. Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο διεθνές προσκήνιο, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με αυξημένη μεταβλητότητα συνεχίζονται οι συναλλαγές στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην οικονομία, τα επιτόκια και φυσικά την πορεία της ενέργειας. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται αυτή την ώρα κοντά στις 2.230 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,8%. στις διεθνείς αγορές ενέργειας, το πετρέλαιο Brent, διαπραγματεύεται σήμερα στα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο μικρή μερίσια υποχώρηση της τάξης του 1,9%, παραμένοντας όμως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να συνεισφυρίζουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 51 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις αγορές να παρακολουθούν τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και τη ζήτηση εν ώψη της επόμενης περίοδου κατανάλωσης. Τώρα, οι διεθνείς αυτές εξελίξεις περνούν ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων αέρι. Οι τιμές της αμόλυβης καταγράφουν νέα άνοδο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Σε νησιωτικές περιοχές και δημοφιλούς θεριστικούς προορισμούς, η τιμή της αμόλυβης ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Πάντως, η νέα άνοδος στα κάψιμα αυξάνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες, επιβαλλοντας παράλληλα τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές.
1: Άλλες αυξήσεις. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Ξεκινά και η τουριστική περίοδος. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάπως θολά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Μάριο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ. Βρέθηκε εκεί στα γραφεία στο Κολωνάκι, εκεί που συλλέγονται οι υπογραφές. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ για τον κύριο Καραχάλιο, για την μήνυση που επέβαλε η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Αυγερινό κατά του κυρίου Καραχάλιου. Και μάλιστα με μια ανάρτηση και πλούσιο ρεπορτάζ. Βρέθηκε εκεί στα γραφεία στο Κολωνάκι, εκεί που συλλέγονται οι υπογραφές. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ για τον κύριο Καραχάλιο, για την μήνυση που επέβαλε η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Αυγερινό κατά του κυρίου Καραχάλιου. Και μάλιστα με μια ανάρτησή της τον κατηγορεί ότι είναι άφαντος. Έχουμε και εξέλιξη και επ' αυτού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αύριο το απόγευμα λοιπόν θα γίνει η ανακοίνωση στο Ολύμπιο του νέου ονόματος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Ελπίδα, όπως έχουμε πει από την αρχή, κάποιο συνώνυμο αυτής, και θα παραπέμπει βέβαια στο ζητήτη Ελπίδα του Αντώνη Σαμαράκη της δεκαετίας του, το δίηγημα της δεκαετίας του 50. Mm-hmm. Είναι πολύ συλλεκτικό, όπως λέει η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα σήμερα με νεότερες ανάρτησή της ζήτησε από όλους να μην πιστεύουν τα όσα λέγονται σε σχέση με τις ενδεχόμενες ή πιθανές συνεργασίες της με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζει. Είπε μάλιστα ότι εμείς δεν διαθέτουμε συστήματα ασφαλείας για να ξέρουμε ποιος φωτογραφίζεται μαζί μας, με μένα ή την κυρία Γρατσία. Ως μοναδικό συνεργάτη εμφανίζει η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή την κυρία Γρατσία. Θα δούμε αύριο ποιοι άλλοι θα παραστούν εκεί, και βεβαίως τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ναι, τον συνάδελφό μας. Αυτός είναι ο πυρήνας, ο κλειστός πυρήνας των τριών ανθρώπων και ένας ακόμα δημοσιογράφος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα στον κύριο Καραχάλιο, ανέφερε σήμερα ο κύριος Καραχάλιος ότι δεν προσπάθησε να αποφύγει το αυτόφορο, ότι είναι εδώ και θέλει και επιδιώκει να δώσει απαντήσεις η κυρία Καριστιανού σε σχέση με τις πολιτικές της ή άλλες εξαρτήσεις με τη ρωσική πλευρά. Η κυρία Καριστιανού έχει υποβάλει μήνυση στον κύριο Καραχάλιο και πρόκειται να επανέλθει μάλιστα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, εναντίον όσων προσπαθούν να την ταυτίσουν με ξένα συμφέροντα, λέγοντας ότι είμαστε ένα κίνημα πολιτών, ναι, και τίποτα περισσότερο, και απευθυνόμαστε στο λαό, γι' αυτό δεν διαθέτουμε κανένα φίλτρο και καμία εξάρτηση από κανέναν. Να πούμε πάντως ότι όλα είναι έτοιμα για αύριο, Έρη. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, και αναμένεται ανθρώπινη προσέλευση κόσμου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, άγνωστη παραμένει η αιτία που είχαμε αυτή την έντονη οσμή εχθές το μεσημέρι σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως το κέντρο της Αθήνας. Προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει άλλη το μυστήριο. Πώς προήλθε αυτή η περίεργη οσμή? Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που εξετάζονται από την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει αφενός η εκτίμηση πως η οσμή αερίου μπορεί να προήλθε από την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη μεταξύ Περάμουθος και Σαλαμίνας, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Υπάρχει ένα ακόμη σενάριο για ένα δεξαμενόπλιο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στην Αίγινα και στο οποίο εκτελούνταν εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής, και άλλες επιστημονικές πηγές οι οποίες συμφωνούν αφενός με την πιθανότητα έκκλησης μυρωδιάς από λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες. Ωστόσο, έρχονται να προσθέσουν ως έτερο πιθανό παράγοντα της μεταφοράς οσμής τα λίμματα, την οργανική αποσύνθεση, ακόμα και φαινόμενα που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο το λιμενικό όσο και οι πυροσβεστικοί έχουν ολοκληρώσει τους σχετικούς ελέγχους σε θάλασσα και σε στεριά. Ναι. Δεν προέκυψε κάποιο έβριμα, ενώ αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα των ερευνών του ΔΕΣΠΑ και της ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ αναφορικά με την κατάσταση του δικτύου. Ήρθε εν παρόδο, η ΕΔΑ εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν χθες αργά το βράδυ γύρω στις 10.30 όλοι οι έλεγχοι, ναι, μετά από τις μαζικές αναφορές των πολιτών για την έντονη οσμή. 356 τον αριθμό οι κλήσεις, από τη Βούλα, από τη Βουλιαγμένη, τη Βάρη, τη Γλυφάδα, την Ιουλιούπολη, την Νέα Σμύρνη και άλλες περιοχές. 28 τεχνικά συνεργεία βγήκαν στους δρόμους Παγανιά, που θα λέγαμε.
1: Τελικά δεν διαπίστωσαν τίποτα.
3: Αν υπάρχει κάποια τέτοια διαρροή, υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα επιστρατεύτηκαν, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, τουλάχιστον στο δίκτυο
1: ενέργειας
3: διανομής των αέριων, έτσι που είναι και ο πιο μεγάλος κίνδυνος, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει τώρα.
1: Σπύρο, μείνε λίγο μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, για το θέμα αυτό, και να επανέλθουμε, διότι και το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο και σήμερα.
4: Καταρχήν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική η οσμή και πολύ εύλογα δημιούργησε ανησυχία στον καθένα μας. Στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, η μυρωδιά μου πάνε εκεί και στο Φάληρο ήταν ιδιαίτερα έντονη και ο κάθε άνθρωπος σου λέει τι γίνεται εδώ. Με τα συναρμόδια Υπουργεία κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Όλοι οι φορείς που πιθανώς θα είχαν εμπλοκή, ο ΔΕΣΦΑ, η ΕΝΑΟΝ, η ΔΕΠΑ, τα δηληστήρια, η Ρεβιθούσα, η Ψιτάλια, όλοι έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
1: Καθησυχαστικός λοιπόν ο Υπουργός που μίλησε το πρωί στον Αντένα. Δεν ξέρω, Σπύρο, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, διότι τα θέματα του αστυνομικού δελτίου βλέπω είναι πλούσια. Έχουμε πολλές. Έχουμε κινηματογραφική ληστεία στο Πόρτο Ράφτη. Ξύλωσαν ένα ATM με τη βοήθεια φορτηγού. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Ναι. Μια κινηματογραφική διάρρηξη, θα λέγει κανείς. Ναι. Έναν αντισηματικό τρόπο διάλεξαν τουλάχιστον τρεις άντρες οι οποίοι ήθελαν να ληστέψουν ένα ATM. Ήταν γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, στην ομώνυμη περιοχή. Ναι. Εκεί οι δράστες πήραν ένα φορτηγό, ενδεχομένως κλεμμένο, και έπεσαν πάνω στην πρόσωψη του ATM, το κατέστρεψαν εννοείται. Ναι. Ήταν μπροστά σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Το εμβόλισαν δηλαδή?
3: Βεβαίως, κανονικά εμβόλησαν. Και με τον νόμο.
1: Ναι.
3: Και μάλιστα κατάφεραν και απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα που περιέχονταν στο εν λόγω ATM και το βάλαν στα πόδια, αλλά παράτησαν πίσω τους το όχημα. Ενδεχομένως να έχουν λάβει μέτρα, γιατί δεν είναι και η απόλυτα ενδεικτικός τρόπος για να πραγματοποιήσεις ένα έγκλημα, έτσι, να αφήσεις πίσω τόσο έντονα στοιχεία. Η τοπική ασφάλεια δημιουργεί έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη σύλληψή τους. Εννοείται το φορτηγάκι έχει γίνει φύλλο και φτερό από τους ειδικούς επιστήμονες.
1: Είχαμε και μια διάρρηξη σε κοσματοπολείο στην Νίκαια.
3: Είναι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο παρατηρείται τις νυχτερινές έως και μετά τα μεσάνυχτα ώρες. Σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν στην περιοχή της Νίκαιας στις 3 η ώρα, στη συμβολή των οδών Βουρνόβα και Λαμπράκη, τρεις είναι και εκεί οι δράστες, οι οποίοι έσπασαν τη γυάλινη πόρτα ενός κοσματοπολίου και άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Η αξία της λίας τους δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Οι δράστες αξίζουν να σημειωθεί πως διέφυγαν από το σημείο με όχημα το οποίο έχει ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Χαρακτηρίζεται ως κλεμμένο. Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Και με αυτά τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της ασφάλειας προχωρούν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα άγριο έγκλημα στο Δαφνί. Ένα 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε τον 59χρονο διπλανό του στο θάλαμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Ένα τραγικό περιστατικό.
5: Ένα τραγικό περιστατικό. Πρέπει να πούμε όμως ότι σε τέτοιους χώρους ιδρυματοποιημένους, ιδρυματικούς, που οι ασθενείς είναι ιδρυματοποιημένοι, σε ψυχιατρία δηλαδή. Ναι. Διεθνώς συμβαίνουν τέτοια περιστατικά για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση από την πολιτεία, καθώς η ασθένεια είναι τέτοια η οποία δεν βοηθάει στον σοφρονισμό.
1: Οι συνθήκες όμως, Βασίλη, δεν θα μπορούσε κάποιοι τρόφιμοι οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς, βαριά ψυχικά ασθενείς, να νοσηλεύονται κατά μόνας.
5: Ήταν απρόβλεπτο, μας είπαν. Ο ασθενής λάμβανε κανονικά τη φαρμακευτική του αγωγή. Ήταν χαμηλού κινδύνου, χαμηλής επικινδυνότητας. Να πούμε ότι 3 και 25 ακούστηκε ένας θόρυβος ένας γκρούπος στην δεύτερη ψυχιατρική κλινική του Δαφνιού,
1: ναι,
5: το πρωί, και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι νοσηλευτές που είδαν πεσμένο κάτω τον άτυχο άντρα. Αμέσως ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και καλέσαν τους παθολόγους. Οι παθολόγοι φτάσαν σε 3 λεπτά, συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν μπόρεσε να επανέλθει
1: το θύμα.
5: Εν τω μεταξύ είχε φτάσει το ΕΚΑΒ, είχε φτάσει ο ιατροδικαστής και στις 5.30 ώρα έφτασε και το ΑΛΦΑΤΑΦ δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Χαϊδαρίου. Μιλήσαμε με την υγειονομική περιφέρεια, μας είπε ότι έχει την αναφορά του νοσοκομείου, όλα ήταν υπό έλεγχο, με την έννοια ότι η στελέχωση της κλινικής ήταν καλή.
1: Το προσωπικό
5: ήταν
1: δεν
5: καλή,
1: πήρε, δεν,
5: ήταν καλή.
1: Ναι, δεν κατάφερε το προσωπικό να ακούσει ότι εκείνη τη στιγμή γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό στραγγαλισμού, δεν υπήρξε κάποια φωνή, κάποια έκκληση για βοήθεια.
5: Λέγεται, γράφτηκε και λέγεται ότι έγινε καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται πουθενά. Οι νοσηλευτές λένε ότι ακούσανε ένα βούπο που τους φάνηκε περίεργος και τρέξανε.
1: Μάλιστα.
5: Δεν υπήρξε δηλαδή συμπλοκή με αποτέλεσμα να παρέμβουν κάποιοι για να τους χωρίσουν, για να έγινε τελείως ξαφνικά.
1: Σε κάθε περίπτωση πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
5: Ο οποίος παίρνει τα φάρμακά του κανονικά και δεν έχει δώσει ποτέ στο παρελθόν δικαίωμα.
1: Σε κάθε περίπτωση εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε ένα έγκλημα, θα πρέπει να λάβουν και οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
5: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή χιλιάδων κλειστών κατοικιών στην αγορά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όντως προχωράει το έργο, όπως είπε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Βαθανάζης, στο τέλος του μήνα, ας είμαστε και λίγο πιο ανεκτοί, ή τις αρχές του επόμενου, θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτημάτων για όσους μπορούν να καταστούν επιλέξιμοι. Δηλαδή θα πάει ο ενδιαφερόμενος, θα καταθέσει ότι έχει ένα σπίτι κλειστό, μιλάμε για σπίτια κλειστά, βέβαια θα υπάρξουν και για ανοιχτά σπίτια, αλλά σε δεύτερη βάση. Λοιπόν, υποβάλλει το ενδιαφέρον και το μέσο του συστήματος βρίσκεται η επιλεξιμότητα. Δηλαδή, αν μπορεί δηλαδή να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με την έννοια ότι θα υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπει στο πρόγραμμα, δεν θα μπει έτσι οπωσδήποτε.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά σπίτια, συγγνώμη λίγο Βαγγέλη, αφορά σπίτια που είναι πρώτο 90, ισχύει γι' αυτό?
6: Πρώτο 90 ισχύει, ναι, ισχύει. Πρέπει να είναι πρώτο 90 και μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.
1: Μάλιστα.
6: Αυτού του είδους τα σπίτια θέλουν να ανοίξουν. Μιλάμε για πολύ παλιά σπίτια με πολύ παλιές προδιαγραφές, οι οποίες εάν μπουν σίγουρα θα αυξήσουν την προσφορά, που αυτός είναι ο στόχος των σπιτιών, ώστε να χαλαρώσει λίγο η πίεση στη μεγάλη ζήτηση στέγης που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα γνωρίζουμε?
6: Όχι, δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. δεν το γνωρίζουμε. Αλλά φαντάσου το ότι θα είναι περίπου στα εισοδηματικά κριτήρια του σπίτι μου 2. Δηλαδή θα φτάνεις μέχρι 25.000 για ένα ζευγάρι και θα ανεβαίνουν ανάλογα με τα παιδιά και κυρίως και με την κοινωνική κατάσταση που βρίσκεται. Αν υπάρχει κάποιο μέλλον, ας πούμε, αμαία, ή αν υπάρχει, ή αν είσαι πολύτεχνος, παίζει ρόλο πάντοτε επίσης η γεωγραφική θέση του ακινήτου. Δηλαδή, αυτός που βρίσκεται από μια απομακρυσμένη περιοχή, δηλαδή παραμεθόριο και λοιπά, θα παίρνει περισσότερα μόρια για να ανοίξει κάποιο σπίτι και λοιπά.
1: Και το ανώτατο ποσό που θα μπορεί να λάβει κανείς, το γνωρίζουμε?
6: Είναι 36.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
6: Μιλάμε επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και έως 120 τετραγωνικά. Και έτσι πάει 436.000 ευρώ. Όπως είπε ο υπουργός, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 95% της επιδότησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ας πούμε, της δαπάνης. Αλλά δεν θα ξεπεράσει οπωσδήποτε τα 36.000 ευρώ. Κοίταξε, είναι μια δράση η οποία δεν ξέρω τώρα, αν σχεδιαστεί καλά μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή να ανακουφίσει λίγο το μεγάλο πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζει κυρίως η Αθήνα και δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη. και θα το καταφέρει αυτό ΕΡΙ. Ναι. Να δούμε όμως τους όρους, ας πούμε.
1: Ναι, και βασικά τα συνδυματικά κριτήρια να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει πολύ περισσότερο κόσμο.
6: Ναι, και βέβαια η επίσης ένταξη στο πρόγραμμα, πού θα περιγράφουν μέσα, τι θα κάνεις, ποια είναι το έτοιμά σου κλπ, το ύψος της δαπάνης, τι θέλεις να αλλάξεις κλπ, θα αρχίσει μάλλον το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα ξέρει, αυτοί που θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις το Σεπτέμβριο θα έχουν ουσιαστικά προεπιλεγή, θα είναι επιλέξιμοι, θα γίνουν επιλέξιμοι και θα μπορούν να πάνε. Δεν θα μπορέσω εγώ, ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, που δεν είμαι επιλέξιμος, να πάω να υποβάλω μια αίτηση των αυτών. Θα προεπιλεγούν οι δικαιούχοι και μετά από τους δικαιούχους, όσοι θέλουν, θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
1: Μάλιστα.
6: Θα πάει πολλοί κόσμος, γιατί από όσο φάνηκε και το αναβαθμίζω σπίτι μου, το οποίο ήταν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, πήγε καλά. Δηλαδή,
1: μα καταρχάς, Βαγγέλη μου, οι περισσότερες πολυκατοικίες εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, είναι παλιές πολυκατοικίες. Στις περισσότερες γειτονιές οι πολυκατοικίες είναι πολύ πριν του 2000, έτσι, το 70, το 80, τότε που ήταν η πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Και πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ΑΔΕ δεν θα στέλνει μόνο τα ληξιπρόθεσμα, δεν θα στέλνει μόνο ραβασάκια, θα παίρνει πλέον και τηλέφωνο. Μάριε, καλά καταλαβαίνω.
7: Έχει ακριβώς συνέρει. Φωτιά αναμένεται να πάρουν τα τηλέφωνα της ΑΔΕ το επόμενο διάστημα. Καθώς σύμφωνα ΕΡΙ με το επιχειρησιακό σχέδιο, ετοιμάζονται 55.000 κλήσεις σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι κλήσεις θα λειτουργήσουν ως τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων, καθώς όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Στόχος είναι να μπει φρένο στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνούν πλέον τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, και να επιτραπεί μια νέα γενιά κόκκινων χρεών που στερεί πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Τώρα, στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που άφησαν για πρώτη φορά απλού τους φόρους, καθώς και άλλες κατηγορίες υπόχρεων με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
1: Μάριε, γνωρίζουμε για ποιο λόγο μπαίνει η ΑΔΕ σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω, ξέρεις, με πιο σκεπτικό. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που τους λένε είσαι δικαιούχος ενός προγράμματος, χρωστάς, δεν χρωστάς, παίρνεις ένα επίδομα, όλα αυτά. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες, με κυκλώματα που εξαρθρώνονται και λία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, είναι ο κατάλληλος τρόπος υπενθύμησης ενός χρέους, ή θα έπρεπε ίσως ενδεχομένως να επιλέξει η ΑΔΕ κάποιον άλλο τρόπο, πιο ασφαλή, πιο παραγωγικό, να το πω, διότι φοβάμαι ότι θα μείνει στο διαβάστηκε.
7: Οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν κοιτάνε καθόλου τα email τα οποία στέλνει η ΑΔΕ.
1: Ναι.
7: Και σου λέει, να στέλνω εγώ ειδοποιητήρια, να στέλνω email και εσύ να μην τα κοιτάς, θα σε πάρω και τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
7: Και ένα επιπλέον κριτήριο είναι ότι όσοι έχουν δημιουργήσει φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση, με την έγκαιρη βέβαια παρέμβαση και ποιήση οφειλέτες. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό.
1: Ναι, αν είναι κάποιος συνεπής, ας πούμε, εντάξει, και απλά το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εκεί θεωρείται λογικά ότι είναι πολύ πιο εύκολη, υπάρχει πιο μεγάλη δυνατότητα εισπραξιμότητας.
7: Έτσι ακριβώς είναι. Εν τω μεταξύ, Έρη, να θυμίσουμε ότι εντός Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι μπορεί να δώσει ανάσα σε 100.000 οφειλέτες. Άρα, ο συνδυασμός, η ΑΔΕ να πάρει τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ανοίγει η νέα ρύθμιση, είναι σαν η ΑΔΕ να τους κατευθύνει όλους αυτούς τους οφειλέτες να μπουν στη νέα ρύθμιση. Δηλαδή να μαζεύει το κοπάδι, να το πούμε πιο λαϊκά. Πιο απλά. Να μαζεύει το κοπάδι και να τους λέει να τους κατευθύνει, να μπείτε στη ρύθμιση, να ρυθμίσετε τα χρέη σας και να εισπράξουμε και να τα αποπληρώσετε και να εισπράξει το δημόσιο τα λεφτά που τα αναλογούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ.
8: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
13: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
13: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
12: Απέρολα Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
13: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
12: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
13: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
12: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερα.
15: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
19: Ακού Κόσμος 938.

στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Road School Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ, ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε έναν πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς, με στόχο την προώθηση δράσεων που αφορούν την πράσινη ενέργεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υποδομές και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο νησί. Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος είχε αναδείξει τη Ρόδο ως πιλωτικό παράδειγμα για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή της ΔΕΗ αναμένεται να συνδεθεί με έργα ενεργειακής αναβάθμισης και πράσινων λύσεων. Ο Κώστας Χρυσογοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Ατζέντα, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να μπει τέλος στην αναρχή ανάπτυξη και στην ανεξέλεγκτη ανέγερση τουριστικών μονάδων σε ειδικορεσμένες περιοχές. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εξωστρέφειας και στρατηγικού σχεδιασμού με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανοιχτή ατζέντα επεξεργάζεται, όπως είπε, προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η προστασία του περιβάλλοντος, η ίδρυυση, καθώς όπως επισήμανε υπάρχουν ακόμη χωριά με αμίαντο, αλλά και η καθαριότητα. Κομβικό σημείο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, είτε από το κεντρικό κράτος, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπηδωμάτων στη θέση Πέταλο του νέου λιμανιού. Έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσδεσης για μεγάλα ημερόπλια. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, επισημαίνει ένας ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με επιστολή προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση ζητά να μην εφαρμοστούν στη Ρόδο ανώτατα όρια δυναμικότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες, θεωρώντας ότι τέτοια μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε κατακαιρματισμό της ανάπτυξης και μεγαλύτερη επιβάρυνση των υποδομών και του περιβάλλοντος. Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη μεγάλη διεθνή εκθέση τροφίμων και ποτών που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Παρίσι. Η συμμετοχή εντάσσεται στη στρατηγική προβολή των πιστοποιημένων προϊόντων των νησιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε παραγωγούς του Νοτιού Αιγαίου να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια πιστοποίησης και τυποποίησης. Την αντίθεσή του στη χρήση ντρόουν στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου εκφράζει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Ισπύρος Ιτάκης Πότσος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που απαιτεί αυστηρή προστασία. Όπως αναφέρει, η μεσαιωνική πόλη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς δεν πρέπει να υπόκειται σε πρακτικές που ενδέχεται να λιώσουν το χαρακτήρα της. Νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν στα Δωδεκάνησα σχετικά με την αναγνώριση ιδιοκτησίας εκτάσεων, ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση

0: και εισαγωγή στο νησιό. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης θωρών και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη στήριξη των ογκολογικών ασθενών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδο, με στόχο να αναδείξει τη σημασία της φροντίδας τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, με τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή. Όχι ότι δεν το έχουμε πράξει πολλά εκεί στο παρελθόν, αλλά εάν έχουμε την δυνατότητα μέσα από την προσπάθεια όλων να συνετιστούν κάποιοι οποίοι λειτουργούν υπερβολικά στον δρόμο, νομίζω πάντα όφελος θα έχουμε. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έχει συμβεί, έχει απασχολήσει το σύνολο της χώρας. Σήμερα δυστυχώς είχαμε την τελευταία πράξη του δράματος. Οδηγήθηκαν στην τελευταία κατοικία τους μητέρα και κόρη. Αναφέρομαι στο θανατηφόρο τροχαίο το οποίο συνέβη στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και βεβαίως υπάρχουν και οι εξελίξεις για το ζήτημα αυτό. Πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τους συγκεκριμένους, ξεκινώντας καταρχήν από τον κύριο Στέφανο Πορτσέλη. Ο κύριος Πορτσέλη είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδεκανήσου. Καλησπέρα κύριε Πορτσέλη.
3: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα.
2: Επανειλημμένως τα έχουμε συζητήσει αυτά τα ζητήματα, αλλά τώρα πλέον είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Ο κύριος Πάνος Βενέρης, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, και το λέω διότι η υπόθεση οδηγική συμπεριφορά εμπλέκεται βεβαίως και με το περιβάλλον που είναι οι δρόμοι μας. Έτσι, και αυτό έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές.
3: Άλλους παράγοντες. Ναι.
2: Βεβαίως.
3: Σωστά.
2: Να σας πω επίσης ότι είχαμε ζητήσει τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και νομίζω προηγήθηκε αυτή τη μία διαβούλευση. Ο λόγος που δεν βρίσκεται σήμερα εκπρόσωπός της είναι οι υποχρεώσεις που έχει η ελληνική αστυνομία, διότι προσπαθούσαμε να βρούμε, αν θέλετε, μία συνεννόηση προς το timing. Επίσης να σας πω ότι ζητήσαμε και από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου ένα συγκεκριμένο γιατρό, ορθοπαιδικό, διότι είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται την μεγάλη, αν θέλετε, πίεση και στα εξωτερικά ιατρία, και λέω ορθοπαιδικό, δεδομένου ότι πάρα πολλά ατυχήματα καταλήγουν με τέτοιου είδους κατάγματα κτλ. Και βεβαίως θα έχουμε την δυνατότητα λίγο αργότερα να ακούσουμε και εμπειρογνώμονα, δηλαδή έναν πρώην αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, τον γνωστό επί πάρα πολλά χρόνια και στην τροχέα, με τον βαθμό πλέον αποστατεύθηκε ως ταξίαρχος, τον κύριο Γιώργο Στέργου, γιατί έκανε πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Ξεκινάω όμως με το θέμα που έχει να κάνει με το τροχαίο. Θα δούμε κάποια πλάνα, διότι νομίζω ότι είναι πλέον γνωστό ότι απασχολεί πάρα πολλές εκπομπές, έχουν κατέβει δημοσιογράφοι, εξετάζουν, βλέπουν τα βίντεο και όλη αυτή την υπόθεση. Δεν θέλω να πω στη δυσκολία που έχει να κάνει με την οικογένεια, νομίζω ότι χρειάζεται σε εμάς. Άλλωστε ζούμε σε έναν τόπο που γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω να πάω στην εξέλιξη σήμερα, η οποία δημιούργησε μια δυσαρέσκεια σε μια κοινωνία η οποία παραμένει σοκαρισμένη. Πρέπει να σας πω τα τυπικά, ότι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο κατηγορούμενος, τι να κάνουμε, ζούμε σε ένα νομικό σύστημα το οποίο έχει αυτές τις παραμέτρους και δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο, είναι κατηγορούμενος ακόμη. Ελεύθερος λοιπόν με περιοριστικούς όρους, 50.000 ευρώ. Επίσης, κάθε πρώτο μήνα θα δίνει παρόν στο αστυνομικό τμήμα. Επίσης, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει εκτός χώρας. Και επίσης, απαγορεύεται κάθε επαφή με το τιμόνι, κάθε είδους τροχοφόρου και εξίσου λόγω επαγγελματικής σχέσης ή οποιαδήποτε εμπλοκή που έχει να κάνει με το μηχανοκίνητο μέσο. Αυτοί είναι οι όροι οι οποίοι ουσιαστικά τέθηκαν από το δικαστήριο. Μιλώντας με τους δικηγόρους μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ σκληροί αυτοί οι όροι, δηλαδή δεν είναι συνηθισμένοι, και βεβαίως να σας πω ότι η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου είναι ότι ναι μεν πέρασε χωρίς να τηρεί το όριο το οποίο έχει στην περιοχή,

0: αλλά βεβαίως ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπερεύει το όριο, όχι όμως πολύ παραπάνω από ό,τι εκτιμούν οι περισσότεροι, και κυρίως δεν παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Αυτά υποστηρίζει ο κατηγορούμενος. Σας το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί σήμερα, επαναλαμβάνω, έχουμε μια κοινωνία που είναι σοκαρισμένη, μια κοινωνία η οποία αντιδρά, αν θέλετε, και μέσα από τα social media, μη γνωρίζοντας τι ακριβώς ισχύει. Το λέγαμε και με τον κύριο Πορτσέλη νωρίτερα και με τον κύριο Βενέρη, ότι το νομικό σύστημα της χώρας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος. Τώρα, τι θα βρεθεί στην συνέχεια όταν φάση ώρα της δίκης είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως, το προσθέτω στη συζήτηση, είναι το εξής, ότι σύμφωνα με την έκθεση τροχέας, το φρενάρισμα προκειμένου να διαφύγει, αν θέλετε, αυτή τη σύγκρουση, ήταν 52,50 μέτρα, δηλαδή 52 μέτρα φρενάρισμα. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό το οποίο συμβαίνει στον χώρο, διάφορα μοντέλα τα οποία είναι αλγόριθμοι και βγάζουν ένα αποτέλεσμα, αλλά αυτό θα το πούν οι ειδικοί. Λοιπόν, ξεκινώ καταρχήν, κύριε Πορτσέλη, από το αυτονόητο, δηλαδή, ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Ελπίζουμε να είναι η τελευταία, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε στον δρόμο μια συμπεριφορά η οποία τρομάζει όλους.
1: Δυστυχώς, κύριε Χατζηγιωάννου, δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει όλοι μας ότι η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνουμε καθημερινά. Mm-hmm. Όταν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, τότε θα προσέχουμε και θα τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπορείς να οδηγείς και να κάνεις οτιδήποτε άλλο, να μιλάς στο κινητό, να τρέχεις με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να σέβεσαι τους συνανθρώπους σου. Έχουμε χάσει, δεν έχουμε την ενσυναίσθηση που πρέπει και τη συνείδηση που πρέπει και το σεβασμό προς τους άλλους συνανθρώπους μας για να οδηγήσουμε σωστά. Βέβαια, τα περισσότερα τροχαία είναι προβλέψιμα. Mm-hmm. Δεν είναι δυστυχή. Δεν είναι ατυχήματα, είναι τροχαία συμβάντα που μπορούν να προβλεφθούν, μπορούν να αποφευχθούν. Επίσης, δεν υπάρχει κακιά ώρα, όπως λέμε, η κακιά ώρα ήταν. Η κακιά ώρα προφανώς ήταν για τις δύο γυναίκες που βρήκαν το θάνατο. Για αυτές, ναι, ήταν η κακιά ώρα. Πρέπει η προσοχή μας να είναι πάρα πολύ μεγάλη και να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν οδηγούμε, μόνο οδηγούμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να οδηγούμε. Σίγουρα, βέβαια, θέλουμε και ένα συγχωρητικό οδηγικό περιβάλλον. Δρόμους δηλαδή που σε περίπτωση που γίνει ένα λάθος από τον οδηγό, να μπορεί οι συνθήκες του δρόμου να είναι τέτοιες που να μας προστατεύσει. Ή στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ήταν μια διασταύρωση όπου υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες. Αν σε εκείνη τη διασταύρωση δεν ήταν οι φωτεινοί σηματοδότες και ήταν ένας κυκλικός κόμβος ανάλογα με τους σημερινούς κυκλικούς κόμβους που φτιάχνονται και στη Ρόδο αλλά και σε άλλα μέρη της επικράτειας, πιστεύω ότι το ατύχημα θα το είχαμε αποφύγει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο οδηγός γνωρίζει ότι πρέπει να κόψει ταχύτητα γιατί υπάρχει νησίδα μπροστά του, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα το είχαμε αποφύγει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Γιάννη Σταυλά. Ο κύριος Σταυλάς είναι αεροναυπηγός, μηχανικός και βεβαίως με την ιδιότητα του μέλους της ΕΦΘΙΤΑ και ο κύριος Σταυλάς και ο κύριος Βενέρης, και επαναλαμβάνω, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και με τους δρόμους και με τις παρεμβάσεις, έχουν μια συνολική εικόνα. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Βενέρη. Καλησπέρα, κύριε Σταυλά. Σας καλωσορίζω και πάω στον κύριο Βενέρη και μετά είναι η σειρά σας. Κύριε Βενέρη.
2: Καλησπέρα, κύριε Χατζηγιάννου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε, το συλληπιτήρια είναι λίγο στις οικογένειες, έτσι, στις οποίες, τι να πει κανείς, ας το προσπεράσουμε σήμερα, ήταν η κηδεία από ό,τι ξέρω. Τώρα, αυτά είναι συνεπακόλουθα πολλών παραμέτρων. Mm-hmm. Το ένα έχει να κάνει με την οδηγική συμπεριφορά, που εξήγησε και ο κύριος Πορτσέλη, που πραγματικά δεν έχουμε μάθει ακόμα να οδηγούμε. Να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το όχημα που οδηγούμε. Αυτό οι περισσότεροι εξ ημών δεν το ξέρουν. Και το έχω διαπιστώσει αυτό, δεν χρειάζεται να... Το έχω διαπιστώσει από την... Από
0: το βιώνω μόνο καθημερινά στους δρόμους, από, έτσι.
3: Ναι, γιατί έχω γράψει άπειρα χιλιόμετρα και καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Δεν καταλαβαίνουμε τι πράγμα οδηγούμε. Όταν δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που οδηγείς, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να σου ξεφύγει. Άλλες περιπτώσεις είναι υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας. Οι δρόμοι δεν είναι πίστες. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ είμαι καλός οδηγός και τρέχω στην πίστα και τρέχω εδώ δεξιά-αριστερά και μπορώ να πάρω μια, να κάνω ένα τετακέ ας πούμε και να μην τρέχει τίποτα. Οι δρόμοι δεν είναι πίστες. Οι δρόμοι έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, έχουν όριο ταχύτητας και έχουν και σήμανση. Λοιπόν, αυτά τα τρία εάν δεν τα βλέπουμε, εάν δεν τα τηρούμε, είμαστε ιονοί πάροχοι δυστυχήματος. Καταλάβατε.
0: Το λέτε πολύ ευγενικά.
3: Λοιπόν, το λέω
0: διότι όταν το λέω εγώ ευγενικά, τρέχω με 50 χιλιόμετρα και το έχω με 100 στην πόλη.
3: Δεν θέλω να πω δολοφόνη.
0: Ναι, καταλαβαίνω έτσι. Τι λέτε. Λοιπόν,
3: το λέω ευγενικά.
0: Με πολύ μεγάλο μέτρο.
3: Όμως αυτό συμβαίνει. Τώρα, το αμέλεια ή μη αμέλεια και αυτά, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν πάει εξ αρχής, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που παρατηρούμε και τελευταία στους δρόμους και στο εξωτερικό και τα λοιπά, που πάει ο άλλος και μαζεύει 15 ανθρώπους και τους σκοτώνει, ας πούμε, εκεί πρόκειται για ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι, καλά, αυτοί χρήζουν ψυχιατρικής περίθαλψης, είναι άλλο θέμα.
3: Πιστεύω ότι κανένας δεν έχει, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων,
0: πρόθεση
3: μια δολοφονική συμπεριφορά. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα και η αμέλεια δεν είναι δολοφονική συμπεριφορά.
0: Γιατί ο φόνος
3: είναι είτε εκ προμελέτης είτε εξ αμελίας. Εδώ λοιπόν, έτσι κατά το νομικό μας δίκαιο, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως, ναι.
3: Είτε από αμέλεια είτε από την πράξη αυτή καθεαυτή. Λοιπόν, εδώ λοιπόν και η αμέλεια δεν επιτρέπεται. Τι σημαίνει αμέλεια? Είναι αμέλεια το να πηγαίνω με 180 εκεί που είναι 80? Δεν είναι αμέλεια. Είναι μια δολοφονική συμπεριφορά συγκεκριμένη. Και αν αυτή είναι επαναλαμβανόμενη, πολύ λυπάμαι ότι κάποια στιγμή το μοιραίο θα συμβεί. Λοιπόν, δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, εδώ είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν. Δεν κάνουμε ούτε δικαστήριο εδώ, ούτε απλά εκφέρουμε γνώμη γενικότερα. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Εκεί για παράδειγμα, θα σας πω ένα λάθος που είδα εγώ τουλάχιστον. Εκεί έχει μια αριστερή στροφή, που την αριστερή στροφή πήρε το μοιραίο αυτοκίνητο που σκοτωθήκαν οι δύο αυτές.
0: Που συγκρούστηκε με το επερχόμενο όχημα.
3: Μπράβο. Η αριστερή αυτή στροφή οδηγεί σε ένα παράδρομο, σε ένα δρόμο που κατεβαίνει προς την παραλία. Τα εθνικά δίκτυα, γιατί αυτό είναι εθνικό δίκτυο, το εθνικό δίκτυο πρώτα απ' όλα πρέπει να σχεδιάζεται για την ασφάλεια αυτών που τον χρησιμοποιούν.
0: Ναι. Επειδή το αναφέρετε τώρα, κύριε Βενέρη, αυτό έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες. Ξέρετε ότι πάρα πολλά μαγαζιά δεν μπαίνουν άδεια λειτουργίας.
3: Ακριβώς.
0: Διότι με βάση ότι αυτό είναι εθνικό δίκτυο, πρέπει να υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι για να βγαίνουν χωρίς προβλήματα και να εισέρχονται στο εθνικό κομμάτι.
3: Το ιδανικό
0: το γνωρίζουμε. Είναι εκκρεμότητα χρόνων αυτή η υπόθεση.
3: Η οποία δεν πρόκειται να λυθεί.
0: Ναι, δεν έχει λυθεί.
3: Δεν πρόκειται να λυθεί. Έτσι νομίζω εγώ, μακάρι να λυθεί, αλλά χρόνια τώρα, ναι. Παρότι η διαπλάτηση εθνικής οδού που έγινε ήταν ένα σημαντικό έργο, έτσι, και έχει αποσοβήσει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα κτλ. Ωστόσο, πράγματι αυτό ήταν μια πλημμύρια, η οποία μακάρι να επιληθεί. Θέλω να σας πω ότι
0: πάντως για να μην αφήνουμε και να προσπαθούν, εννοώ και με βάση αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί, με βάση μία μελέτη, να γίνουν παρεμβάσεις στα αδύνατα σημεία ή αυτά τα οποία
3: εκ
0: των παραμπάτων έχουν αποδειχθεί προβληματικά πάνω στην Εθνική Οδό, δηλαδή και το θέμα που έχει να κάνει με τους κόμβους, ότι θα γίνει μετατραπούν κάποιοι κόμβοι εάν χρειαστεί και κάποιοι ανισόπεδοι, έτσι, είτε θα γίνουν οι λεγόμενες ρωτώντες που κόβουν την ταχύτητα αποδεδειγμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το λαμπρότερο παράδειγμα δεν είναι οι ρωτώντες φανερωμένοι. Ήταν οι πρώτοι κόμβοι οι οποίοι έγιναν από τις ενδείξεις του Ρόδου Λίνδου. Τα λέμε και νωρίτερα και του Πορτσέλη. Δηλαδή Αρχάγγελος, Χαράκη, Μάσαρη, Λίνδος. Εκεί είχαμε πάντα συγκρούσεις.
3: Σωστά, έτσι είναι. Δεν αφήνουμε κανένα κενό. Μακάρι να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. Γίνονται βελτιωτικές παρεμβάσεις.
0: Ναι, όχι, το αναφέρω αυτό που λέτε, το αυτονόητο.
3: Το αυτονόητο, ακριβώς, ναι, αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει και το δίκτυό μας να παρέχει την πλήρη ασφάλεια. Οι βελτιώσεις καλοδεχούμενες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και γίνονται, πράγματι βελτιώσεις γίνονται. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Ξέρετε ότι και σε μικρά μέρη οι οδηγικές συμπεριφορές διαφέρουν από αυτές των πιο μεγάλων τόπων.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Ας πούμε στην Αθήνα είναι
0: εντός εγωγικών. Είμαστε λίγο άσχετοι, να το πω πολύ απλά. Διότι δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε με τις λωρίδες. Κύριε Πορτσέλη, αφορά και εσάς.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε μάθει ο δρόμος είναι δικός μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει διπλή λωρίδα στο δρόμο. Αν και πολλές φορές έχουμε προβλήματα, ενώ διπλή λωρίδα κάποια στιγμή γίνεται μονή. Και κυρίως η αντίληψη ότι εμείς είμαστε στο δρόμο τελείως, αδερφέ. Έτσι, περνάει ο μάγκας. Το λέω πολύ απλά, περνάει ο μάγκας.
3: Και διότι ο κίνδυνος δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιος. Ενώ στα μεγάλα μέρη, επειδή υπάρχει μια πολυπλοκότητα του δικτύου, δεξιά-αριστερά, αυτό σωστά, έρχονται από πάνω, από κάτω, δεξιά, αυτό, μαθαίνει ο άλλος να είναι
0: πιο
3: ευέλικτος
0: και να
3: καταλαβαίνει. Εδώ, και αυτό ξέρετε τι γίνεται, είναι ένα πολλαπλασιαστικό φαινόμενο. Δηλαδή, αυτό που σας λέω είναι από έρευνες που έχουν γίνει.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Δεν το λέω από μόνος μου, έτσι, είναι από έρευνες που έχουν γίνει. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές αυτές. Βοήθησαν τα μέτρα της τροχέας του ΚΟΚ, του τελευταίου του ΚΟΚ, με την αύξηση του. Εγώ σας λέω ειλικρινά, δεν είμαι υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών και τα λοιπά. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι δηλαδή επιβάλλουμε μια ποινή και τα λοιπά, αυτό θεωρώ δεν είναι απανάκι αυτό το πράγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως λειτουργήσαν οι ποινές και τα πρόστιμα και τα λοιπά που έχουν επιβληθεί από το νέο ΚΟΚ. Λειτουργήσαν τα δυστυχήματα.
0: Αν και βεβαίως υπάρχουν κατηγορίες που θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικοί, έτσι, ενώ η ποινή η οποία απέφθηκε το πρόστιμο, δηλαδή που είχε στο φαρμακείο, λέω, και στις υπερβολές.
3: Σωστά.
0: Και να απέφθηκε σε πραγματικά οδηγική συμπεριφορά η οποία ελοχεύει κινδύνους σε τρίτα πρόσωπα.
3: Και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι αυτό της εκπαίδευσης. Μάστε. Αυτό θα μας πείτε πιο πολύ ο κύριος Πορτσέλη.
0: Θα πάμε. Μία πρώτη έτσι προσέγγιση από τον κύριο Σταυλά. Συχνά πυκνά τα λέμε. Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά δυστυχώς σοκαριστήκαμε και ελπίζω να οδηγηθούμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα και μία συμμόρφωση, κύριε Σταυλά. Μην περάσει η επόμενη εβδομάδα και έχουμε τα ίδια φαινόμενα.
2: Αναρωτιέμαι, κύριε Χατζηγιάννου, πόσο αίμα πρέπει να χυθεί για να επιταχύνουμε διορθωτικές κινήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου τοποθετείται διαχρονικά ανάμεσα στις περιφέρειες με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Το 2025, μάλιστα, φιγουράρει στην πρώτη θέση με υπερδιπλάσιους βαριά τραυματίες ανά 100.000 κατοίκους από το μέσο όρο της ελληνικής επικράτειας. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια της λογικής. Σε μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών εκτιμήθηκε ότι μόνο από τις ανθρώπινες απώλειες στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου το κόστος υπερβαίνει τα 110 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και αυτά πριν 10 χρόνια, το 2014 έγινε αυτή η μελέτη. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί νούμερα μιλάμε. Και
0: η εκτίμηση είναι ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση την δεκαετία που μεσολάβησε, έτσι.
2: Ακριβώς. Τι περιμένουμε λοιπόν? Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας? Μήπως τα πανηγύρια και οι φιέστες? Γιατί αυτή η τεράστια διαφορά με την υπόλοιπη Ελλάδα? πού ωφέλεται αυτή η εικόνα, στον ανεκπαίδευτο και ανισόρροπο ροδίτη νησιώτη. Κάτι παρόμοιο πριν μερικά χρόνια, η ίδια περίπτωση επικρατούσε και στην περιοχή της Κατάνιας στη Σικελία. Σήμερα όμως η εικόνα έχει αλλάξει εκπληκτικά, με πολύ λιγότερα ατυχήματα ακόμα και από την περιοχή του Μιλάνου, που ήταν η πιο ασφαλής περιοχή της Ιταλίας. Και πού αποδίδονται αυτές οι επιδόσεις? Πρώτον, στο δικό δίκτυο, με κύριο χαρακτηριστικό τις μονοδρομήσεις και τους αμέτρητους κυκλικούς κόμβους. Mm-hmm. Να φανταστείτε, φανάρια δεν υπάρχουν καν. Είχα σταματήσει σε κόκκινο φανάρι και μου σφυρίζαν από πίσω οι Ιταλοί να φύγω, γιατί το φανάρι ήταν για πεζούς και δεν υπήρχε πεζός εκείνη την ώρα, ήταν πολύ πρωί. Και δεύτερο, στην αστυνόμευση. Αυτά τα δύο μέτρα, αυτά είναι που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μα έχουν εξαφανιστεί τα φανάρια, δηλαδή εκτός από κάποιες πολύ μεγάλες πόλεις που εκ των πραγμάτων είναι τρελές διασταυρώσεις δρόμων, σε όλη την Ευρώπη έχουν εξαφανιστεί. Είναι μόνο ρωτώντες και κόμβοι που είναι λίγο ανισόπεδοι κόμβοι κτλ. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ακόμα Greek system.
2: Σε εθνικές οδούς τα φανάρια, εγώ πιστεύω ότι είναι αγίδες θανάτου, γιατί από μακριά ο άλλος βλέπει να αναποσβήνει το φως, το πορτοκαλί, ότι θα αλλάξει σε κόκκινο και πατάει τον κάλλο και εκεί που πάει με 100, χτυπάει 150 για να προλάβει το πράσινο, και αν φύγει ένα μηχανάκι που έχει μεγάλη επιπάχυση, γίνεται το κακό. Και αν δείτε, όλα τα δυστυχήματα γίνονται στα φανάρια, είτε στην περιοχή του Λίδη, είτε στην περιοχή Αφάντου, στα φανάρια γενικά. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Διετέλεσα τη σειρά ετών υπεύθυνος ασφαλείας στον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας. Mm-hmm. Και διερευνήσεις ατυχημάτων έδειξαν ότι πάντα υπάρχουν ελλείψεις, ενώ στην καθημερινότητα φαίνονται να είναι ακίνδυνες, κάποια στιγμή μπορεί να αποβούν σε οδυνηρές καταστάσεις. Σε ένα τροχαίο ατύχημα, κύριε Χατζηγιάννη, τα αίτημα είναι πολλά. Τα αίτια είναι πολλά. Δεν οφείλεται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, όπως κάποιοι υποστηρίζουν. Mm-hmm. Συμμετέχουν κυρίως στο οδικό δίκτυο, το αυτοκίνητο, η κατάσταση του αυτοκίνητου οπωσδήποτε, και συνήθως μια συγκυρία άλλων παραγόντων, όπως είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες και η κατάσταση, η κυκλοφοριακή κατάσταση, αν είναι ανοιχτός ο δρόμος, καμία φορά παρουσία αρμοδίων ή ζώων στο οδόστρωμα. Σε ένα σεμινάριο που παρακολούθησα στο Eurocontrol, mm-hmm. που εκτελεστής, αντί να μας μιλήσει για διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος, μας μίλησε για διερεύνηση τροχαίου ατυχήματος. Ήταν κάποιος στην Αγγλία, ο οποίος λογόφερε με τη γυναίκα του, πήγε στο μπαρ, είπε 2-3 ποτηράκια ουίσκι και στην επιστροφή επικρατούσε παγετός. Σε μια στροφή πετάχτηκε έξω, έπεσε σε ένα στήλο και σκοτώθηκε. Στη διερεύνηση, το θέμα του αλκοόλ, το θέμα της ταχύτητας και το θέμα της ψυχολογικής του κατάστασης ήταν στις τελευταίες θέσεις. Στην πρώτη θέση ήταν η κλίση του οδοστρώματος στη στροφή, δεν ήταν κατάλληλη. Και στη δεύτερη θέση τα λάστιχα του αυτοκινήτου, ενώ είχε περάσει από αυτά, δεν ήταν κατάλληλα. Λοιπόν, ας διορθώσουμε αυτά που μπορούμε, όταν μιλάμε για 110 εκατομμύρια κόστος το χρόνο, πόσες καρμανιόλες ή μη καρμανιόλες στο δικό δίκτυο μπορούμε να φτιάξουμε. Μιλάμε για σοβαρά τραυματίες που είναι το κόστος ανυπολόγιστο. Δεν μιλάω για το κοινωνικό κόστος που είναι βέβαια πρωταρχικό. Μιλάμε και για το οικονομικό κόστος. Πόσα τέτοια σημεία μπορούμε να διορθώσουμε, που είναι καρμανιόλες κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν, και εδώ θέμα οδηγικής περιφοράς, για να πούμε το εξής, κύριε Πορτσέλη, ότι τα αυτοκίνητα, ενώ οι εταιρείες εξυγχρονίζονται, δηλαδή δημιουργούν και κάποια δεδομένα στα νέα αυτοκίνητα, εάν παρεκκλίνεις να σε βάλει ξανά στον δρόμο να σε ειδοποιήσει, κάποια πλέον έχουν αυτόματα συστήματα, φρενάρου κτλ. Δηλαδή, ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται, αυτό το οποίο παραμένει κολλημένο είναι, με συγχωρείτε τώρα, το λέω γιατί όλοι είμαστε από αυτόν τον τόπο, άρα δεν θα μας κατηγορήσει κανείς, έτσι ως σοβινιστές, ότι οι ροδίτες, οι δωδεκανήσεις κάνουν τους ψευτομάγκες στην άσφαλτο. Έτσι, ψευτομάγκες.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω και με αυτά που είπε ο κύριος Σταυλάς, που μίλησε περισσότερο mm-hmm. για το οδηγικό περιβάλλον, αλλά από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι το οδηγικό περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο. Ναι. Δεν έχουμε τις σωστές υποδομές, δεν έχουμε τους δρόμους, τις λωρίδες που θα θέλαμε. Δεν πρέπει εμείς σαν οδηγοί να έχουμε τη συμπεριφορά που αρμόζει για να οδηγήσουμε σωστά σε αυτές τις άθλιες κυκλοφοριακές συνθήκες. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι πιστεύω ότι κυρίως για μένα πρωτίστως είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό που εμείς λέμε πάντοτε στους μαθητές μας είναι ότι δεν υπάρχει κακός δρόμος, υπάρχει κακός οδηγός. Δηλαδή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες πήγαινε με 10, πήγαινε με 20 για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις τη δυσκολία του δρόμου. Δηλαδή να δούμε και λίγο ότι εμείς κρατάμε το τιμόνι. Το αυτοκίνητο είναι ένα άψυχο πράγμα που ό,τι του πούμε να κάνει θα κάνει. Αν πατήσουμε γκάζι, πολύ θα μας σκοτώσει. Ναι. Αν πάμε πιο αργά θα σωθούμε.
0: Ξέρετε, δηλαδή, τι θυμάμαι τώρα εδώ. Ότι
1: καταλάβατε με ποια έννοια το λέω.
0: Απόλυτα. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά ότι ήταν σχεδόν η σύνθεση και είχαμε και την Ελένη την Καρύδη. Έτσι. Και θυμάμαι μία φράση της Ελένης, σαν μνημόσυνο μου μοιάζει, ότι έλεγε το εξής πάρα πολλά χρόνια τότε που δημιουργήθηκε η ευθύτα. Το θυμάται και ο κ. Βενέζης και ο κ. Σταυλάς και ενδεχομένως και εσείς. Ότι το αυτοκίνητο είναι είτε μέσο μεταφοράς είτε μία κινούμενη βόμβα. Και θυμάμαι το απλό παράδειγμα, ο κ. Σταυλάς, επειδή είναι τεχνοκράτης όπως είναι ο Πάνος δηλαδή, με παραδείγματα αναφέρεται, πόσο μεγάλη είναι η ανάπτυξη της ταχύτητας ένα στυλό στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου. Όταν πατήσεις φρένο με 50 χιλιόμετρα, τι δύναμη έρχεται και ουσιαστικά συντρίβει δηλαδή. Βέβαια. Το παμπρίζ. Είναι ενδεικτικό. Λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στα τροχεία. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει αυτή η αντίληψη και νομίζω όλοι οδηγούμαστε σε ένα λάθος συμπέρασμα ότι αυξάνονται τροχεία το καλοκαίρι διότι έχουμε ξένους επισκέπτες, έχουμε ένα οδικό δίκτυο. Μην το πιάσω τώρα αυτό, θα το πιάσω αναγκαστικά, το οποίο είναι αστείο και βελτιώσεις γίνονται και έχουμε και μία, αν θέλετε, η ίδια προβληματική συμπεριφορά στο πώς θα διαφημίσει το μαγαζί μας. Σε εθνική οδό λέει σουβλάκι με 2 πίτες δώρο, με μία κοκακόλα, με το τάδε εφανοποιείο είναι δεξιά, το τάδε μαγαζί είναι αριστερά, έχουμε τέτοια ζητήματα. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι αυτό. Με βάση τα στοιχεία από ό,τι μαθαίνω, το πρόβλημα δεν είναι των επισκεπτών, είναι ημών. Και το λέω γιατί ποια είναι η διαφορά ότι οι επισκέπτες πλέον λειτουργούν, δεν ξέρουν τους δρόμους, με τα λεγόμενα συστήματα πλοήγησης, έτσι, τα οποία σε βοηθούν πάρα πολύ. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.
4: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico. μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, θερίζει ο Χάρος στην άσφαλτο της Ρόδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως το λέμε και το πιστεύουμε ότι έχει συμβάλει τα μέγιστα η δημιουργία της Ευθύτα, δηλαδή. Αυτός ο πόνος που μετατράπει σε μια προσφορά ζωής από την Ελένη και από τους συνεργάτες της. Διότι είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στην Ευθύτα και κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Και βεβαίως προσπάθειες κάνει όσο μπορεί. Υπάρχουν καθυστερήσεις, είναι δεδομένο τώρα έτσι, και από την πολιτεία και βεβαίως αυτό που έλεγα νωρίτερα είναι ότι ενώ είχαμε την αίσθηση ότι τα τροχεία δημιουργούνται κυρίως από ξένους επισκέπτες, ευνηδιάστηκα όταν άκουσα προχθές να μου δίνονται στοιχεία δηλαδή που αφορούν ακόμη και τροχεία υλικά, αν θέλετε ατυχήματα, όχι μόνο δυστυχήματα. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση δύο ειδικών, ο ένας ήταν ο κύριος Μουσταφά Σιέχ, ο οποίος είναι και εμπειρογνώμονας, αυτοί που έχουν οδική βοήθεια πηγαίνουν στα τροχεία, μου είπε, θυμάμαι καλά, ότι το 80% ενδεχομένως και λίγο παραπάνω εμπλέκονται οι μεταπή, δηλαδή εμείς είμαστε αυτοί που δημιουργούν τα τροχεία. Γιατί θεωρούμε ότι ξέρουμε τους δρόμους, έχουμε αυτό το ροδίτικο, το τουπέ δηλαδή, το μάγκικο. Και ένα που κριτήριο το οποίο αντιμετώπισε με πολύ μεγάλη επίοικια νωρίτερα ο Πάνος Σουβενίρης, λέγοντας ότι ρε παιδί μου, δεν ξεκινάμε να δολοφονήσουμε, αλλά δυστυχώς καταλήγουμε εκεί. Διότι όταν κυκλοφορείς στον δρόμο της πόλης, ενώ υπάρχει 30 το όριο και θέλω να πάω σε αυτό, και εσύ περνάς με 60-70, δολοφονικό αίσθητο έχεις. Άντε μία αμέλεια, δεύτερη αμέλεια, τρίτη το λένε, τέταρτο σε γράφουνε, έτσι. Και βεβαίως αυτό το οποίο συνέβαινε πάντα και είναι ένα θέμα. Ότι υπάρχει έλλειμμα, υπήρχε στην αστυνομική διεύθυνση, είχαμε πάντα λιγότερους αστυνομικούς και δεν είχαμε πολλές φορές και μπλόκα. Λοιπόν, θέλω να προσθέσουμε, να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Γιώργου Στέργου. Ο κύριος Στέργου είναι ταξίαρχος στην αποστρατεία, χρόνια έχει υπηρετήσει και στην Ρόδο και στην ΚΟ, αστυνομικός διευθυντής κτλ. Κτλ. Και βεβαίως ήταν χρόνια στην τροχέα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δικό μας αίμα, γνωρίζει τα πράγματα, γνωρίζει αδυναμίες, γνωρίζει νοοτροπίες και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβασα κύριε Στέργου, το ίδιο είπε και εδώ ο Στέφανος ο Πορτσέλη, ότι δεν υπάρχει κακιά στιγμή, υπάρχει μία κακιά νοοτροπία που οδηγεί σε δυστυχήματα, μάλλον σε ατυχήματα και σε δυστυχήματα. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, ναι, σ' ακούω. Πράγματι έτσι δεν υπάρχει κακιά στιγμή. Τα στατιστικά τα τροχαία ατυχήματα θα γίνουν όταν οδηγούμε απρόσεκτα, με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς τους κανόνες που ορίζει ο κώδικας ατυχίας. Στατιστικά θα γίνουν τα τροχαία ατυχήματα.
0: Τώρα το ερώτημα είναι πού οφείλεται. Οφείλεται στο γεγονός ότι λειτουργούμε, το λέω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό, μάγκικα στον δρόμο. Οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ εμείς δεν είχαμε εκτός από 2-3 δρόμους βασικούς εθνικούς πάρα πολλές λωρίδες για να αξιωθούμε λίγο καλύτερα με το τιμόνι. Πού οφείλεται?
1: Ένα τροχαίο ατύχημα έχει 3 παράγοντες για να γίνει το ατύχημα. Είναι ο άνθρωπος, το περιβάλλον όπου είναι ο δρόμος, η πινακίδα της μάνσεως και το αυτοκίνητο. Εδώ στην Ελλάδα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στα 3 εστερούμε και έχουμε τους χειρότερους δρόμους και τα αυτοκίνητά μας δεν έχουν την πρακτική ασφάλεια που έχουν τα καινούργια αυτοκίνητα. Ο στόλος των αυτοκίνητων κατά μέσο όρο είναι περίπου 10 χρονών, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων είναι 3 χρόνια. Σημαίνει ότι έχουν περισσότερη καλύτερη πρακτική ασφάλεια. Και το τρίτο είναι ο παράγοντας άνθρωπος, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που αφορά το τροχαίο ατύχημα, που όντως είμαστε ως οδηγοί κακοί, δεν έχουμε πειθαρχία, δεν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συνδυασμός των τριών αυτών παραγόντων δημιουργεί το τροχαίο ατύχημα και γι' αυτό είμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις πρώτες συχνότητες τροχαίων ατυχημάτων, εμείς, η Βουλγαρία και κάποιες άλλες χώρες έχουμε μεγάλο ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων.
0: Ναι. Τώρα, οι αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει στην πρώτη φάση και γίνονται ακόμη πολύ πιο έντονες στον ΚΟΚ, θεωρείτε ότι θα συμβάλλουν και κυρίως αυτό το οποίο, αν θέλετε, πάντα είναι απειλή για τον Έλληνα, ότι μπορεί να υπάρχει και ένα μπλόκο στον δρόμο, γιατί είχαμε χαλαρώσει έτσι, χρόνια ολόκληρα.
1: Όντως η ευθεροποίηση του κώδικου κυκλοφορίας θα συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό θα γίνει σταδιακά χρόνο με τον χρόνο, δεν θα γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Και άκουσα που είπε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Πράγματι, το αστυνομικό προσωπικό σε όλες τα αστυνομικά τμήματα στην Δωδεκάνησο, στη Ρόδο, στην ΚΟ, είναι λοιπές, ανάλογα με το πληθυσμό και με τον όγκο των επισκεπτών που υπάρχουν των τουριστών, είναι πολύ μικρό να ανταπεξέλθουν οι αστυνομικοί στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα για να έχουν μια σωστή αστυνομία στους δρόμους.
0: Τώρα να σας δώσω κάτι πρακτικό, κύριε Στεργού, από την εμπειρία σας. 52,50 που έχει καταγράψει η έκθεση τροχέας, φρενάρισμα, τι σημαίνει πρακτικά τώρα για σας που γνωρίζετε?
1: Σημαίνει προβλητική ταχύτητα. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή και από το βίντεο που κυκλοφόρησε και από το ύψος των ζημιών που έχει το δεύτερο αυτοκίνητο. Σημαίνει προβλητική ταχύτητα. Τώρα το πόσο είναι θα φανεί μέσα από την πραγματογνωμοσύνη. Πόσο ήταν κατά προσέγγιση η ταχύτητα του μοιραίου αυτοκινήτου.
0: Mm-hmm. Ρωτώ κάτι έτσι κοινικά. Είχαμε δύο θύματα. Μία απίστευτη τραγωδία, έτσι, γιατί ήταν και μητέρα και κόρη. Σημαίνει ότι άντε καμιά-δύο μέρες οργή, τα μέσα λίγο παραπάνω, η κοινωνία λίγο ξεκαρισμένη και μετά από μία εβδομάδα δεν τρέχει τίποτα, βρε αδερφέ?
1: Δυστυχώς συνήθως έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα. Για λίγες μέρες είμαστε λίγο προσεκτικοί, λίγο προβληματισμένοι, μετά το ξεχνάμε και επαναρχόμαστε πάλι στις παλιές μας συνήθειες.
0: Άστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να κάνει μια τοποθέτηση όσο είναι παρόν στη συζήτηση ο κύριο Αστέργου, κύριε Σταυλά, κύριε Βενέρη, κύριε Πορτσέλη.
2: Ήθελα να πω εγώ κάτι. Ήθελα να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της Εθνικής από τη Ρόδο και μέχρι τα Φάντου είναι πλέον σε αστικό περιβάλλον ο δρόμος και είναι ανοιχτός, που σημαίνει ότι ο κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Ναι, εγώ πιστεύω ότι εννοείται ότι δεν πρέπει να πίνουμε όταν πιάνουμε το τιμόνι, να μην εκνευριζόμαστε, να μην υπερβαίνουμε τα όρια ταχύτητας. Η ασφάλεια όμως πρέπει να εστιάζει πρωταρχικά σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό είναι το δικό δίκτυο. Πρέπει να βελτιώσουμε την οριζόντια και κάθε τη σύνδεση και η ταχύτητα δεν ελέγχεται με φανάρια, ελέγχεται με κυκλικούς κόμβους. Δηλαδή θα το πω έτσι κι ας παρεξηγήσουν κάποιοι, πιστεύω ότι το 90% των οδηγών στη Ρόδο στα κομμάτια που έχει 60 χιλιόμετρα ταχύτητα, που σημαίνει και εκεί που έγινε το δυστύχημα ήταν 60 χιλιόμετρα την ώρα και όσο 80 που ήταν κάποιοι, δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο που να πηγαίνει με αυτή την ταχύτητα. Μόνο οι ξένοι πάνε με αυτή την ταχύτητα. Γιατί φοβούνται, επειδή ναι, στα μέρη τους υπάρχει έλεγχος.
0: Ναι, ναι. Πάντως, κύριε Σταυλά, να πω το εξής τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Αστέργου υπηρέτησε και στην ΚΟ, έτσι. Στην ΚΟ έγινε πολύ μεγάλη μάχη, γιατί μπήκε ένα πενιντάρι στον ένα και μοναδικό δρόμο που έχει η ΚΟΣ, ενώ από την πόλη προς την Κέφαλο. Καυγάς, ναι, απίστευτος για τα 50 χιλιόμετρα τελικά, επειδή και εκεί αστική είναι η περισσότερη περιοχή. Καλώς έγινε. Ας πάμε 5 λεπτά νωρίτερα στη δουλειά μας. Ή ας κοιμήσουμε 5 λεπτά νωρίτερα.
2: Ποιος στηρεί την ταχύτητα? Ποιος στηρεί την ταχύτητα όταν δεν υπάρχουν κάποιοι τρόποι, ειδικά στις διασταυρώσεις, να υπάρχουν κοινωνικοί κόμβοι, ώστε να μειώνει την ταχύτητα?
0: Ένα δεύτερο να ρωτήσω, κύριε Στεργού. Επειδή πριν από λίγο καιρό αποστρατευτήκατε, έτσι, και χώρισε και υπήρξε και μια αντίδραση λογική από την ελληνική ροδιακή κοινωνία δηλαδή. Οι κάμερες που έχουμε πάνω στο εθνικό δίκτυο, μου έκανε εντύπωση. Λειτουργούν ή δεν λειτουργούν, ή λειτουργούν κάποιες εν μέρη και κάποια πρωινά και κάποια δεν λειτουργούν?
1: Όχι, δεν λειτουργούν οι κάμερες. Υπάρχει μια βούληση να τοποθετηθούν οι κάμερες στο εθνικό δίκτυο. Απλώς η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας καθυστερεί στις διαδικασίες. Υπήρχε εδώ και αρκετά χρόνια σκέψεις και συζητήσεις. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τοποθετηθούν και θα είναι ένα φόβητρο για όλους τους οδηγούς να αναπτύσσουν ταχύτητες μεγάλες. Θα αποτυπώνονται άμεσα οι παραβάσεις και θα είναι πιο εύκολο να βεβαιωθούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πορτσέλη, κύριε Βενέρη, αν θέλετε.
3: Εγώ δεν έχω να ρωτήσω.
2: Όλες οι διασταυρώσεις στη Ρόδου Καλλιθέας, μα όλες οι διασταυρώσεις απευθύνονται σε 35 που δεν έχουν πει, δεν έχουν νευριάσει και έχουν άρεστα αντανακλαστικά. Αυτός ο δρόμος είναι μονοπάτι για την Ευρώπη, δεν είναι εθνική οδός. Είναι μονοπάτι κυριολεκτικά και εγώ ντρέπομαι για αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον δρόμο, όταν στις διασταυρώσεις δεν υπάρχουν κυκλικοί κόμβοι. Ανά 50 μέτρα κυκλικός κόμβος. Ανά 50 μέτρα, όπως γίνεται στην Αγγλία, όπως γίνεται στην
0: Παντού,
2: Καθόλου,
0: παντού.
2: Στις
0: παντού.
2: Γιατί και εκεί αναπτύσσουν ταχύτητες, δηλαδή για να γυρίσεις στο Λίδλ, αν είσαι 80 χρονών και τα αντανακλαστικά σου δεν είναι καλά, σκοτώθηκες. Δηλαδή πρέπει να ρισκάρεις τη ζωή σου για να στρίψεις.
0: Ναι.
2: Γιατί.
0: Και αυτό, κύριε Σταυλά,
2: να φτιάξουμε αυτά που μπορούμε και βλέπουμε.
0: Κύριε Σταυλά, επειδή το έχετε αναφέρει σε μια προηγούμενη συζήτηση, εφόσον λοιπόν έχουμε αυτές τις δυσκολίες με βάση τους δρόμους, δεν έχουμε περιθώρια, ήταν λάθος ο σχεδιασμός μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να κάνουμε ανάποδες στροφές, το λέγαμε αφορμή τα ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται πάνω στην επαρχιακή Ρόδου Καμήρου, και ενώ υπάρχει διπλή γραμμή απαγορευτικό, ερχόμαστε λοιπόν και στρίβουμε αριστερά. Μέχρι να κάνουμε τους κόμβους. Τότε ας στηρίσουμε τουλάχιστον το 30, ρε αδερφέ. Έτσι. Εννοώ βασικά τα διαζητήματα που έχει ο τόπος. Λοιπόν, κύριε Στέργο, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι καλά, να συμπληρώσετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Απλώς θέλει μεγάλη προσοχή όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο. Θέλει μεγάλη προσοχή. Να μην σκεφτόμαστε, οδηγούμε και σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Το μυαλό μας να είναι στον δρόμο και να μην αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, κύριε Στέργο. Λοιπόν, έρχομαι τώρα προς επίρρωση αυτό που είπε ο κύριος Στέργο, να το συνδέσω κάτι που λέγαμε νωρίτερα σε σχέση με αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει στην παλιά πόλη, δηλαδή ενώ ντρόν να ελέγχουν, γιατί εγώ το θυμάμαι και επιτρέψτε μου ως αντιδήμαρχος για να πάρουμε την άδεια από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μπουν οι κάμερες οι οποίες ελέγχουν τις πύλες της Μεσογειακής πόλης, κάναμε 1,5 χρόνο. Τώρα κοιτάξτε ποια είναι η αντίφαση. Η ελληνική πολιτεία, η ελληνική αστυνομία έχει κάμερες που δεν λειτουργούν. Γιατί ακόμα δεν έχουμε παιδί την νομοθεσία. Δηλαδή μιλάμε, αυτό με συγχωρείτε, έτσι, είναι Greek business. Είναι αυτό το οποίο εξαγγέλνουν καμιά φορά οι υπουργοί ή όσοι συμμετέχουν στη λεγόμενη κατανομή της εξουσίας και βλέπετε ανακοινώσεις. Και έρχεται τώρα ένας αστυνομικός που πριν από λίγο καιρό ήταν σε πλήρη έτσι, ενέργεια δηλαδή και καθήκοντα και σου λέω ότι τις έχουμε τις κάμερες αλλά δεν λειτουργούν. Έτσι, είναι φοβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν.
3: Να συμπληρώσω κάτι
0: πάνω σε αυτό. Ναι, κύριε Βενέρη.
3: Εκεί που λειτουργούν οι κάμερες έχουν λειτουργήσει πραγματικά. Δηλαδή στην περιοχή της Αττικής έχουν τοποθετηθεί πολλές κάμερες.
0: Ναι.
3: Στην Αττική Οδό, στην Αθήνα μέσα, στη Συγκρού, δεξιά-αριστερά, σας πληροφορώ ότι η οδηγική συμπεριφορά έχει αλλάξει άρδιν. Διότι τους έρχεται το ραβασάκι. Έτρεχε με 100 εκεί που ήταν 80, προσέξτε και πού, στην Αττική Οδό, όπου το να τρέχεις με 100 ενώ το όριο είναι 80, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν τρέχει για τίποτα. Είναι μια
0: μόνο, μέχρι 200 πας στην Αττική Οδό.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι, ενώ ότι ο δρόμος έχει ασφάλεια.
3: Εξαιρετικά ασφαλής οδός. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου μπει κάτι κάποιος από δεξιά.
0: Ναι, είσαι πλήρως
3: καλυμμένος. Είναι μια εξαιρετικά ασφαλής οδός, έτσι. Παρόλα αυτά, τρέχεις με 85, σου ήρθε το ραβασάκι. Λοιπόν, αυτό το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές και έχει ελαττώσει το περιθώριο των ατυχημάτων. Κατά πολύ μάλιστα, έτσι. Δηλαδή έχω δει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία πια στην οδηγική συμπεριφορά.
0: Ναι. Πάντως επειδή βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον το οποίο συχνά πυκνά ουσιαστικά ανακοινείται διαθέματα, έτσι, τα οδικά δηλαδή, βλέπετε την αναγκαιότητα. Αν δεν γίνουν δρόμοι, αν δεν επεκταθούν δρόμοι, αν δεν απαλύνουμε ουσιαστικά άξονες, αν δεν κάνουμε τη μεσογειακή χάραξη για την οποία μετράνε ένα-ένα το ευρώ, λέει στην κυβέρνηση, ενώ βλέπω τα στοιχεία, το επιμένω εγώ. Θα επιμένω πάντα. Κυβερνητικό έργο, 4,5 δισεκατομμύρια φέτος οδικούς άξονες. Θα σας δείξω επόμενες μέρες, θα τρελαθείτε. Και εμείς λέγει 70 εκατομμύρια δεν έχουμε χρήματα. Εάν αυτό δεν εμπλουτιστεί, εάν δεν γίνουν πιο ασφαλείς οι δρόμοι, πώς το καλό πάει αυτή η Ρόδος που την ενδιαφέρει το γενικό χωροταξικό ή το χωροταξικό τουρισμού για να κάνουμε ακόμη ξενοδοχεία, από ποιο δρόμο θα περνάνε για να πάνε, από ποιους δρόμους θα περνάνε να πάνε.
3: Και βέβαια πέρα από αυτά θα χρειάζονται και ορισμένες παρεμβάσεις και στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, δηλαδή εκεί που υπάρχουν πάρα πολλές κάθετες ΟΔΗ πάνω στα κύρια εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Αυτό τουλάχιστον να περιοριστεί. Είναι μια αιτία κινδύνου πάρα πολύ μεγάλη. Ίσως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και επαναλαμβάνω και ένα θέμα, το έχουμε συζητήσει και τον κύριο Πορτσέλη και με τον κύριο Σταυλά, γιατί όλα αυτά ουσιαστικά κάνουν αυτό το δίστροπο περιβάλλον. Καλοκαιράκι, θα ξεκινήσουν πλέον τα αυτοκίνητα, θα έρχονται από την Ρόδου Λίνδου, κύριε Σταυλά, και μόλις ξαπερνάμε τη Τσαμπίκα θα βλέπουμε μια απίστευτη ώρα, ένα φίδι, το οποίο φτάνει μέχρι το τέλος. Γιατί θα πρέπει να κάνουμε ροτόντες ή κόμβους στα τρία σημεία που έχουμε τα λεγόμενα φαναράκια. Δηλαδή μία εκεί στα Κολύμπια, από την Τσαμπίκα ξεκινά να προσεύγεις και λες Παναγιά μου βάλει το χέρι σου να μην έχει ουρά. Μετά το δεύτερο κομμάτι το οποίο έρχεται που είναι εκεί στην περιοχή στο Λαδικό. Ένα τρίτο τέταρτο στις Καλυθιές, μάλλον τρεις, πέντε, έξι, εφτά φανάρια μέχρι να έρθεις.
2: Σωστά, ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πρόγραμμα Supreme κατέγραψε τις βέλτιστες πρακτικές για την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Καλό είναι να τις μελετήσουν οι συγκοινωνιολόγοι μας και αναφορικά με τους κυκλικούς κόμβους λένε ότι εκτός του ότι μειώνει την ταχύτητα του οχήματος επιταχύνει την κυκλοφορία στα σημεία που υπάρχουν οι σηματοδότες σήμερα, οι φωτεινοί σηματοδότες, και μειώνει τη σφοδρότητα της τυχόν
0: σύγκρουσης
2: σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι πλέον το δυστύχημα, αλλά είναι η
3: Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σταυλά, αρκεί ναι. Βέβαια να έχει ο κυκλικός κόμβος τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που αρμόζουν στη συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση. Έτσι.
0: Ναι. Μα έχουμε τον Πορτσέλη, ο Πορτσέλη κάνει μαθήματα.
3: Δεν είναι πανάγια.
4: Περνάνε όλα τα οχήματα,
0: ναι,
4: όχι μόνο τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι, δώσε να καταλάβουν, γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα να το πω, έτσι. Έχουμε και έναν άλλο χώρο που είναι ουσιαστικά ρωτώντα, η οποία εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται προβληματική, δηλαδή έχει ενταθεί και εκεί το πρόβλημα. Αναφέρομαι στην περιοχή της Ψαραπούλας δηλαδή, έτσι, όπου έχουμε εκεί την κεντρική ρωτώντα που έχουμε τον Διαγόρα να υποπτεύει την πόλη και υπάρχει ένα ζήτημα. Οι επισκέπτες θεωρούν ότι όποιος μπει μέσα πρέπει να σταματήσει και έχει αρχίσει να γίνεται έντονο το πρόβλημα. Έτσι κύριε Σταυλά, κύριε Πορτσέλη, εκεί τι πρέπει να γίνει.
4: Υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, ναι. Γιατί δυστυχώς όλους τους κυκλικούς κόμβους δεν ισχύουν τα ίδια.
0: Ακριβώς.
4: Το κώδικος οδικής κυκλοφορίας είναι το εξής, ότι προτεραιότητα έχει αυτός που μπαίνει εκτός και αν υπάρχει σήμανση.
0: Ναι, πες το τα σήματα.
4: Οι καινούργοι λοιπόν κυκλικοί κόμβοι έχουν όλη σήμανση και έχει δώσει η πολιτεία προτεραιότητα σε αυτούς που είναι εντός του κυκλικού κόμβου και όχι σε αυτούς που μπαίνουν. Όταν όμως ο πολίτης βλέπει άλλη σήμανση στον ένα κυκλικό κόμβο, άλλη στον άλλο, άλλη στον παρακάτω, εκεί είναι δύσκολο καμιά φορά έτσι, να αντιληφθεί εγκαίρως και με την ελλειπή σήμανση καμιά φορά που
0: εκεί
4: έχουμε
0: σήμανση.
4: Το τι θα πρέπει να
0: εκεί
4: κάνει.
0: Εκεί θέλει σήμανση. Υπάρχει σήμανση κατάλληλη στην περιοχή της Ψαροπούλας.
4: Στην περιοχή της Ψαροπούλας που είπατε που είναι το άγαλμα του Διαγόρα.
0: Ναι. Με τους γιους του, μου χωρίς την οικογένεια.
4: Ακριβώς. Όταν ερχόμαστε από τα κριτικά για να κατευθυνθούμε είτε δεξιά να μπούμε προς την Αλεξάνδρου Διάκου, ναι. Είτε αριστερά να πάμε προς το καζίνο, έχουμε προτεραιότητα γιατί αυτός που έρχεται από τα δεξιά έχει stop. Επίσης, όταν ερχόμαστε από το Grand Hotel, από τον Ιδρύο, για να στρίψουμε αριστερά για την Αλεξάνδρου Διάκου, πάλι έχουμε stop, περιμένουμε αυτούς που έρχονται από τα δεξιά μας.
0: Πολλοί με το που μπαίνουν μέσα θεωρούν ότι έχουν προτεραιότητα και δεν σταματάνε.
4: Μπράβο. Ισχύουν διαφορετικά πράγματα στους κυκλικούς κόμβους και γι' αυτό υπάρχει αυτή η τεράστια σύγχυση. Αυτό που πρέπει να μείνει στους πολίτες είναι το εξής. Ότι βλέπω σήμανση μπροστά μου, την τηρώ, την σέβομαι. Δεν βλέπω σήμανση, μπαίνω στον κυκλικό κόμβο και προσέχω να δώσω προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά μου. Αυτό που λέει δηλαδή
3: ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι,
3: και πολύ σωστά το επισημαίνει.
2: Γιατί να μην υπάρχει ένας κανόνας.
4: Ένας κανόνας.
3: Προσέξτε, εδώ έχουμε ακόμα τα βαρέλια. Τον τροχονόμο.
0: Τι λέτε τώρα. Ρωτώντα από το 50, φοβερή.
3: Προσέξτε τώρα. Τα βαρέλια των τροχονόμων εγκαταλείφθηκαν κάποια στιγμή και στο εξωτερικό. Έτσι, υπήρχαν τροχονόμοι, Άλλοι, εδώ δεν υπήρχε μανάρια, δεν υπήρχε το ένα το άλλο. Μπήκανε, έφυγαν οι τροχονόμοι, μείναν τα βαρέλια και δεν έγινε μόνο εδώ, μείνανε και στο εξωτερικό. Πώς περνάει ένας όταν βλέπει βαρέλι τροχονόμου στο εξωτερικό, το περνάει σαν από αριστερά προς τα δεξιά ή το περνάει το περνάει μάλλον, το αφήνει στα αριστερά του ή στα δεξιά του. Πώς τα περνάει αυτό. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι στο εξωτερικό, εάν υπάρχουν ακόμα τέτοια πράγματα, δεν κάνουμε γύρω-γύρω το βαρέλι, αλλά το περνάμε, το αφήνουμε δεξιά μας το βαρέλι.
0: Το αφήνουμε από. Α, ναι, από την
4: αριστερά, αριστερά δηλαδή.
3: Το αφήνουμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, κύριε Πορτσέλη.
4: Δεν ισχύει, γιατί είναι το αντίθετο ρεύμα αριστερά. Περνάμε από τα δεξιά του βαρέλι.
0: Έχει οδηγήσει στην Αγγλία ο Πάντος.
3: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Αλλά εσύ δεν το γνώριζα αυτό.
3: Βεβαίως. Ισχύει σχεδόν σε όλα τα κράτη στην Ευρώπη αυτό. Mm-hmm. Στην Ελλάδα εμείς το έχουμε συνηθίσει να το περνάμε, να το αφήνουμε αριστερά μας.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτό το παρατήρησα και από κάποιους ξένους που είδαν το περνάνε από αριστερά και μου έκανε εντύπωση. Ναι, και το έψαξα. Και πράγματι, έτσι είναι. Λοιπόν, σας το λέω παρεπιπτόντως, τα βαρέλια καμιά φορά λύνουν το κανένα πρόβλημα, αλλά καλό είναι εκεί που υπάρχουν βαρέλια να κάνουμε μια σοβαρή κυκλοφοριακή ρύθμιση.
0: Σωστά, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και μετά έχουμε και μια κρεμότητα. Είχαν σχεδιαστεί αυτοί οι περίφημες 10 ρωτώντες, δηλαδή, λέω ρωτώντα, γιατί είναι άλλο ρωτώντα, άλλο σου κόμβος και υπάρχει μια σύγχυση, δεν είναι όλοι κόβοι. Ρωτώντες είναι αν έχουν μια τέτοια δομή και έχουμε μείνει στα χαρτιά, δηλαδή, για να δείτε πώς τρέχουν τα πράγματα. Το λέω σε εσάς που ασχολείστε και με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και είχατε και πολύ διαφορετικές απόψεις. Μακάρι τις διαβάσουν και αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν τώρα. Αν και πολύ φοβάμαι αυτό που λέει ο Πάνος, ότι θα τελειώσει και αυτή η ιστορία. Θα πάρουμε κανένα μετράκι και έχουμε να λέμε.
3: Λοιπόν, όχι, νομίζω ότι γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια. Αυτά όμως πρέπει να ενταθούν πολύ περισσότερο από
0: ό,τι γίνονται σήμερα. Μα γιατί δεν αφορά μόνο το Δήμο, αφορά το σύνολο όλης της κοινωνίας.
3: Ακριβώς. Και μέσα στην πόλη θέλουν βελτιώσεις. Για παράδειγμα, εκεί πέρα, ας πούμε, που πας προς το Βερδελί για να βγεις στα ξέρετε, εκείνο το σημείο.
4: Αποστόλου Παύλου, λέτε.
0: Αποστόλου Παύλου. Στην πριν τη Μιχαήλ Πετρίδη με Καμήλου, εκείνο το. Πρέπει να περάσει εκεί.
4: Πολλά σημεία
0: έτσι, πάρα πολλά σημεία έχει.
3: Και πιο πάνω, και πιο πάνω. Πιο
0: ναι,
3: πάνω
0: βεβαίως, κατάλαβα.
3: Στην Πελοποννήσου.
0: Αποστόλου Παύλου τέρμα Πελοποννήσου, με την Βενέζη που έρχεται.
3: Τέρμα Πελοποννήσου πηγαίνοντας προς την Εθνική Οδό.
0: Ναι,
3: λοιπόν, εκεί που τελειώνει στην ουσία το σχέδιο πόλεως, εκεί έχει ένα τραγικό σημείο. Έχει ένα βαρέλι στη μέση. Έρχονται από την Εθνική Οδό, στρίβουν δεξιά για να μπουν εκεί προς την Αθηνών κτλ. Δεν βλέπεις τι γίνεται, εσύ πας να στρίψεις και δεν βλέπεις και αυτούς που έρχονται. Αυτό το σημείο νομίζω είναι το νούμερο ένα προτεραιότητα προς
0: νομίζω ότι αυτά είναι στους κόμβους, αλλά που είναι και
3: είναι στους υποεξέλιξη οι κόμβους. Μακάρι να γίνει.
0: Λοιπόν, ένα τελευταίο σας ρωτήσω, ότι ρώτησα και τον κύριο Στέργου. Τελειώνει αυτό το θανατηφόρο, τελευταία λέξη του δράματος διαδραματίστηκε σήμερα, σε μία εβδομάδα ξανά στις δουλειές μας. Τι εκτιμάτε?
4: Ας ελπίσουμε όχι. Ας ελπίσουμε να πάρουμε το παράδειγμα και να συνετιστούμε στο δρόμο και να καταλάβουμε αυτό που είπα και στην αρχή, ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα που κάνουμε κάθε μέρα είναι η οδήγηση. Τίποτα περισσότερο.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο πρέπει να συμβαίνει, δηλαδή όταν έχεις τέτοια περιστατικά, θα πρέπει να έχονται και κάποια μέτρα καλυτέρευσης του οδικού περιβάλλοντος, δηλαδή.
4: Σίγουρα.
0: Και κάποιες αποφάσεις. Λες, παιδί μου, κάτι έμαθα και από αυτό. Έτσι. Εάν θες πραγματικά να συνεισφέρεις. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταυλά, κύριε Πορτσέλη, και τους συμμετέχοντες, και βλέπω τα στοιχεία. 85-90% μας έλεγε ο κ. Σιχέκ, τα βλέπω τώρα μπροστά μου, τα στείλανε, οι μεταποίοι εμπλέκονται στα ατυχήματα, υλικές ζημίες κτλ. Και ένα άλλο χουί το οποίο έχουμε, νομίζω το έχετε βιώσει όλοι, ενώ έχει γίνει από τις ασφαλιστικές, το έλεγα και στο ραδιόφωνο, αυτός ο λεγόμενος φιλικός διακρονισμός. Έχουμε υλικά με δύο γρατσουνιές πάνω στην Λεωφόρο, είτε στην Ρόδου Λίνδου, είτε χειρότερα στην Επαρχιακή Οδό και περιμένουν την αστυνομία 25 λεπτά και γίνεται ο χαμός στους δρόμους.
3: Αυτά που πας λένε αριστερά, πολύ εύκολα.
0: Πας ακριβώς, αριστερά, ναι, ναι. Υπογράφει και ο Μέν και δεν και τελείωσε η ιστορία για να γατσούνε. Δεν χρειάζεται να κάνει έκθεση αστυνομία δηλαδή, όταν οι ίδιες εταιρείες τα βρίσκουν στον λεγόμενο φιλικό διακανονισμό.
3: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στους από πίσω και στο... σωστά, έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε ότι είναι τελευταία φορά που έχουμε δυστύχημα σε αυτούς τους δρόμους. Να είστε καλά.
5: Κόσμος 938.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Έχω κέντρο τη Ρόδου, το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε, ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα, γύρος μυθικός. Αυγουστίνος, γκριλ χάους, γεστικός, κλασικός.

0: νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το

0: 22 41 0 091 12, και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22 46 0 70 619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation
11: EU. Μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις.
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
13: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
13: Ναι, ναι, χώρο, χώρο. που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ηλία Μπονάρου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Roads Go Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε ένα πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Αγκαλιά, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπτωμάτων στη θέση Πέταλο του νέου λιμανιού. Έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
13: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
17: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
18: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
19: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
20: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
21: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
22: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
23: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 εκτεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
24: Ακού Κόσμος 938.
25: Κόσμος Ειδήσεις.
26: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Roads Co. Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε έναν πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Ατζέντα, μιλώντας στο κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει ολοκλήρωση των νέων κρυπεδωμάτων στη θέση πέταλου του νέου λιμανιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη μεγάλη εκθέση τροφίμων και ποτών στο Παρίσι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Ιουνίου.
27: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
3: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
2: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
3: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
2: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
3: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
2: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με Bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 Bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς Bonus πόντους με όλες τις κάρτες Bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Roads Go Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε ένα πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Αγκαλιά, μιλώντας στο κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σίμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπτωμάτων στη θέση πέταλο του νέου λιμανιού. Έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε. Δοθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?

0: Ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
0: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Roads Co-Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε έναν πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Ατζέντα, μιλώντας στο κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπεδωμάτων στη θέση πέταλου του νέου λιμανιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη μεγάλη εκθέση τροφίμων και ποτών στο Παρίσι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Ιουνίου.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς

0: Της κοκαλογαλίας, μόνο 12,30 το κιλό.
1: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
0: Whisky Johnny Walker Red Label, 700 ml, μόνο 13,80.
1: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη, 200 ml, μόνο 2,68.
0: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
1: Πατάτες Farm Frites Scoops, 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
0: Υγρό πιάτων Ferry Professional, 5 λίτρα, μόνο 11,70.
1: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Roads Go Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε ένα πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Αγκαλιά, μιλώντας στο κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σίμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπτωμάτων στη θέση πέταλο του νέου λιμανιού. Έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
8: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
7: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
7: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
7: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
8: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Roads Co-Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ, ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε έναν πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Ατζέντα, μιλώντας στο κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει ολοκλήρωση των νέων κρυπηδωμάτων στη θέση πέταλου του νέου λιμανιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη μεγάλη εκθέση τροφίμων και ποτών στο Παρίσι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Ιουνίου.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Would you dance?

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης The Roads Go Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ, ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε ένα πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Αγκαλιά, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σίμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπτωμάτων στη θέση Πέταλο του νέου λιμανιού. Έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: What a wonderful world.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier Toshiba.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κόσμος 938.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, The Roads Co. Lab εντάσσεται και η ΔΕΗ, ενισχύοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση της Ρόδου σε έναν πρότυπο προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Ατζέντα, μιλώντας στο κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπηδωμάτων στη θέση πέταλου του νέου λιμανιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη μεγάλη εκθέση τροφίμων και ποτών στο Παρίσι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Ιουνίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

And brown eyes. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: I know the years are showing

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.